0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Γύρως από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. Δύο μηδέν πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειρα ρυθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζω νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανάσα παίρνουμε μαζί. Αναμνήσει το χαραχτή μένει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονήσει.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
7: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Αλέξανδρο Κλώσσα.
11: Παραπολύ.

Αφού δεν τον έχουμε, βάζουμε τον Βαγγέλη Γερμανό να τον τραγουδήσει. Μπας και τα ακούσει το σύμπαν και μας δώσει λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Καλημέρα, πώς είσαστε? Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό, 8 λεπτά μετά τις 7. Το ημερολόγιο γράφει 5 του 5ου μήνα του 2026. Είναι Τρίτη, έξω είναι Άνοιξη. Ξανάρθε μετά από την διακοπή των 3 ημερών που έφερε χειμώνα για 3 μέρες. Τώρα φέρνει άνοιξη και ζέστη και σκόνη από την Αφρική. Τα γνωστά που έχει η άνοιξη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά της άνοιξης και οδεύουμε ολοταχώς για το καλοκαίρι. Πλούσια επικαιρότητα και σήμερα, παράπονο δεν έχουμε, δεν μας αφήνει να βαρεθούμε ποτέ. Δυστυχώς, αν μετρήσουμε τα καλά με τα δύσκολα είναι περισσότερα στην επικαιρότητα. Αλλά τι να κάνεις, ασόψετε ο Τραμπ που βρέθηκε στο δρόμο μας και άλλαξε τα πράγματα. Όχι ότι πριν ήταν και, πώς το λένε, όλα καλά, αλλά με τον Τραμπ καλύτερα, ναι. Είμαστε σε μια φάση με το δάχτυλο σκανδάλι που λένε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Νέα ένταση, νέα προβλήματα, νέες απειλές, νέος από τα παλιά καλός Ντόναλντ Τραμπ. Θα ισοπεδώσει το Ιράν, δεν θα μείνει τίποτα. Ξέρετε αυτά τα γνωστά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 μήνες και κάτι, 67 μέρες είναι ο πόλεμος σε εξέλιξη. 2 μήνες και κάτι, δεν τον έχουμε δει να κάνει την απειλή πράξη. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι μπορεί να την κάνει και πράξη την απειλή έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, διότι μπορεί οι ΗΠΑ να είναι ο μεγαλύτερος, ο ισχυρότερος στρατός του κόσμου, αλλά το Ιράν μάλλον έχει ένα εξαιρετικά ισχυρό όπλο στα χέρια του που λέγεται Στενά Τορμούζ. Και αυτό, με αυτό στα χέρια του το Ιράν, νομίζω ότι ορίζει τα πράγματα προς ώρας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που όσο περνάει ο καιρός λένε ότι τον πόλεμο τον έχασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις ΗΠΑ και τώρα είμαστε στη φάση της διαπραγμάτευσης για το πώς θα μπορέσει να βγει από αυτόν τον πόλεμο χωρίς να φανεί ότι έχασε όμως. Και επειδή είναι και Ντόναλντ Τραμπ, καταλαβαίνετε τώρα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο αυτό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ είμαστε σε ανακοχή εδώ και πάρα πολύ καιρό θεωρητικά τις δύο πλευρές να μην έχουν εμπλοκή σε πόλεμο, τα στενά παραμένουν κλειστά, άρα στην ουσία για την οικονομία δεν λέει τίποτα αυτή η ανακοχή. Χθες είχαμε βέβαια και μία επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απάντησαν ότι θα ενεργοποίησαν την αμυντική τους δυνατότητα, αλλά απάντησαν ότι θα απαντήσουν κιόλας, μάλλον προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν κιόλας προς το Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι η επίθεση έγινε λίγες μέρες αφού τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ. Ο ΟΠΕΚ, ο οποίος συνεδρίασε, οι πετρελοπαραγωγές χώρες συνεδρίασε, ανακοίνωσαν αύξηση 188.000 βαρελιών την ημέρα, αλλά είναι στα χαρτιά αυτή η αύξηση της παραγωγής, διότι από το Περσικό κόλπο δεν μπορεί να φύγει τίποτα. Άρα, τι συζητάμε? Ως αποτέλεσμα αυτού, η βενζίνη εδώ στην χώρα μας, τα αστικά κέντρα στο 2,07 και το πετρέλαιο στο 1,80, η μέση τιμή λίγο παραπάνω στο 2,09 και το πετρέλαιο στο 1,90. Αν βάλεις και την μείωση της του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία, βλέπεις ότι παραμένει το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη στα ίδια επίπεδα. Η νέα ένταση που έχει προκληθεί έχει φέρει το πετρέλαιο και πάλι στις διεθνείς αγορές στα $113 το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα €48 την μεγαβατόρα, τις αγορές να γράφουν απώλειες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, και την παγκόσμια οικονομία να μιλάει πλέον για στάσιμο πληθωρισμό, δηλαδή και ύφεση και πληθωρισμό μαζί, ένα εξαιρετικά δύσκολο μείγμα για να το αντιμετωπίσεις. Χθες στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης
έβαλαν στο τραπέζι όλα τα ανοιχτά ζητήματα που έχουν προκληθεί από την ένταση, από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι το στίγμα το έδωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας πρόεδρος οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, που μίλησε για προσαρμοσμένα μέτρα και για τον κίνδυνο του στάσιμου πληθωρισμού. Επανέλαβε ότι το μεγάλο ζήτημα είναι η διάρκεια σε όλο αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι όλη αυτή την συζήτηση την κάνουμε χωρίς να υπάρχει καμία προοπτική, να υπάρξει μια ρήτρα διαφυγής, δηλαδή τα κράτη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ύφεση με αναπτυξιακές πολιτικές. Παραμένουν πολύ στενά τα δημοσιονομικά λουριά που έχουμε θέσει για την Ευρώπη. Το ταβάνι των δαπανών παραμένει αρκετά χαμηλό. Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να λένε ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κοιτάξουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η ανησυχία έχει φέρει μια κούρσα στα ομόλογα. Η Γερμανία δηλαδή δανείζεται αυτή τη στιγμή στο δεκαετές της με 3,11%, η Γαλλία με 4% και η Ελλάδα έχει τσιμπήσει αρκετά το ομόλογο, αλλά ευτυχώς το μεγαλύτερο μέρος των δανεικών που θέλαμε για το 2026 σχεδόν όλα τα έχουμε πάρει. Έχουμε υπολογίσει γύρω στα 8 δισεκατομμύρια. Έχουμε ήδη αντλήσει από τις αγορές πάνω από 7 δισεκατομμύρια σε πολύ καλύτερο επίπεδο επιτοκίων, και αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα, είναι τι γίνεται στην ενέργεια, στην αγορά ενέργειας και στην ακρίβεια. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έκαναν οι Ισπανοί και κατάφεραν ο πληθωρισμός τους να υποχωρήσει τον Απρίλιο, εκεί που σε όλη την Ευρώπη ο πληθωρισμός ανέβηκε. Στην Ισπανία έπεσε και εξαιτίας των καυσίμων και εξαιτίας των τιμών στο ράφι, διότι εκεί μείωσαν ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ και αυτό απέδωσε. Αντίθετα από αυτό που λέει εδώ η κυβέρνηση, ότι να είδατε και στην Ισπανία δεν πέτυχε. Όχι απλά πέτυχε. Εμείς, σε εμάς μάλλον ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε και στην Ισπανία υποχώρησε ο πληθωρισμός. Άρα είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια και μάλιστα να αποδώσουν και αυτοί οι τρόποι. Κατά τα λοιπά, δεν μας φτάναν οι πόλεμοι και η ενεργειακή κρίση. Ήρθε και αυτή η ιστορία με τον Χανταϊό στο Κουρασγερόπλιο, όπου έχει σημάνει συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Μέχρι τώρα είναι 3 οι νεκροί. Υπάρχει και ένας Έλληνας επιβάτης στο Κουρασγερόπλιο. Καθησυχαστικοί επιστήμονες ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το δούμε να εξαπλώνεται. Δηλαδή δεν είναι ένας νέος κορονοϊός αυτό που βλέπουμε εκεί στο Κρουαζιερόπλιο, αλλά όπως και να έχει, υπάρχει μια ανησυχία για την κρουαζιέρα του τρόμου, όπως έχει χαρακτηριστεί στον Ατλαντικό, με τον υγειονομικό συναγερμό να έχει σημάνει για το πλοίο με επιβάτες εγκλωβισμένους στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, και τις αρχές να αναζητούν λύση αποβίβασης χωρίς να δημιουργηθεί ζήτημα, χωρίς να μεταφερθεί ο ιός. Το πρώτο επίσημο κρούσμα ήταν ο Βρετανός υπήκοος, ο οποίος νόσησε στις 27 Απριλίου και τώρα νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής. Άλλα δύο άτομα, μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός, νοσούν με οξύ αναπνευστικά συμπτώματα, ένα ήπιο και ένα σοβαρό, όπως αναφέρει η εταιρεία. Είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τους 149 επιβαίνοντες.

τα λοιπά. Κατά τα λοιπά, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ήδη σε ένα μήνα οι κάμερες έχουν σημειώσει, έχουν εντοπίσει 13.700 παραβάσεις μέσα σε ένα μήνα και ακόμα δεν λειτουργούν και όλες οι κάμερες. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε αν τα επεξεργάζεται κάποιος αυτά τα στοιχεία, γιατί για παράδειγμα, ακόμα και αν είσαι παρκαρισμένος στο φανάρι και πατάς τη γραμμή εκεί, η κάμερα χτυπάει ότι περνάς κόκκινο. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να επεξεργαστούν για να μην πηγαίνουν κλήσεις επιδικαίων και αδίκων. Είναι αλήθεια ότι όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους, ειδικά στην Αττική Οδό και σε έτσι πιο μεγάλους αυτοκινητόδρομους, βλέπει ότι πολλοί είναι πιο προσεκτικοί, δηλαδή πηγαίνουν με χαμηλότερη ταχύτητα. Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε όμως και πάρα πολύ συχνά διάφορους τύπους που είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να πηγαίνουν μέσα στην κίνηση με 200, να τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο, να περνάνε κόκκινα, να περνάνε πορτοκαλιά, να στρίβουν, να περνάνε το stop χωρίς να κοιτάνε. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι μόνο με κάμερες δεν θα υπάρξει λύση, αλλά η κάμερα δυστυχώς έτσι όπως είναι έχει βάλει μυαλό σε πάρα πολλούς, γιατί φοβούνται, σου λέει, αν πάρουν το δίπλωμα μου έρθει η κλίση στο σπίτι, όπως έχει λειτουργήσει και το αλκοτέστ. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο πια που βγαίνει και δεν πίνει, ή πίνει χωρίς αλκοόλ, ή πίνει εντελώς μετρημένα, δηλαδή θα πιω ένα ποτήρι κρασί και μέχρι εκεί, και αυτό είναι το καλό της όλης ιστορίας. Ή λένε, ναι, εγώ θα πιω, δεν θα πιει ο τάδε, γιατί αυτός θα οδηγήσει και θα μας γυρίσει. Αυτά είναι τα καλά της ιστορίας. Τα κακά της ιστορίας είναι ότι αυξάνονται τα περιστατικά βίας στους δρόμους, που έρχεται από ένταση, όχι από κάτι ιδιαίτερο. Γιατί πάρκαρες εδώ που θέλω να παρκάρω εγώ, γιατί έστριψες έτσι, γιατί μου πάτησες στην κόρνα, γιατί δεν πέρασες γρήγορα το φανάρι, γιατί έστριψες αυτό και με ενόχλησες. Και αυτό καταλήγει σε ακραία βία που φαίνεται ότι υπάρχει, βράζει μες στην κοινωνία πολύ ένταση. Μόνο στους δρόμους, είδαμε και το περιστατικό με τους τρεις νταΐδες που μαχαίρωσαν τον 57χρονο πορτιέρι εκεί στην Κρήτη. Είδαμε το περιστατικό με τις επιθέσεις ανήλικους στο Παγκράτη, η συμμορία των 15. Είδαμε τις προάλλες το περιστατικό με την δολοφονία του 27χρονου από τον 20χρονο. Γενικά υπάρχει βία στην κοινωνία, υπάρχει ένταση. Και όλο αυτό δεν είναι τυχαίο, έχει να κάνει και με την βία που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με την ένταση που ζούμε στην καθημερινότητά μας, με τις δυσκολίες που ζούμε στην καθημερινότητά μας εδώ και πολλά χρόνια στην χώρα και στον κόσμο ολόκληρο. Δεκαέξι χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, 16 χρόνια από τότε που 4 ήταν τα θύματα εκεί στο κέντρο της Αθήνας, με τον κόσμο από κάτω να διαδηλώνει με αφορμή τη μνημονική καταστροφή που ερχόταν, και τους ανθρώπους εγκλωβισμένους μέσα στο κατάστημα της Μαρφίν, που δεν έπρεπε να είναι για να δουλεύουν, να καίγονται γιατί κάποιοι εγκληματίες πέταξαν μολότοφ μέσα στο κατάστημα που ήταν κλειδωμένοι άνθρωποι, ήταν ήδη στα μπαλκόνια. Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, και ο 36χρονος Επαμεινώντας Τσάκαλης, ήταν τα θύματα της τραγωδίας που συντάραξε το Πανελλήνιο στις 5 Μαΐου του 2010. Ένα έγκλημα που μένει ανεξιχνίαστο 16 χρόνια μετά, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές διάφοροι έχουν πει ότι είμαστε πολύ κοντά στο να εξιχνιάσουμε το έγκλημα της Μαρφίν, παραμένει ανεξιχνίαστο. Δυστυχώς το γεγονός ότι 16 χρόνια μετά παραμένει το έγκλημα ανεξιχνίαστο έχει κάνει πάρα πολλούς πολιτικά να σκυλεύσουν τους νεκρούς, χρησιμοποιώντας αυτό το έγκλημα για πολιτικούς λόγους και πολιτικούς σκοπούς, προσπαθώντας να εντάξουν αυτό το έγκλημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος εδώ έχει φανεί
ανίκανο ή αδιάφορο για να εντοπίσει ποιοι ήταν αυτοί που πέταξαν τις Μολότοφ μέσα στο κτίριο της Μαρφίν με αποτέλεσμα να χαθούν 4 ζωές. Κατά τα λοιπά, στην εσωτερική επικαιρότητα και εδώ αρκετά υψηλά η τόνη. Δύο επιτροπές, μία εξεταστική και μία προανακριτική, όπου πηγαίνουν καλιά τους, διότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει αυτό το κρυφτούλι, το να μην εξετάσουμε τίποτα ή τέλος πάντων δεν υπάρχει τίποτα να εξετάσουμε. Όχι στην εξεταστική για τις υποκλοπές, για το Predator, όπου εδώ μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι η Νέα Δημοκρατία, για να αποφύγει το δικαίωμα που έχει αντιπολίτευση να ζητήσει και να ψηφίσει εξεταστική με 120 ψήφους, θα επικαλεστεί το άρθρο περί εθνικών λόγων που χρειάζονται 151 ψήφοι για να ψηφιστεί μια εξεταστική. Το περίεργο της όλης ιστορίας είναι ότι εάν ισχύουν οι πληροφορίες ότι θα ζητήσει, θα επικαλεστεί εθνικούς λόγους για να χρειάζονται 151 ψήφοι, άρα να καταψηφιστεί η εξεταστική, ενώ λοιπόν θα ζητήσει επικαλούμενοι εθνικούς λόγους ψήφιση από 151, θα πει μετά ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ναι, μεν εθνικοί λόγοι για να μην ψηφιστεί, αλλά χωρίς κανένα ζήτημα, χωρίς κανένα θέμα, η αποκάλυψη από το πρωτοδικείο ότι εδώ μάλλον μιλάμε για κατασκοπία. Προφανώς της αρκεί το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θεώρησε με αυτό το πόρισμα που νομική από όλους τους χώρους και από όλες τις απόψεις θεωρούν ότι μάλλον είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ακόμα και το γεγονός ότι ο κ. Τζαβέλας θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση εξαιτίας της εμπλοκής του. Σήμερα έχουμε και συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας μετά από το αίτημα που έχει ήδη καταθέσει για παραίτηση του κ. Τζαβέλα. Το ίδιο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι σε προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Και εδώ αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε ρότα από το όλα στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να κρίνει τι γίνεται. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Κρίνει δηλαδή από μόνη της Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα να πάμε σε προανακριτική. Είναι και μια προσπάθεια κατευνασμού του εσωτερικού της Νέας Δημοκρατίας, διότι βράζει το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας στη λογική του ότι μα τι μας λέτε τώρα, ότι εμείς δεν θα μπορούμε να μιλάμε με τους ψηφοφόρους μας, δεν θα μπορούμε να μεταφέρουμε τα αιτήματα των ψηφοφόρων μας. Απλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της μεταφοράς ενός αιτήματος και διαφορά στο κάντο χεράτα ή είναι δική μας ή να τους βρούμε ένα οικόπεδο ή να κάνουμε μια παρανομία. Υπάρχει τεράστια διαφορά στο ένα με το άλλο. Το ένα αίτημα που το μεταφέρω και η υπηρεσία μου λέει, παιδιά, αυτό το αίτημα δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί είναι παράνομο, έχει τεράστια διαφορά από το να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω είναι παράνομο το αίτημα, το ξέρω, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι δική μας, να παρακάμψεις τις διαδικασίες και να το περάσεις. Κατάληξη στην άρνηση της προανακριτικής, δηλαδή στο συμπέρασμα ότι η δικογραφία δεν λέει τίποτα, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έκανε ο κύριος Κουτουνατζής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι όλο και περισσότερο εμφανίζεται ο κ. Βορύδης στο Μεγάρο Μαξίμου για να παρέχει τις νομικές του γνώσεις. Αρθογράφησε και την Κυριακή στην Καθημερινή υπέρ του κ. Τζαβέλα. Δεν υπήρχε και πολύ μεγάλη προθυμία από άλλους νομικούς εισαγγελείς, προνηδικαστικούς, να υπερασπιστούν τον κύριο Τζαβέλα. Το έκανε ο κύριος Βορύδης με μεγάλη χαρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Έρχεται και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα. Πολλοί λένε ότι μπορεί να υπάρχει ένταση. Άλλοι λένε ότι, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι αν θυμάστε στο παρελθόν
τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας τους ψήφισε η κοινοβουλευτική ομάδα. Το συνέδριο ήρθε μετά ως μια προσπάθεια, το συνέδριο και οι ανοιχτές ψηφοφορίες, ως μια προσπάθεια να προσεγγίσουν λίγο την οργανωτική δομή του ΠΑΣΟΚ που είχε σαρώσει τα πάντα τότε, εκείνα τα χρόνια, και κάπως έτσι έχασε την πολύ μεγάλη δύναμη που είχε η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά παραμένει παραδοσιακά με εξαιρετικό βάρος η κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία. Θα μαζευτούν, θα τα πούν, με την ελπίδα που έχει το Μέγαρο Μαξίμου ότι κάπως έτσι θα σηκωθεί λίγο το καπάκι, θα φύγει ο ατμός, θα περάσει και η πίεση. Είχαμε και την παρέτηση του κ. Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά του Ανδρουλάκη και την απάντηση του κ. Ανδρουλάκη ότι τα ίδια έκανε και στους προηγούμενους αρχηγούς, άρα ήταν λογική η αποχώρησή του. Και άλλα και άλλα και άλλα, και η αντίδραση του κυρίου Τσίπρα στο ντοκιμαντέρ του Sky και η αδυναμία της κεντροαριστεράς να βρεθεί και η συζήτηση για τη τετραήμερη εργασία που επαναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης και η αδυναμία της κυβέρνησης να βρει επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές, η αδιαφορία ή η μη ύπαρξη διάθεσης για να βρει επικεφαλής ανεξάρτητες αρχές και τα προβλήματα που υπάρχουν στην οικονομία και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός και πολλά ακόμα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Εδώ είναι το πρωτοπρωινό στα Παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Αλλιώς στέλνετε ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα σε αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Χρυμπάς για λίγες μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους για να μας ακούτε όπως πρέπει. Μπροστά στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα 7 με 9, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αναζητάτε άμεση εικόνα
1: 2000 FM
0: και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services. Έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Παραπολιτικά.

Αυτός είναι ο Κώστας Χαριτοπυλωμένος που τραγουδάει Ζωή και Κώτα, τραγούδια από το παρελθόν. Τότε που ήταν Ζωή και Κώτα, χρόνια Πασόκ. Ωραία χρόνια τότε. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχει γενέθλια σήμερα ο Κώστας Χαριτοπυλωμένος. Δεν έχει σημασία πόσο γίνεται. Αιώνιος έφηβος. Έβαλα το Ζωή και Κώτα και όχι το Lost in the Night, διότι τώρα μεταξύ μας δεν ακούγατε το Lost in the Night. Το Ζωή και Κώτα ακούγατε τότε με τον Κώστα Χαριτοπυλωμένο. Όλοι αυτά τα τραγούδια που ήταν μεγάλες επιτυχίες. Μετά ανακαλύφθηκε το Lost in the Night. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνο δύο-δυο και τέτοια. Αυτά ήταν οι εποχές τότε με τον Κώστα Χαριτοπυλωμένο που έκανε μεγάλες επιτυχίες και έγραψε τραγούδια για πολλούς. Μετά ανακαλύφθηκε το μεγαλείο. Για να θυμόμαστε κιόλας πως ήταν τότε που τα πράγματα ήταν αλλιώς. Τώρα πόλεμοι, πως το λένε, πανδημίες, κρίσεις ενεργειακές, κρίσεις οικονομικές, μνημόνια, ωραία, όλα έχουν περάσει πάνω από το κορμάκι μας.

0: μία από τις συνέπειες της λογικής του Ζωή και Κώτα και πώς έλεγε πριν να πάμε να αγοράσουμε Gucci και Armani και όλα αυτά ήταν ότι είχαν μια αίσθηση τότε εκείνα τα χρόνια ότι υπάρχει ένα δέντρο κάπου στην αυλή του σπιτιού που βγάζει λεφτά. Οπότε όταν σου λέει η τράπεζα έλα πάρε ένα δανειάκι καταναλωτικό, διακοποδάνεια θυμάστε τότε, διακοποδάνεια, πάρα πολύ ωραία. Τέτοια εποχή είχε γεμίσει τηλεόραση με διαφημίσεις και το ραδιόφωνο με διαφημίσεις διακοποδανείων που σου έλεγε ξέρω εγώ διακοπές στη Νέα Υόρκη. Έλα και πάρε 50.000 ευρώ, ξέρω εγώ τότε πώς ήταν τα σε δραχμές. Έλα και πάρε ένα δάνειο 1 εκατομμύριο για να πας διακοπές στη Νέα Υόρκη. Μα ξέρω εγώ βγάζω 150.000 ευρώ το μήνα. Πώς θα πάρω ένα δάνειο 1 εκατομμύριο. Δεν πειράζει, πάρ' το εσύ και θα τα βρούμε. Έπαιρνες το δάνειο, χρεωνόσουνα, έβαζες το φέση μέχρι τους αστραγάλους και μετά καταλάβαινες ότι αυτό το δάνειο δεν μπορείς να το πληρώσεις. Όχι μόνο γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις το κεφάλαιο, αλλά γιατί η τόκη είναι πάρα πολύ ψηλή, έρχονται και τα πανωτόκια και υπάρχει κόσμος που πληρώνει δάνεια καταναλωτικά εδώ και καμιά 20 χρόνια, 25 χρόνια και δεν πρόκειται να τα αποπληρώσει ποτέ. Απλά τα συντηρεί για να μην έχει πρόβλημα. Η νέα οδηγία που έρχεται, το νέο πλαίσιο που έρχεται, θεωρητικά θα προσπαθήσει να βάλει φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Αριάδνη Νούκα, τη γνωστή δικηγόρο, να μας εξηγήσει λίγο τι είναι αυτό που έρχεται στα δάνεια. Καλημέρα κυρία Νούκα, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να οριοθετήσουμε πρώτα απ' όλα τι σημαίνει καταναλωτικό δάνειο.
1: Ναι, είναι τα δάνεια που εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες των δανειοληπτών. Δεν σχετίζονται με στεγαστικά, επισκευαστικά δάνεια ή επαγγελματικά δάνεια. Και συνήθως είναι δάνεια τα οποία δίδονται χωρίς πράγματις εξασφαλίσεις σε ακίνητο. Και είναι αυτά για τα οποία θα έρχεται η νέα ρύθμιση μέσα στο Μάιο, σε λίγες μέρες, και θα έχουμε πλέον πλήρη εικόνα τι ακριβώς από αυτά που προβλέπει η οδηγία έρχονται για ενσωμάτωση μέσα στη χώρα. Να πούμε ότι η οδηγία περιλαμβάνει και τις πιστωτικές κάρτες, όπως επίσης και τα δάνεια τα οποία προορίζονται για ανακαίνιση κατοικίας, αλλά χωρίς να έχει εξασφαλιστεί με προσημείωση πάνω σε ακίνητο το δάνειο.
0: Επισκευαστικό χωρίς να υπάρχει ακίνητο στο δάνειο.
1: Ναι, είναι δύσκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση δάνεια που θα δοθούν για ανακαίνιση, όπως λέτε, με ένα επισκευαστικό δάνειο, χωρίς να υπάρχει πράγματι προσημείωση, ναι, θα περιλαμβάνεται μέσα σε αυτά. Βέβαια, πρέπει να δούμε εάν θα επιλεγεί συγκεκριμένη τυχή ρύθμιση για αυτά τα δάνεια, γιατί δεν είναι ενσωμάτωσης, εναρμόνισης ολικής.
0: Σωστό.
1: Το προβλέπει αυτό. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα συμπεριληφθεί μέσα στο νομοσχέδιο.
0: Σωστό.
1: Αυτά λοιπόν όλα τα δάνεια. Για αυτά όλα τα δάνεια.
0: Τα δάνεια αφορούν πάρα πολύ κόσμο, γιατί μιλάμε για πιστωτική κάρτα που ειδικά στο παρελθόν είχε γίνει σφαγή με τις πιστωτικές κάρτες. Νομίζανε ότι είναι τσάμπα χρήμα. Πηγαίνανε και ψωνίζανε με την πιστωτική κάρτα και έχουν φορτώσει πιστωτικές κάρτες με πολλές χιλιάδες ευρώ ή χιλιάδες δραχμές. Αλλά αφορά και τα δάνεια, για παράδειγμα, πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο και παίρνω ένα δάνειο για να αγοράσω το αυτοκίνητο. Μου το δίνει δηλαδή η αντιπροσωπεία αυτό το δάνειο, θεωρητικά, μέσω μιας τράπεζας.
1: Ναι, μέσω τράπεζας, γίνεται κανονικά.
0: Ναι,
1: όλα αυτά τα δάνεια τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσεις θα είναι μέσα στο πλαίσιο. Και βεβαίως θα προβλέπεται ένα ανώτατο κόστος για αυτά τα δάνεια, της τάξης του 30 έως 50. Ποιο θα είναι το ποσοστό, επίσης περιμένουμε να το δούμε.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε κόστος, κύριε Κλώσσα, δεν αναφερόμαστε μόνο στο επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε κόστος, εννοούμε επιτόκιο, εννοούμε έξοδα, εννοούμε προμήθειες και εννοούμε και ασφαλιστήριο, όπου αυτό είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι.
1: Αυτό προβλέπει η οδηγία και είναι σαφής, και επομένως όλα αυτά θα περιέχονται μέσα στο κόστος, το οποίο θα πρέπει ο δανειολήπτης να ενημερώνεται εγγράφως ποιο θα είναι αυτό το συνολικό κόστος σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επομένως, πλέον θα έχει πλήρη εικόνα του τι πρόκειται ποια θα είναι η επιβάρηση δηλαδή, η συνολική, από την δανειοδότηση που θα κάνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Εννοούμε και αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ως πανωτόκια.
1: Όλα είναι μέσα. Mm-hmm. Βέβαια, η οδηγία δεν αναφέρεται εάν καθυστερήσει κάποιος ένα δάνειο. Γιατί αν καθυστερήσει μία δανειακή υποχρέωση, καθυστερείς μία δόση, υπάρχει ένα στόχος υπερημερίας. Ναι. Αυτό είναι εκτός. Μιλάμε τώρα για μία κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.
0: Ναι, άρα δεν είναι το κόστος υπερημερίας μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή, όχι, δεν μιλάμε για τα δάνεια σε καθυστέρηση. Μιλάμε για τα δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά, αλλά το κόστος, τα επιτόκια και όλα αυτά τα είχαν φτάσει στο Θεό και ήταν αδύνατο να πληρωθούν. Άρα, χοντρά-χοντρά μιλάμε, ένα δάνειο ξέρω εγώ που θα είναι 100 ευρώ θα πληρωθεί μέχρι 130. Δεν μπορεί να φτάσει 210.
1: Ακριβώς. Όπως το λέτε, π.χ. ένα δάνειο 10.000 ευρώ, να δώσω εγώ έτσι ένα άλλο ποσό, πάει στις 13-15.000. Γιατί πολλές φορές γινόμασταν μάρτυρες και γινόμαστε μάρτυρες κάποιων εξόδων ακατανόητων, κάποιων προμηθειών ακατανόητων, που ανεβάζουν πολύ το κόστος. Αυτό δεν θα υπάρχει. Να πούμε δε για το κόστος υπερημερίας, ότι όταν κάποιος δεν πληρώνει, αυτό είναι ένα σταθερό ποσό, το οποίο επίσης θα πρέπει να γνωρίζεις ποιο είναι. Σήμερα, ας πούμε, είναι το 2,5%.
0: Ναι.
1: Ωραία. Επί του ποσού και επί του... Δηλαδή, εκτός από τον τόκο που έχει ένα δάνειο, πληρώνεις και τον τόκο υπερημερίας επιπρόσθετα. Επίσης, θα γνωρίζεις ποιο θα είναι αυτό, όπως σήμερα, να πούμε τώρα την αλήθεια, και σήμερα το γνωρίζεις.
0: Ναι, επομένως, σωστό.
1: Επομένως, θα έχεις πλήρη εικόνα του τι θα σου στοιχήσει και δεν μπορεί η τράπεζα να βάλει ούτε μισό λεπτό του ευρώ παραπάνω. Το θέμα είναι ότι βέβαια δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.
0: Δηλαδή, ναι, όποιος έχει πάρει δάνειο, μην περιμένει αλλαγή.
1: Ναι. Ναι. Αυτό σε εσά εκεί φιλοξενήθηκε εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Δημητρικάκος, ο οποίος το διευκρίνησε πλήρως ότι θα αφορά τα δάνεια τα οποία θα συναυτούν μετά από την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου. Βέβαια, ο νόμος θα μπει σε διαβούλευση, ίσως το νομοσχέδιο μάλλον θα μπει σε διαβούλευση. Θα δούμε εάν υπάρξει κάποια αλλαγή το χρονικό διάστημα της διαβούλευσης και πώς τελικά το νομοθέτημα θα έρθει προς ψήφιση.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης, είναι πολύ σημαντικό, ότι προβλέπεται και μία διάταξη, μια που είναι και επίκαιρο, για τα δάνεια, τα οποία είναι σε ξένο νόμισμα.
0: Για το ελβετικό φράγκο, ναι.
1: Προβλέπεται λοιπόν στη συγκεκριμένη οδηγία ότι δεν θα μπορεί να οριοθετεί την ισοτιμία. Και η ισοτιμία της δίνει συγκεκριμένη ημερομηνία στις 19/11/2023.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τα δάνεια αυτά που συζητάμε, εάν είναι σε ξένο νόμισμα, θα έχουν μια συγκεκριμένη ισοτιμία, η οποία σας λέω ότι ήταν, που είναι αυτή, οριοθετείται στις 19/11/2023. Σημαντικό επίσης. Και αυτό βέβαια δεν αφορά το μεγάλο πρόβλημα των ανηλίκων, γιατί δεν αφορά στεγαστικά δάνεια. Και η πλειοψηφία βέβαια των δανείων σε ελβετικό φράγκο ήταν στεγαστικά. Επίσης, προβλέπεται κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για την υπαναχώρηση του δανειολήπτη. Δηλαδή, ένα δανειολήπτης παίρνει σήμερα ένα δάνειο και μετά από 10 μέρες το μετανιώνει. Δεν το θέλει το δάνειο. Του δίνει το δικαίωμα λοιπόν της υπαναχώρησης εντός 14 ημερών χωρίς αιτιολογία από τη σύναψη της σύμβασης, προσοχή, όχι μόνο από τη σύναψη, αλλά αν δεν έχει παραλάβει και να αποδεικνύεται ότι έχει παραλάβει τους όρους της σύμβασης, όχι μόνο να πάει να βάλει μια υπογραφή και τέλος, αλλά να έχει παραλάβει και τους όρους της σύμβασης, δηλαδή να μπορεί η τράπεζα να τα αποδείξει αυτό, τότε αυτή η παναχώρηση, το χρονικό της διάστημα παρατείνεται για 12 μήνες. Αν δεν παραλάβει ποτέ ο δανειολήπτης τους όρους της σύμβασης, μπορεί να υπαναχωρήσει μέσα σε ένα χρόνο και 14 μέρες, χωρίς αιτιολογία. Βεβαίως, επιστρέφοντας τα χρήματα με τον τόκο για τον καιρό που τα χρησιμοποίησε.
0: Σωστό.
1: Χωρίς να έχει από εκεί και πέρα κάποια
0: άλλη επιβάρηση. Αυτό που λένε, χωρίς να υπάρχει πέναλτι. Μάλιστα, ας περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο να κατατίθεται στη Βουλή για να δούμε τι ακριβώς προβλέπει πέρα από το ταβάνι του 30% ή 50% και για όλα τα υπόλοιπα θέματα. Και θα επανέλθουμε για να το δούμε αναλυτικά. Κυρία Νούκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Ριάδη Νούκα, δικηγόρος.

70 χρόνια πριν, ο Έλβις Πρίσλεϊ κυκλοφορεί το Heartbreak Hotel. Είναι το πρώτο του single που φτάνει στο νούμερο 1 των charts των ΗΠΑ της Αμερικής. Έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες στην κορυφή και γίνεται το πρώτο single στην ιστορία που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο σε πωλήσεις. Καμιά 30-40 χρόνια μετά, το 1995, μπήκε και στο Grammy Hall of Fame το συγκεκριμένο τραγούδι, ένα από τα πολλά νούμερο ένα που έκανε ο Έλβις Πρίσλεϊ. Κωνσταντίνε, 50% επιτυχία. Το Lost in the Night είναι σίγουρα του Χάρη Δεδομένου και δεν είναι του Μπίγαλη, αλλά όντως το Lost in the Night θυμίζει πάρα πολύ Bikini Japan. Τώρα μην τα συζητάμε, εννοείται. Να στέλνει ωραία χρόνια που ζήσαμε με δανεικά, τα πληρώσαμε και τα πληρώνουμε ακόμα και τα πληρώνει ακόμα με αίμα ο λαός.

0: το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στο μηχανογραφικό φέτος. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Ποιες είναι οι επιπλέον σχολές. Διάστημα και άμυνα στην ατζέντα των συναντήσεων Μητσοτάκη-Δένδια με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο. Παρέτηση Καστανίδη από το Πασόκ με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Παγκόσμια ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με 3 νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ποια τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Ακούτε το σταθμό των ενόπλων δυνάμεων. Νίκος Γούναρης, υπέροχος. Δεν μπορώ. Γραμμένο το 1955, τότε που ήταν στις ΗΠΑ. Μα την Ανάσταση,

και σε κλάσω. Μια μέρα σαν σήμερα το 1965 φεύγει ο μεγάλος ερμηνευτής, συνθέτης, στιχουργός, λαμπερός διασκεδαστής, ένας άνθρωπος που ήξερε να επικοινωνεί με το κοινό μοναδικά, που έσπασε τα στεγανά, διότι τραγούδησε και ελαφρό, τραγούδησε και λαϊκό, τραγούδησε και αρχοντορεμπέτικο και είχε την αναγνώριση από όλες τις πλευρές.

Το μεγαλείο του Γούναρη το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Μίμης Πλέσας. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας είχε κάνει μια συναυλία με την μεικτή χοροδία, της λυρικής σκηνής, ορχήστρες, όργανα, διάφορα, κόσμος πολλής. Όλοι είχαν βάλει τα καλά τους, είχαν κάνει πρόβες με την ορχήστρα να παίζει εισαγωγές έτσι εντυπωσιακές, ο ένας να προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον κόσμο περισσότερο από τον άλλον. Άστραφταν όλοι, άστραφταν τα χάλκινα, άστραφταν τα όργανα, άστραφταν τα φορέματα. Και ξάφνου στη σκηνή πάνω ανεβαίνει ένας τραγουδιστής που έλειπε πολλά χρόνια στο εξωτερικό, ο Νίκος Γούναρης, μόνος του με την κιθάρα του. Στα παρασκήνια όλοι λένε καλά, εντάξει, θα πάει άπατος τώρα μόνος του με την κιθάρα του. Κάνει το πρώτο ταραραραμ με την κιθάρα του και 60.000 κόσμος αρχίζει από κάτω να τραγουδάει «Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα».

0: Ο Πλέσας λέει ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβε τι σημαίνει λαϊκός τραγουδιστής και αγαπημένο τραγούδι, και πριν το τέλος λέει της βραδιάς είχε γνωρίσει για τα καλά τον αξέχαστο τροβαδούρο, τον τραγουδιστή Νίκο Γούναρη. Αφιερωμένο το τραγουδάκι ήταν στο Παναγιώτη Χάλαρη που μου είπε ότι ήταν το αγαπημένο τραγούδι του πατέρα του και όχι μόνο.
1: Κι αν ορκιζόμαστε μωρό μου αγάπη.
0: Τρία στη σειρά που λένε στα μοντέρνα ραδιόφωνα. Δεν θα το πιστεύω ποτέ αυτό ο Νίκος Γούναρης.

0: άλλα.
1: Αυτό είναι μουσική Νίκος Γούναρης, στίχη Κώστας Κοφινιώτης. Πες μου πώς θα μπορέσω να σε ξεχάσω.
0: Μπορέσω να σε ξεχάσω.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μας ακούει από την Ισπανία και πολύ τον ευχαριστούμε να μας πει για την ακρίβεια στην Ισπανία που είδαμε τον πληθωρισμό να υποχωρεί αντί να αυξάνεται όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη και αν όντως εκεί υπάρχει συγκράτηση τιμών. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ είναι παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Έρχεται πακέτο μέτρων, λέει, 200 εκατομμύρια ευρώ που θα επικεντρωθεί στα καύσιμα για να περιοριστεί η ακρίβεια, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα και φαίνεται ότι ίσως χρειαστούμε και επιδότηση στην ηλεκτρική ενέργεια, διότι άμα συνεχίσει και τους επόμενους μήνες όλη αυτή η κρίση που θα κάνει και ζέστη και θα πρέπει να ανοίξουμε τα air condition, εκεί θα γράψει το κοντέρ.
0: Σκέψη να ησυχάσω.
1: Τότε γράφαμε για τον έρωτα, τώρα θα γράφουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα λέμε πες μου πώς να ξεχάσω και δεν εννοούμε το αντικείμενο του πόθου μας, αλλά το λογαριασμό της ΔΕΗ, το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: 2000 FM.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ μέσα τους.
7: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizer Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Πάμε σήμερα.
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
10: Δηλαδή.
11: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού.
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
14: Τουλάχιστον 6 επιθέσεις με πέτρες σαν υποψία στους πολίτες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό 61. Στα αθλητικά 10 θέσεις, στην παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου τένις υποχώρησε Μαρία Σάκαρη, βρέθηκε στη θέση 47. Ο Αργύρης Ψάρας θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας βόλεϊ του Φλίσβου για την επόμενη σεζόν. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: που λες.
1: Πρετέρε αγένσιο, καρτάκο τελέντα.
2: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στο Ειρηνάκι, στη Ειρηνούλα, στην Ειρηνούλα όπως λέει και ο Δήμος Μούτσης.

0: αυτά που λες. Ε πρετέρε αγένσεο, κατάκο δεν έντα εσ.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ο Δήμος Μούτσης μας βάζει στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού για να γιορτάσουμε τις ειρήνες που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Τιμητική τους έχουν και οι δρόμοι σε ολόκληρη την Αττική που είναι κατακόκκινη. Από την Λυκόβερση και κάτω τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στον Κυφισό, διότι υπάρχει και ένα ατύχημα στην κάθοδο πριν την Λένορμαν, ένα τροχαίο που έχει προκαλέσει το αδιαχώρητο, έχει προκαλέσει ασφυξία σε ολόκληρο τον Κυφισό στην κάθοδό του, μέχρι δηλαδή και την λεωφόρο Αθηνών από τη Λυκόβρηση. Τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Από το ύψος των ΚΤΕΛ και μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια, δύσκολα τα πράγματα και στην άνοδο. Κλασικά στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, κλασικά στην έξοδο της Σχιστού. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Συγκρού από την Αγία Φωτεινή και μετά, από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δύσκολα τα πράγματα στην Αρδιτού, δύσκολα τα πράγματα στην Βασιλείο Κωνσταντίνου, δύσκολα τα πράγματα στην Καλλιρόης, τουλάχιστον μέχρι και την Πανόρμου. Βλέπω ότι η Βασιλή Σοφίας είναι κατακόκκινη σε ολόκληρο το μήκος της προς το Σύνταγμα. Δύσκολο βλέπω πολύ και το περιφερειακό, ως συνήθως, εκεί από την Ηλιούπολη και μετά. Βλέπω ότι υπάρχει πολλή κίνηση και στην Αττική Οδό, από το ύψος, τι να σας πω τώρα, εκεί από το Ζεφύρι και μετά, όπως λέει εδώ, έχει καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 με 25 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας έως και τον κόμβο Κηφισίας, καθυστερήσεις 5-10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία.

Ακόμα μια πρωτιά, μουσική πρωτιά το 1983. David Bowie κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ που φτάνει στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το Aladdin Sane, το άλμπουμ που ήταν συνέχεια του The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Και έγινε τελικά το πιο επιτυχημένο εμπορικό άλμπουμ για τον Bowie.

2-11-10-80-8-80 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένω στο τηλεφωνικό κέντρο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει να έρχονται καθάριοι ήχοι στα αυτιά σας, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Αλέξανδρος Κλώσσας μπροστά στο μικρόφωνο. Μην πέσετε από τα σύννεφα, αλλά και η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό των συνταξιούχων έχει πέσει. Εγώ έχω προσπαθήσει, μόλις άνοιξε, μετά από περίπου 7-8 λεπτά που έχω πατήσει για να μπει, σέρνεται και αυτή η πλατφόρμα. Μπήκα στην διαδικασία της εισόδου, δηλαδή να βάλουμε τα συστηματικά μας κτλ. Εδώ είναι 25.000 οι δικαιούχοι εντωμεταξύ. Δεν είναι 300.000 που μπήκαν 800.000 για τον κοινωνικό τουρισμό των πολλών. Είναι πολύ λίγοι οι δικαιούχοι για τον κοινωνικό τουρισμό, διότι μιλάμε μόνο για συνταξιούχους που ήταν παλιά ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω. Άρα είναι 25.000 οι δικαιούχοι, άντε να είναι λίγο παραπάνω αυτοί που θα μπουν. Κι όμως η πλατφόρμα σέρνεται ήδη. Κάτι, παιδιά, δεν πηγαίνει καλά με τις πλατφόρμες. Κάτι, επειδή έχουμε ψηφιοποιήσει το σύμπαν, κάπως να το δούμε το πράγμα για να μην παιδεύεται ο κόσμος, όχι για τίποτα άλλο.

0: Κωνσταντίνος επέστρεψε για να μας πει για την ακρίβεια στην Ισπανία. Λέει ότι δεν μπορεί να μας κατατοπίσει, διότι δεν κοιτάει πάρα πολύ τις τιμές. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον οι τιμές δεν είναι και για να τις κοιτάς πάρα πολύ. Εκεί μπορώ να καταλήξω. Είπε όμως ότι πήρε στο σπίτι του σήμερα παραγγελία με πάρα πολλά αγαθά, τα οποία, για τα οποία πλήρωσε 95 ευρώ. Αν τα πάρα πολλά αγαθά είναι σαν τα δικά μας πάρα πολλά αγαθά, σίγουρα είναι φτηνότερα, διότι εμείς πάρα πολλά αγαθά με 95 ευρώ σπάνιο από σούπερ μάρκετ. Εγώ έκανα σούπερ μάρκετ χθες, φτάσαμε τα 150 ευρώ. Πώς τα καταφέραμε και δεν έχουμε πάρει ούτε κρέατα, ούτε πολλά απορριπαντικά, ούτε τίποτα. Τα γύρω-γύρω, τα βασικά φτάσαμε 150 ευρώ, δηλαδή δύσκολα. Ζήσει στην Ισπανία, λέει, γιατί έχει καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας. Μη σ' ακούσει ο Άδωνης που βάζει τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και κάνουν βίντεο για το καλύτερο εσύ που έχουν βρει στον κόσμο. Μη σ' ακούσει ο Άδωνης μόνο. Πάμε σε ένα από τα αραιότερα μέρη του κόσμου, στην πανέμορφη Αστυπάλαια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο δήμαρχος του νησιού, ο Νίκος Κομινέας. Θα ήθελα να συζητήσουμε για το πόσο ωραίο είναι να πας στην Αστυπάλαια, τι ωραία που είναι το καλοκαίρι, τι μπορείς να κάνεις αν θα πας εκεί επισκέπτης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αφορμή ήταν η ανακοίνωση χθες από το Υπουργείο Ενέργειας, από τον κύριο Παπασταύρου, ότι μπαίνει σε έκτακτη ανάγκη το νησί για 3 μήνες, γιατί δεν έχει νερό. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα και γλώσσα από την Αστυπάλαια σας και τους ακροατές. Ναι, αλήθεια είναι, η Αστυπάλαια έχει ευτυχήσει να έχει ένα υπέροχο φράγμα το οποίο δουλεύει από το 1994, εδώ και 32 χρόνια ουσιαστικά, το οποίο ήταν επαρκέστατο όσον αφορά τη συλλογή του όμβριου νερού για να μπορέσει να υδρεύονται οι 2 οικισμοί, η χώρα και το λιβάδι, 2 γειτονικοί οικισμοί, χωρίς πρόβλημα μέχρι τώρα και με καλό νερό. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι βροχοπτώσεις οι οποίες πέφτουν στην Αστυπάλαια είναι πάρα πολύ λίγες. Πραγματικά πάρα πολύ λίγες. Φανταστείτε, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, ότι την περσινή χρονιά το 2025 το ύψος βροχής που είχαμε στην Αστυπάλαια ήταν 2,5 εκατοστά, επαναλαμβάνω, όταν στη Ρόδο είχαμε 65 εκατοστά, όταν στην ΕΚΟ είχαμε 55 εκατοστά. Ναι. Σε εμάς είχαμε μόνο 2,5
0: εκατοστά. Είναι πάρα πολύ λίγο το 2,5 εκατοστά.
1: Είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτό σημαίνει ότι το αποθέματα διαρκώς μειώνονται τα τελευταία χρόνια και κάναμε λίγο υπομονή να δούμε τι θα γίνει φέτος το χειμώνα. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι, οπότε ενεργοποιηθήκαμε και από τον Ιανουάριο μήνα είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια για να μπορέσουμε να βάλουμε μια αφαλάτωση ενοικιαζόμενη. Mm-hmm. Ενώ ήδη έχουμε προγραμματίσει να βάλουμε και μόνιμη αφαλάτωση από το 2024. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Αλλά ζητήσαμε να βγούμε σε κατευθύνσεις εκτός ανάγκης για να επιταχυνθούν διαδικασίες για την τοποθέτηση μιας ενοικιαζόμενης αφαλάτωσης, η οποία μπαίνει με πολύ πιο εύκολες διαδικασίες από ότι μια μόνιμη κατάσταση, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες που θα έχουμε φέτος τη χρονιά αυτή.
0: Για να αποφύγετε τη γραφειοκρατία, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Διότι η γραφειοκρατία είναι φοβερή, δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση τώρα για αυτό το φαινόμενο, ναι, το οποίο το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Εκείνο που έχω να σας πω είναι μόνο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης μας έχει πάρει 3 μήνες για να μας δοθεί αυτή η έγκριση. Δηλαδή, φανταστείτε να μην είχαμε έκτακτη ανάγκη, ναι, πόσα χρόνια θα χρειαζόταν για να μπορέσουμε να πάρουμε μια έγκριση για να κάνουμε την αφαλάτωση.
0: 3 μήνες για να βγείτε σε έκτακτη ανάγκη. Και ακριβώς, να ήταν πραγματικά έκτακτη ανάγκη. Θα είχε πάψει να είναι καν ανάγκη τώρα.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, ας μην μιλήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι δυσάρεστα, αλλά τα οποία πρέπει να διορθώσει το ελληνικό κράτος, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στα προβλήματα που υπάρχουν και τουλάχιστον να δίνει λύσεις ή να δίνει τις εγκρίσεις. Δεν ζητάμε κάτι άλλο εμείς. Δεν ζητάμε να δοθεί η έγκριση αυτή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, να βάλεις μια νοικιαζόμενη αφαλάτωση δεν είναι, όπως είπατε προηγουμένως, να πας σε ένα σούπερ μάρκετ και να πάρεις μια αφαλάτωση και να το τοποθετήσεις. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη διαδικασία κλπ. Για να μπορέσει τελικά να φτάσει στο τελευταίο στάδιο που είναι η λειτουργία.
0: Αυτό σημαίνει ότι το νησί δεν έχει νερό αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, το το νησί έχει νερό αυτή τη στιγμή και θα έχει νερό σε κάθε περίπτωση και το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από το αν θα βάλουμε την αφαλάτωση, την ενοικιαζόμενη ή όχι. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο, τι θα γίνει τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο κτλ. Και η επόμενη χρονιά, εάν θα έχουμε την επόμενη χρονιά, θα έχουμε προποπτώσεις, εμείς πρέπει να περιμνήσουμε σε κάθε περίπτωση να έχουμε και τη μόνιμη και μια ενοικιαζόμενη, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες αυτής της φετινής περίοδου. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, ώστε να είμαστε πάντα εξασφαλισμένοι. Αυτό είναι και ο λόγος που προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι ακριβώς έχουμε και εναλλακτικούς άλλους τρόπους, λίγους μικρούς άλλους τρόπους, αλλά σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα έχουμε επάρκεια τη φετινή περίοδο μέχρι το φθινόπωρο. Και μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε και τη λειτουργία των αφαλατώσεων και θα είμαστε εντάξει.
0: Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος, μάλλον δεν υπάρχει θέμα να σκεφτεί κάποιος να έρθει στην ασφάλεια, γιατί μπορεί να βρεθεί χωρίς νερό. Ναι, προφανώς. Μακάρι να προβλέπαμε γενικότερα με το θέμα του νερού, γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα του δικού σας νησιού. Να πάρετε νησί, λέω, να πάρετε νερό από κάποιο άλλο νησί, να πάρετε άλλο νησί, όχι να πάρετε μορφή ασφάλεια.
1: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ακριβώς. Βέβαια, όλα αυτά τα πράγματα, επειδή το δικό μας το νησί, όπως ακριβώς ίσως γνωρίζετε, είναι αρκετά προβεβλημένο λόγω και όλων αυτών των δράσεων που γίνονται στην Αστυπάλα τα τελευταία χρόνια. Είμαστε ένα νησί το οποίο έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο εξαιτίας γενικευμένης ηλεκτροκίνησης που έχουμε, της αστικής συγκοινωνίας με ηλεκτρικά βανάκια που το χρησιμοποιείς μέσα από μια εφαρμογή που κατεβάζεις στο κινητό και ζητάς να έχεις μια μεταφορά κλπ. Με πολύ πρωτοποριακά πράγματα. Και βεβαίως τώρα φέτος ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και τα εγγένεια στον πρώτο υβριδικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ο οποίος αποτελείται από φωτοβολταϊκό και μπαταρίες, δηλαδή παράγουμε ρεύμα, δεν χάνεται ούτε μία κιλοβατόρα, το αποθηκεύουμε μέσα σε πολύ μεγάλες μπαταρίες και ταυτόχρονα δίνουμε και στο δίκτυο, ούτως ώστε πράγματι να καλύπτουμε το 50% σε πρώτη φάση των αναγκών του νησιού το καλοκαίρι. Θα φανταστείτε ότι το χειμώνα θα είμαστε εντελώς αυτάρκες δηλαδή από το σύστημα αυτό. Και σε δεύτερη φάση, ας πούμε, να φτάσουμε τον γύρω στο 80-90% των αναγκών του νησιού. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα νησί το οποίο θα είναι και αυτάρκες ενεργειακά, ούτως ώστε να λέμε πράγματι ότι ό,τι παράγουμε εδώ και χρησιμοποιούμε και για τα ηλεκτρικά μας οχήματα και για τις κατοικίες, τα ξενοδοχεία κτλ. Παράγεται μέσα από πράσινες μορφές ενέργειας με έναν τέτοιο τρόπο, ο οποίος είναι απόλυτα συμβατός και τον οποίο έχουμε αρχίσει να κλονίζουμε λίγο αυτή την κατάσταση με την εναλλακτική μορφές ενέργειας. Μέσα από αυτά που γίνονται τώρα όσον αφορά και τον κόλπο και όλα αυτά που γίνονται, πρέπει να καταλάβουμε ότι η πράσινη ενέργεια είναι μέλλον το οποίο δεν πρέπει όμως να το παρατήσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε μέσα στην κατανάλωση με ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας. Διότι αυτά δεν είναι δικά μας, αυτά μας κοστίζουν και βλέπουμε όλοι τι μας κοστίζει όλη αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα, ενώ που λόγω της ακρίβειας που έχει δημιουργηθεί στα ορυκτά καύσιμα. Άρα λοιπόν η πράσινη ενέργεια πρέπει να υπάρξει στην Ελλάδα. Είναι ένας πολύ σοβαρός τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε στο μέλλον όσον αφορά την ενέργεια.
0: Ναι. Επειδή η Αστυπάλαια έχει την ιδιαιτερότητα ότι, αν και είναι μικρό νησί, έχει και αεροδρόμιο. Υπάρχουν αλλαγές λόγω της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή επειδή ακούμε πάρα πολλά για τις αεροπορικές εταιρείες, σταματούν δρομολόγια, αλλάζουν τις πτήσεις, επειδή μπαίνει τώρα σιγά σιγά η τουριστική σεζόν. Έχετε δει να υπάρχουν αλλαγές?
1: Κοιτάξτε, να σου πω, εμείς θα έχουμε τώρα την περίοδο αυτή που μας έρχεται μπροστά, θα έχουμε 11 και πιστεύω 13 πτήσεις την εβδομάδα από την Αθήνα και άλλες 3 πτήσεις που έρχονται από τη Ρόδο, Κάλυμνο, Λέρο. Έχουμε και ένα αεροπλάνο το οποίο έρχεται 3 φορές την εβδομάδα από το κέντρο του νομού μας που είναι η Ρόδος. Άρα είναι ένα κομμάτι αυτό σοβαρό. Πρέπει να σας πω ότι τα εισιτήρια δεν έχω δει να έχουν αυξήσει αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως, πολλές φορές μπορώ να σας πω ότι είναι και ανταγωνιστικά τα αεροπορικά εισιτήρια σε σχέση με το καράβι. Δεν χρειάζεται με το αεροπλάνο να δώσεις περίπου 100 ευρώ για να έρθεις στην Αστυπάλα και με το καράβι χρειάζεται να δώσεις γύρω στα 65 ευρώ και η διάρκεια ταξιδιού είναι πολύ μικρότερη με το αεροπλάνο. Πρέπει να σας πω ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό το αεροπλάνο για να έρθει κάποιος στην Αστυπάλα. Αλλά τα καράβια, όπως καταλαβαίνετε, πάντα είναι το μέγιστο, ο καλύτερος, ο πιο δυνατός τρόπος, γιατί μεταφέρει πολλούς επιβάτες για να μπορέσει να έρθει κάποιος στην Αστυπάλα. Οπότε για μας είναι κρίσιμο και το ένα και το άλλο. Για κάποιους που έχουν να δώσει λίγο παραπάνω χρήματα αυτό με το αεροπλάνο, αλλά το καράβι είναι πάντα το σημείο αναφοράς για το πώς μπορείς να έχεις πρόσβαση σε ένα νησί. Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε παραπάνω καράβια για την Αστυπάλαια, αυτό είναι γεγονός. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας από πέρυσι και έχουν πάρθει αποφάσεις έγκρισης νέων δρομολογίων για την Αστυπάλεια και μάλιστα και με καταμαράν μεγάλα, διότι ακούστε το οξύμορο, οι Κυκλάδες και το Δεκάνησα, τα δύο αυτά μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα της περιοχής μας στο Νότιο Αιγαίο, δεν επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχει ένα αόρατο το τείχος μεταξύ των δύο συγκροτημάτων και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Οπότε είχαμε υποβάλει μια πρόταση για σύνδεση των διεθνών αεροδρομίων των Κυκλάδων, όπως είναι η Μύκονος, όπως είναι η Σαντορίνη, μαζί με τα διεθνή αεροδρόμια που την Δωδεκανήσου, που είναι η Κόσκη και η Ρόδος, περνώντας με καταμαράν και συζητώντας αυτά και από την Αστυπάλαια, γιατί είμαστε ακριβώς στο κέντρο του Αιγαίου η Αστυπάλαια, πραγματικά στο κέντρο του Αιγαίου. Εάν δεν υπήρχε η Αστυπάλαια, δεν θα υπήρχε ενιαίος εθνικός χώρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί τόσο κομική η Αστυπάλαια για το ελληνικό κράτος, για την πατρίδα μας. Και βεβαίως αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή. Έχουν γίνει όλες αυτές τις αναστατώσεις αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω τελικά αν θα μπορέσει να ευδοκιμήσει αυτή η πρόταση, η οποία παρόλα αυτά έχει γίνει ομόφωνα δεκτή από το Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για να συνδεθούν τα δύο συγκροτήματα αυτά, τα διεθνή αεροδρόμια μαζί με την Αστυπάλεια. Και αυτό θα αποτελούσε ένα πραγματικά κέριο σημείο αναφοράς για το νησί μας, διότι θα διευκόλυνε πάρα πολύ, εφόσον θα συνδεόμαστε με καταμαράν και οι ώρες ταξιδιού από τον Πειραιά θα ήταν πραγματικά πολύ λίγες, ενώ ταυτόχρονα θα εξυπηρετούνταν και τα διεθνή αεροδρόμια των δύο αυτών συγκροτημάτων.
0: Ναι, μια και μιλάμε για το νησί και τις υποδομές, τι γίνεται με την υγεία, γιατί από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν τα νησιά, ειδικά όσο είναι απομακρυσμένα, είναι το ζήτημα της υγείας.
1: Εμείς έχουμε ένα, μπορώ να πω, πραγματικά πάρα πολύ καλό ιατρείο. Έχουμε καρδιολόγο, έχουμε παιδίατρο, τον οποίο επιδοτεί μάλιστα και ο Δήμος, ο δικός μας της Αστυπάλειας. Έχουμε ακτινολογικό μηχάνημα, έχουμε μικροβιολογικό, έχουμε νοσηλευτές. Τι δεν έχουμε γενικό γιατρό αυτή τη στιγμή, ο οποίος γενικός γιατρός έχει πάρει τη σύνταξή του και είμαστε σε αναζήτηση γενικό γιατρό για να έρθει στην Αστυπάλεια. Όπως επίσης δυστυχώς θέλουμε και βοηθό ακτινολόγο. Δηλαδή είναι αμαρτία, έχουμε ένα πραγματικά εξοπλισμένο ιατρείο και μάλιστα και τρεις κατοικίες, πρέπει να το πω, για τη διαμονή των υγειονομικών, οι οποίες έχουν γίνει στο κτίριο του Περιφερειακού Ιατρείου. Και αυτή τη στιγμή μας λείπουν ουσιαστικά δύο σοβαρές ειδικότητες, μία γιατρού που είναι ο γενικός γιατρός και μία βοηθό ακτινολόγου, για να μπορούμε να βγάλουμε ακτινογραφίες. Είναι αμαρτία, έχουμε τα τελειότερα μηχανήματα και δεν έχουμε βοηθό ακτινολόγου. Ο Δήμος μας έχει προσπαθήσει πάρα πολύ για το θέμα της κατοικίας, γιατί το ξέρετε ότι αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο γενικά και η στελέχωση και των ιατρείων, αλλά γενικότερα και η παραμονή των δημοσίων δημοτικών υπαλλήλων σε μέρη σαν και τα δικά μας, λόγω της αύξησης των ενοικίων που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια μέσα από την μετατροπή πολλών κατοικιών σε Airbnb. Ναι. Και έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στέγης, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Ο Δήμος μας είχε κάνει πρόταση στο Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνη, ο οποίος ανταποκρίθηκε, μας έχει επιχορηγήσει με το ποσό του 1.200.000 ευρώ για να φτιάξουμε κατοικίες για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους εκπαιδευτικούς του νησιού μας, τους οποίους επίσης επιδοτεί ο Δήμος μας, τους αναπληρωτές καθηγητές, για να βοηθάει λίγο όσον αφορά το ενίκιο που είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν μένοντας στην Αστυπάλαια.
0: Εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ακούμε από παντού το πρόβλημα είναι η στέγη, το κόστος, το ότι πρέπει να πληρώνουν διπλά ενίκια κάποιοι στην πόλη όπου μένουν. Σωστά. Κανονικά και εκεί που τους πηγαίνει η υπηρεσία. Άρα, αν λύνεται αυτό το πρόβλημα, προφανώς και είναι πιο εύκολο.
1: Πιστεύω ότι σε δύο χρόνια θα έχουμε και ένα αριθμό κατοικιών, βεβαίως, που θα μπορούμε να το διαθέσουμε και στους καθηγητές όπως και στους δημοτικούς υπαλλήλους. Εμείς επιδοτούμε τους δημοτικούς υπαλλήλους επίσης, να ξέρετε, με 200 έως 300 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάνουμε αυτό για να προσελκύσουμε και δημοτικούς υπαλλήλους στο νησί μας. Κοιτάξτε, είναι μερικά θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, τα οποία πρέπει το ελληνικό κράτος να τα δει. Δηλαδή, ξέρετε, όλοι ξέρετε ότι η μισθή του οποίου παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 12 μισή το χρόνο, δεν είναι 14.
0: Ναι.
1: Εάν σε αυτά προσθέσουμε. Δηλαδή υπάρχει μια διάκριση η οποία είναι πραγματικά ακατανόητη, ναι. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Και όταν λοιπόν έχεις ανθρώπους που χρειάζεται ανθρώπους να στελεχώσεις τις δημόσιες υπηρεσίες, και να μιλάω για εμάς, για το Δήμο μας, και το μισθολόγιο είναι περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα, και από αυτά πρέπει να δώσεις τα 400 ευρώ για να μείνεις κάπου. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να δίνεις το 40% του μισθού για να μείνεις ένα μέρος.
0: Εξαιρετικές οι κινήσεις που έχει κάνει ο Δήμος. Κρατώ το ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το νερό. Απλά προσπαθείτε να προλάβετε τα προβλήματα.
1: Καλύτερα το πρωί είναι, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Οπότε, όποιος θέλει να πάει στην Αστυπαλιά το καλοκαίρι, να πάει χωρίς κανένα πρόβλημα, θα έχει νερό κανονικά.
1: Χωρίς κανένα πρόβλημα και θα περάσουμε όλοι μαζί. Έχουμε και το φεστιβάλ μας που ξεκινάει στις 4 Ιουλίου, κρατάει γύρω σε 8 μέρες. Ένα καταπληκτικό φεστιβάλ. Θα έχουμε τη χαρά ίσως αργότερα να μιλήσουμε για αυτό, όπως το κάναμε και πέρυσι. Και νομίζω θα περάσουμε όλοι μαζί.
0: Θα ερχόμαστε βόλτα, έστω και με το μυαλό μας στα νησιά, θα περάσουμε και την Αστυπάλεια. Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Ο κύριος Νίκος Κομινέας, ο δήμαρχος της όμορφης Αστυπάλαιας.

Αυτή είναι Radiohead, κάνουν τον ντεπούτο τους μια μέρα σαν σήμερα το 1992 με ένα συγκλάκι τεσσάρων, με ένα δίσκο τεσσάρων τραγουδιών, κυκλοφόρησε στα βρετανικά δισκοπολία. Τα τρία από τα τέσσερα τα ηχογράφησαν ξανά ένα χρόνο μετά στο μεγάλο τους άλμπουμ, στο Pablo Honey, που έκανε τεράστια επιτυχία. Είδαν και πρώτη φορά, μάλλον άκουσαν και πρώτη φορά να παίζεται στο ραδιόφωνο το τραγούδι τους. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία με τους Radiohead. Φεύγουμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Κωνσταντίνε, ναι, όχι απλά του άρεσε του David Bowie ο Λούσιο Μπατίστη, έχει μεταφράσει ένα τραγούδι στα αγγλικά και έχει γίνει και μεγάλη επιτυχία. Θεωρούσε ότι είναι από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, ο Ιταλός ομοτεχνός του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν. Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω. Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Ανησυχία. Και όταν είσαι παιδί, σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT.
9: New York. New York. New York.
10: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
9: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
10: Με αυτή την προφορά. Ακούσε με λίγο. Broadway.
9: Ψώνια στο Fifth Avenue.
10: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
9: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
11: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η Σόκρατες. Έλα κοντά μου, γιατί πάνε δύο χρόνια από τότε που έφυγε ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Σόκρατες Drunk the Conium, όπως ήταν ολόκληρο το όνομά τους, ξεκίνησαν το 1969 σαν Persons, που ήταν το πρώτο όνομα. Πολλές συναυλίες, πολλές εμφανίσεις, πολλή επιτυχία. Το 1970 κυκλοφόρησαν το πρώτο single με τίτλο «Κλείστα μάτια σου και άκου», και είναι η μοναδική φορά που χρησιμοποιούν τον ελληνικό στίχο. Τραγούδια από αυτό τον δίσκο ακούμε και εμείς. Το 1972 ηχογραφούν το παρθενικό του δίσκο με τίτλο το όνομα του Σόκρατες Drunk the Conium. Η παραγωγή είναι κακή, γιατί έχουν λίγες ώρες και λίγα λεφτά, και μαζί με τον Γιάννη Σπάθα και τον Τουρκογιώργη είναι και ο ντράμερ, ο Ηλίας Μπουκουβάλας. Το 86 αποφάσισαν να διαλυθούν και οι μουσικοί να ακολουθήσουν τους δικούς τους μουσικούς δρόμους. Καλημέρα, Νικόλα.

0: Την έχουμε ακούσει λίγο πιο ροκ σήμερα, δεν πειράζει. Είναι ροκ και εποχές έτσι κι αλλιώς. Είναι ροκ το κλίμα, είναι ροκ οι καταστάσεις, είναι ροκ και το πεδίο στην οικονομία, είναι η αλήθεια. Οπότε νομίζω ότι μουσικά το ροκ ταιριάζει πάρα πολύ σε όλο αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, καθηγητή οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, να δούμε λίγο τι γίνεται στην οικονομία. Πολλοί μιλούν για ύφεση, άλλοι μιλούν για υπερβολές, πολλοί μιλούν για οριακή κατάσταση έτσι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην ενέργεια, άλλοι μιλούν για αντοχή της αγοράς. Για να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές, ακροατριές σας. Και η ροκ διάθεση είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τους καιρούς και να τους κατανοήσουμε.
0: Να ακούμε τουλάχιστον καλές μουσικές για να ανοίγει λίγο το μυαλό μας έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Απόλυτα σωστό.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι πλέον είμαστε στο και πέντε, όχι στο παραπέντε, ότι έχουμε ξεπεράσει το όριο, το χρονικό όριο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θα έχουμε σημαντικά προβλήματα στην οικονομία. Άλλοι λένε ότι μάλλον είμαστε υπερβολικοί. Τα εργοστάσια παράγουν πετρέλαιο και καλύπτουν πάνω κάτω τις ανάγκες. Η οικονομία έχει μάθει να ζει σε κρίσεις. Πολλές φορές όλο αυτό μπορεί να είναι απλά κερδοσκοπικές κινήσεις.
1: Ναι. Οι κερδοσκοπικές κινήσεις σίγουρα υπάρχουν. Mm-hmm. Ο δείκτης των συμβολέων προπόλησης πετρελαίου από τον δυτικό Τέξας γνωρίζει αλματώδεις αυξήσεις το τελευταίο διάστημα και σίγουρα κάποιοι χαίρονται γι' αυτό. Αλλά πέραν από τις κερδοσκοπικές κινήσεις υπάρχει η πραγματικότητα στο επίπεδο του εισοδήματος, της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παραγωγών. Mm-hmm. Και υπάρχουν και οι δυσκολίες που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στους υπόλοιπους κλάδους, κυρίως σε αυτούς της κάλυψης των διατροφικών αναγκών, αλλά έπονται. Υπάρχουν όμως τα εμφανέστατα σημάδια στον κλάδο της ενέργειας και κυρίως στον κλάδο των μετακινήσεων. Ακόμη δε περισσότερο προβλέπεται με ανακοινώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για μείωση των αεροπορικών διαδρομών, των αεροπορικών μετακινήσεων το καλοκαίρι, προβλέπεται μεγάλη πίεση στον τουριστικό κλάδο. Και η Ελλάδα, αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, έχει ιδιαίτερα προβλήματα να αντιμετωπίσει, γιατί τυχαίνει οι τρεις βασικοί κλάδοι από τους οποίους διασφαλίζουμε την ισορροή συναλλάγματος στη χώρα, δηλαδή ο τουρισμός, τα διελιστήρια και ο κλάδος της ναυτιλίας, να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τις πρώτες πολύ μεγάλες πιέσεις από αυτήν την κατάσταση στα θανατορμούς και γενικότερα από την επίθεση Αμερικής και Ισραήλ κόντρα σε κάθε, να το λέμε αυτό, έννοια και λογική διεθνούς δικαίου στο Ιράν. Άρα είναι προφανές ότι υπάρχει ζήτημα και δεν θεωρώ ότι είναι υπερβολές. Άλλωστε αυτό καταγράφεται στις εξελίξεις των τιμών διεθνώς και στις αντιδράσεις μεγάλων οικονομιών, όπως στις αντιδράσεις που προβλέπονται στην επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι από την αρχή του πολέμου αλλάζει το όριο συναγερμού. Δηλαδή, λέγανε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μετά λέγανε τα 110, τώρα λένε τα 125, μετά μπορεί να λένε τα 140. Αλλά δεν καταραίει η οικονομία.
1: Ναι, κοιτάξτε, τι εννοούμε κατάρρευση οικονομίας. Αν είναι να φτάσουμε στην εποχή των σπηλαίων και να μην υπάρχουν πλέον μετακινήσεις και ενεργειακή κάλυψη, εντάξει, προφανώς απέχουμε από αυτό.
0: Ναι. Μπορεί αλλά να γίνει κάτι, εντάξει, δεν εννοώ να φτάσουμε στην εποχή των σπηλαίων, αλλά να γίνει κάτι τόσο συγκλονιστικό στην παγκόσμια οικονομία με 2 μήνες πολέμου στα στενά του Ορμούς. Περάσαμε χρόνια πανδημίας, για παράδειγμα, και δεν κατέρευσε η παγκόσμια οικονομία.
1: Δεν κατέρευσε με την λογική που λέγαμε πιο μπροστά.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Όμως προβλήματα πολλά, τα οποία είχαν ακόμα φέρει πίνε ερχόμενοι πάλι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χώρες μέλη και η Ευρωζώνη τη δυνατότητα με το Ταμείο Ανάκαμψης, θυμίζω τότε, να αντιδράσουν. Την έχουμε ξανά αυτή τη δυνατότητα. Και επίσης την έχουμε στην περίοδο της πανδημικής κρίσεως. Το ζήτημα ήταν περισσότερο στην πλευρά της ζήτησης και στην πλευρά της λειτουργίας των αγορών στην τελική της
0: Είχε
1: μορέα.
0: Πάυση έχουμε, η οικονομία εκείνη την εποχή.
1: Εδώ έχουμε πρόβλημα στην πλευρά της παραγωγής και στην πλευρά της κάλυψης των απαιτούμενων μετακινήσεων προϊόντων και ενεργειακών πόρων. Ναι. Είναι άλλης φύσεως το πρόβλημα. Σας θυμίζω δε ότι ειδικότερα ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν υποστεί ήδη μια μεγάλη πίεση και μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους, αποτέλεσμα της αύξησης του ενεργειακού κόστους, της κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Σωστό. Είναι η περίφημη εισήγηση του Ντράγκη ότι ρίξτε λεφτά στην ανάπτυξη για να μπορέσει η ευρωπαϊκή οικονομία να αντιμετωπίσει τις κρίσεις που έρχονται.
1: Το οποίο εδώ βλέπουμε όμως ότι αρχίζει και δυσκολεύει η ανταπόκριση συγκεκριμένη. Εγώ χθες σε ανάλογη συζήτηση σε δημόσιο μέσο είπα ότι αυτές οι φήμες περί, οι ανακοινώσεις μάλλον περί πιθανής αύξησης των επιτοκίων είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που έλεγε ο κύριος Ντράγκη. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι με τον αυξανόμενο πληθωρισμό τα πραγματικά επιτόκια και οι αποδόσεις των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών μπορεί να πέφτουν, αλλά το ζήτημα δεν είναι να διασώσουμε τις τράπεζες, είναι να διασώσουμε την λειτουργώσα οικονομία. Και όταν σε ένα στασιμοπληθωριστικό φαινόμενο η ανταπόκριση της Κεντρικής Τράπεζας Ευρωπαϊκής είναι στην κατεύθυνση της αύξησης των επιτοκίων, δημιουργούμε περισσότερο, ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι η ΦΕΔ δεν πηγαίνει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Βέβαια, είναι άλλες οι συνθήκες στην Αμερική.
0: Άλλες συνθήκες, άλλη οικονομία και άλλες και πιέσεις και ένας άλλος πρόεδρος επίσης, ο οποίος πιέζει τη ΦΕΔ έτσι κι αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε αποτέλεσμα, πώς θα λένε, μέχρι που έδιωξε τον πρόεδρο στη λογική του φτύνει το χρήμα, φτύνει το χρήμα, ό,τι και να γίνεται.
1: Δεν είναι το ίδιο, αλλά πώς λέω ότι θέλει προσοχή, γιατί η αντίδραση ως σαν να έχουμε ένα νομισματικό φαινόμενο δεν είναι ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Εδώ μιλάμε για μια πληθωριστική πίεση που έχει πραγματικές αιτίες από πίσω και δεν είναι απλά ότι κάποιοι κάναν το λάθος να φορτώσουμε πολύ χρήμα την αγορά το προηγούμενο διάστημα. Άρα ας το περικόψουμε τώρα.
0: Σύμφωνοι. Μήπως όμως, επειδή ακριβώς ο στασιμοπληθωρισμός είναι ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο, είναι η ύφεση μαζί με τον πληθωρισμό που τρέχει. Και αυτά τα δύο φαινόμενα χοντρά-χοντρά αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς τρόπους. Ο τρόπος που μπορεί να αντιμετωπίσει την ύφεση μπορεί να σου φέρει πληθωρισμό. Ο τρόπος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό μπορεί να σου φέρει ύφεση. Οπότε είναι δύσκολο να συνδυάσεις τις μεθόδους. Μήπως είναι κακή εποχή να εφαρμόσουμε τα αυστηρά δημοσιονομικά πλαίσια που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Βεβαίως είναι κακή. Όπως είναι κακή εποχή να εφαρμόσουμε αυτήν την πολιτική της αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών. Και μπορεί αυτό να ακούγεται περίεργο.
0: Ναι, γιατί έχουμε πόλεμο.
1: Έχουμε πόλεμο. Καταρχάς δεν έχουμε πόλεμο ακόμα με μπλοκή της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δεν έχουμε δηλαδή μια τέτοια γενίκευση ευτυχώς του πολέμου.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να είσαι θεωρητικά έτοιμος, διότι ο Τραμπ λέει: εγώ θα φύγω από το ΝΑΤΟ και βγάλετε τα πέρα μόνοι σας από εδώ και πέρα, να συμβεί κάτι.
1: Ξέρετε τι έκανε ο Πασάς όταν θύμωσε. Νομίζω, ελπίζω να μην το κάνει και ο ίδιος.
0: Τον έχω ικανό και μετά να λέει ότι ήταν μια υπέροχη κίνηση. Καλύτερη... δεν μπορώ να το πω στον αέρα τώρα τι έκανε ο Πασάς, αλλά η καλύτερη κίνηση που έχει κάνει ποτέ η πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το εσωτερικό μέτωπο των Ηνωμένων Πολιτειών ήδη διαμορφώνεται και ήδη τον έχει περιορίσει πάρα πολύ στις κινήσεις του. Οι διάφορες ανακοινώσεις του και δηλώσεις του και τα γραφόμενα του στο X δεν είναι, νομίζω, αποτέλεσμα τόσο πολύ μιας προσπάθειας να απευθυνθεί στην διεθνή κοινότητα, όσο μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το ιστορικό του μέτωπο. Και γι' αυτό προκύπτει και αυτό το αλλοπρόσαλο ποτέ πολλές φορές και αλληλοανερούμενο των διαφορετικών δηλώσεων του. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει την διευρυνόμενη υποχώρηση της ανταγωνιστικότητάς της. Να μην μιλήσουμε εδώ για τη χώρα μας, έτσι, με το 40% της παραγωγικότητας σε σχέση με το μέσο όρο της κοινότητας. Να αντιμετωπίσει λοιπόν την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητάς της και να βιώσει τις όποιες δυνάμεις έχει σε επένδυση είτε υποδομών αναπτυξιακών, είτε της ίδιας της τεχνολογικής μετεξέλιξης και ποιοτικής αναβάθμισης δικής παραγωγής. Είμαστε πίσω. Και αν δεν το κατανοήσουμε αυτό και δεν επενδύσουμε σε αυτό, ή το μέλλον στην κατανομή των διεθνών αγορών θα είναι πάρα πολύ δεσμευμένα για την κοινότητα.
0: Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, γιατί στην Ελλάδα τρέχει ο πληθωρισμός πιο γρήγορα από ό,τι τρέχει στην υπόλοιπη Ευρώπη? Η Ευρωζώνη τρέχει με 3%, εμείς με 4,6% τον Απρίλιο και είμαστε και η πέμπτη υψηλότερη μισθό πληθωρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ισπανία, ας πούμε, είδαμε να υποχωρεί ο πληθωρισμός τον Απρίλιο.
1: Είναι πολύ σωστό το ερώτημα και αν δούμε την κατάταξη των χωρών μελών στο ύψος του πληθωρισμού, αν δούμε και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής χώρας, θα το καταλάβουμε το γιατί. Οι μικρότερες, πιο περιθωριακές και λιγότερο όριμες αστικά από την πλευρά της ελεύθερης λειτουργός οικονομίας ή καπιταλιστικά, όσο και να το πούμε, οικονομίες της Ευρώπης, είναι αυτές που καταγράφουν με κάποιες εξαιρέσεις υψηλότερους πληθωρισμούς. Γιατί? Γιατί έχουν περισσότερα και πιο ισχυρά ολιγοπόλια, πιο συγκεντρωποιημένες δομές λειτουργίας αγοράς και λιγότερους ελέγχους από τα ισχυρά νομικά και θεσμικά πλαίσια της ολιγοπωλιακής κυκλοσκοπίας. Άρα, η πραγματική αιτία που δημιουργεί τον πληθωρισμό από το διεθνές περιβάλλον έρχεται και πολλαπλασιάζεται αποτέλεσμα της κυκλοσκοπικής δραστηριότητας μεγάλων ολιγοπωλίων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Black Sabbath, Rat Salad. Διότι ο Billy Ward, που έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 78 χρονών, ο drummer των Black Sabbath, του άρεσε πάρα πολύ να κάνει αυτοσχεδιασμούς στα live και αυτό να το περνάει και στο στούντιο πολλές φορές. Ελπίζω να ακούει ο κύριος Ιωάννης από τη Βιέννη, που το αρέσουν πολύ οι Black Sabbath, με Black Sabbath. Θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Σαν σήμερα το 1818 γεννιέται ο Κάρλ Μάρξ, αυτός ο μεγάλος στοχαστής, ο Κάρολος που τα έγραψε, τα είπε, τα έλεγε. Το θέμα είναι ποιοι τα άκουσαν, ποιοι τα διάβασαν σωστά, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να διαβάζεις Μάρξ, είναι μπας και το καταλαβαίνεις κιόλας, και ποιοι τα εφάρμοσαν, γιατί ζούμε σε μια εποχή που αναρωτιόμαστε και πάλι μήπως τα έλεγε καλά, μήπως δεν τα έλεγε καλά, μήπως φταίει ο Μάρξ, μήπως δεν φταίει ο Μάρξ, μήπως φταίνε αυτοί που στο όνομα του Μάρξ έκαναν καριέρες.

0: Πώς το λένε στις σειρές, οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα αυτό που ακούσατε. Όχι, για να μην νομίζετε ότι στέλνουμε μηνύματα, κατάλαβες.
1: Επάγγελμα, λειτουργήμα, θρησκεία, εισοδήματα και ιδεολογία αλλάζει τη μη...

Και επειδή λέγαμε αν τα λέει καλά ο Μάρξ, να, γιατί να τα λέω εγώ, τα έχει πει πολύ καλύτερα από μένα ο Γιάννης Νεκροπόντης στα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Απλά μαθήματα μαρξισμού σε λιγότερο από 2 λεπτά.

Βέβαια, ο δρόμος προς το σοσιαλισμό που έλεγαν και οι σύντροφοι είναι γεμάτος ματαιώσεις και πολλοί δεν κατάφεραν να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής, όπως ακριβώς τα λέει ο Τζιμάκος Επανούσης.

Επειδή έχουμε πολλούς που στο παρελθόν στα νιάτα τους δήλωναν κομμουνιστές και τώρα έχουν περάσει στην άκρα νεοφιλελεύθερη πολιτική, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Πάντα το έκαναν διάφοροι, απλά το ξεχνάμε. Ο Κωνσταντίνος από την Ισπανία έχει αποδειχθεί μέγας, πώς το λένε, εραστής της μουσικής και της τέχνης, πρώην DJ κτλ. Έχει ανοίξει εδώ ο διάλογος τρομερός για αγαπημένα του τραγούδια. Εδώ θα είμαστε για να ακούμε και ωραία τραγούδια. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό, αυτό ήταν για σήμερα. Φεύγουμε, σας αφήνω στα χέρια του Τζιμάκου του Πανούση να λέει αλήθειες για την εργατική υποχώρηση. Βασίλης Δέτσικας, μόλις τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί ο Τίσης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, αν όλα πάνε καλά. Αύριο Τετάρτη θα... Τι είπα, Βασίλης Ξενάκης, ο Τίσης Κουρής? Τι, όχι, τι? Αν όλα πάνε καλά, κάνεις το σταυρό σου για να έρθω, το θες? Αν το θες, θα έρθω. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, αύριο λίγο μετά τις 7 θα έχει το δελτίο ο Βασίλης Δέτσικας. Θα μπω και εγώ στο στούντιο για να κάνουμε κουμπί. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Σωτήρη Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, ακολουθούν.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Μως έτσι δεν γίνεται.
6: Τι σούκλα είναι αυτή?
5: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
6: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
5: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job. Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
13: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
14: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
15: Χαμογελώ μέσα τους.
16: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
17: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Εκεί επίσης, και μου κάνει εντύπωση, είναι η έξοδος προς την Γλυφάδα. Έχει πάρα πολύ κίνηση που φτάνει μέχρι το Καλαμάκι. Κάτι θα έχει συμβεί εκεί. Και μετά
21: κατεβαίνει κάτω από το Χρυσβό.
20: Κατά κόκκινα, μπράβο. Η Μεσογείο πριν, τώρα είναι λίγο καλύτερα στη Μεσογείο. Βλέπω τα πράγματα, έχει σπάσει. Η άνοδος της Κηφισίας έχει πάρα πολύ κίνηση. Και μέχρι το Χαλάνδρι.
21: Και βεβαίως.
20: Αττική οδός. Από Ζεφύρι μέχρι την είσοδο της Κύμης. Είναι αυτή, ναι, της Κύμης. Μέχρι την είσοδο της Κύμης έχει κίνηση. Η λεωφόρος Μαραθώνος. Η περιφερειακή Κατεχάκη, ένα μεγάλο κομμάτι της, από την Λιούπολη και προς τα κάτω ένα μεγάλο κομμάτι. Τώρα τι να λέω τώρα, μιλάμε μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα τώρα.
21: Υπομονή, παιδιά, γελάστε.
20: Πώς θα γελάσω?
21: Κάπως πρέπει να γίνει όμως.
20: Άντε, πες μέσα, ναι, σωστά, δίκιο έχεις και εσύ.
21: Τι να κάνεις, αυτό πρέπει να πεις στον άλλον, πώς είναι.
20: Καλά κάνεις, δίκιο, κουράγιο του λες του άλλου, ναι, σωστά. Καλό κουράγιο που μας είπε και ο Ρεν. Θυμάσαι φεύγοντας τότε. Να τα.
21: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και Κατερίνα Πλατή. Η Κατερίνα μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
20: Αυτά με την κίνηση στους δρόμους της πόλεως. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Και χρόνια πολλά σε μια άλλη μεγάλη γιορτή για πολύ κόσμο, ξέρεις, είναι του Αγίου Εφραίμ. Στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη είχε ολονυχτεί απόψε πάρα πολλοί κόσμοι.
21: Γιος της Ερής Πανάγου.
20: Α, ναι, χρόνια πολλά.
21: Επίσης η Ειρήνη Λεγάκη του Πάνου Χάλερ δεν γιορτάζει σήμερα από ό,τι πληροφορούμε.
20: Α, ναι. Α, υπάρχει άλλη.
0: Είναι
20: του Σοβαλάντη.
21: Ναι, ναι, ναι, ναι.
20: Α, με τα τάματα. Μάλιστα που λέω εγώ. Ξέρεις, άμα δεις καμία γυναίκα που φοράει πολλά τέτοια επικλιμπίδια, λες αντί Χρυσοβαλάντη με τα τάματα είσαι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι. Για πες, τι θέλεις να πεις.
21: Το πω.
20: Πες το, πες το. Κάτι σαγλάμαρα θα θέλεις να πεις. Κάτι χαζό θα θέλεις να πεις, όπως λες και μόνος σου. Τουλάχιστον έχεις αυτογνωσία. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι χαζές οι ερωτήσεις του. Χθες έκανες μια χαζή πραγματικά. Αλλά γενικά είναι express. Λοιπόν, βλέπω μια είδηση, Βασίλη. Πτώση στην τιμή του πετρελαίου έχει πάει στα 114 δολάρια. Καταρχήν αυτή είναι η πεσμένη τιμή, τα 114 δολάρια. Πρώτον. Δεύτερον, τα βενζινάδικα της Αττικής δεν έχω δει εγώ με τα ματάκια μου 2,1 μπροστά, αλλά έχω δει 2,088, 2,093. Μου είπε φίλος ότι είδε χθες 2,099, σαν τα καρπούζια που λέγανε 0,90 ας πούμε το καρπούζι. Αττική είναι αυτό, έτσι, Αττική. Φαντάζομαι πως είναι, ξέρω εγώ, σε κάποιο νησί των Κυκλάδων ή σε κάποια από τα νησιά που ξέρουμε ότι πάντα οι τιμές είναι πιο υψηλές από ό,τι είναι στην Αττική. Στην Αττική έχουμε τις φθηνότερες θεωρητικά και αυτό είναι το καλό, λένε, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Οδεύομαι προς το 2,20, 2,30. Οδεύομαι σε σημαντικά θέματα με τα καύσιμα.
21: Διοικητής Τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας, έδωσε μια συνέντευξη χθες στον Φιλελεύθερο της Κύπρου.
20: Ήφεση.
21: Και είπε ύφεση.
20: Ύφεση. Ο κύριος Κυριάκος Πιαρακάκης με την ιδιότητα του προϊόντου του Eurogroup έκανε κάτι δηλώσεις χθες στον Bloomberg, νομίζω.
21: Ναι, ναι, σωστά. Είχε συνεδρίαση το Eurogroup και σήμερα, σήμερα Τρίτη, δεν είναι.
20: Προεδρεύει του Eurogroup.
21: Το Ecofin σήμερα. Χθες
20: το Eurogroup.
21: Ωραία. Για να θυμίσουμε, το Ecofin είναι εκείνο. Το Eurogroup είναι άτυπο όργανο. Αν δεν συνεδριάσει το Ecofin, οι αποφάσεις του Eurogroup δεν έχουν νομική ισχύ. Νομική. Όχι πολιτική, γιατί το Eurogroup, το θυμάστε από την Ελλάδα εκείνη την εποχή.
20: Μας είχε περάσει. Δεν θέλω να πω τι. Λοιπόν, δεν το λέω, ναι, αλλά ξέχασα τι πήγα να πω. Α, είπε ότι η κρίση δεν έχει φτάσει ακόμα στα επίπεδα της κρίσης δεκαετίας του 70. Ήταν λίγο καθησυχαστικός. Αντίθετα, δεν ήταν καθησυχαστικός ο κ. Τουρνάρας, θέλω να πω. Ναι, ναι. Όπως σωστά είπες και επεσήμανες για τα καύσιμα.
21: Αυτή τη στιγμή, αν συνεχιστεί η κατάσταση έτσι, και φαίνεται, θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα ότι θα συνεχιστεί. Τώρα υπάρχουν ένα θέμα στη βιομηχανία. Ναι. Γιατί υπάρχει αύξηση κόστους παραγωγής, το οποίο μετακυλιέται στις αγορές των προϊόντων, στις τιμές των προϊόντων. Mm-hmm. Έτσι, και σε κάτι άλλο ακόμα, ότι έχει χαμηλότερες παραγγελίες πια. Υπάρχει μια επιβράδυνση των παραγγελιών. Και παράλληλα φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα πια γάλα σταθερά, μικρά βήματα, στον κλάδο του τουρισμού.
20: Ναι.
21: Γιατί υπάρχουν τα. Το κόστος μειώνει κερδοφορία, κυρίως εκεί, δηλαδή στους ξενοδόχους.
20: Το έχει αρχίσει τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς να έχουμε κρίση τέτοια. Πολλό δε μάλλον τώρα που υπάρχει ζητήματα με τα εισιτήρια και όλα τα υπόλοιπα.
21: Έτσι.
20: Μια θερμή παράκληση από ένα φίλο οδηγό ταξί στην περιφέρεια, λέει, πριν φύγει καμιά μηχανή, κανένα αυτοκίνητο, ειδικά τα βράδια, να φτιάξουν το τελευταίο κομμάτι της Κατικάκη πριν την Κηφισίας. Ο δρόμος εδώ και χρόνια έχει πάθει καθίζει σε πολλά σημεία και είναι επικίνδυνο αν τρέχει κανείς. Το λιγότερο να βρει τα μάξι του δρόμου με κίνδυνο να φύγει από αυτόν. Δεν είναι τίποτα να φτιάξουν μια νύχτα το κομμάτι αυτό. Το λέω από φίλο οδηγό ταξί της εκπομπής, τα ακροατή μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Πες μας και τι γίνεται εκεί που είσαι, έτσι, να έχουμε μια εικόνα στο σημείο που βρίσκεσαι, γιατί. Παρά την αύξηση τιμής βενζίνης, εντάξει, τώρα αυτοί που είναι σταματημένοι στην κίνηση αυτή τρώνε και τα κέρατά τους σε βενζίνη. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μια απόσταση που την έκανες με ένα λίτρο, τώρα θες κάτι παραπάνω.
21: Και να σου πω τι ερώτηση έχουν.
20: Τι?
21: Πού πάνε όλοι αυτοί, μα δεν δουλεύει κανένας. Δεν την έχω αυτή την ερώτηση. Υπάρχει αυτοκίνητο.
20: Και μετά πετάω εκεί που και εσύ, ρε.
21: Που δεν κάνει αυτή την ερώτηση.
20: Εκεί που πας και εσύ που πάνε αυτοί, μα λέγεις.
21: Απαπα,
20: πιπέρι. Συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Εσύ που πας, μα λέγεις, δεν απαντάς τον εαυτό μου. Εκεί που πας και εσύ. Λες να θέλουν όλοι αυτοί να είναι μέσα στην κίνηση να την τρώνε στο κεφάλι.
1: Ποιος ήταν αυτός ο προπονητής του Παναθηναϊκού που του άρεσε συγκεκριμένη λέξη?
20: Ο Μαρκαριάν δεν ήταν.
1: Ο Μαρκαριάν ήταν.
20: Ναι, ο Μαρκαριάν νομίζω. Το έλεγε και το ξανάλεγε.
1: Και δεν είναι και καλά τα πράγματα, παιδιά, γιατί είμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση της οικηγυρίας ΗΠΑ Ιράν.
20: Βραχάτη Γιώργος, καλημέρα παιδιά, μου αρέσει που ακούω για ύφεση. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε σε ύφεση και με 33 χρόνια τώρα. Πόσο πιο ακριβά θα γίνουν τα ενίκια, ας πούμε? Ναι. Μπορούν να γίνουν και πιο ακριβά.
3: Είδα ένα
20: πάντα υπάρχουν περιθώρια.
3: Θέμα, νομίζω, ναι, στην απογευματινή, δεν θυμάμαι, που λέει ότι είναι πολύ ακριβά ότι οι Έλληνες, θα μου πει σιγά την είδηση, αλλά είναι, ναι, προτιμούν πια, όχι προτιμούν, επιλέγουν, προφανώς γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή,
20: ναι,
3: σπίτια με τα 50 τετραγωνικά, 80 τετραγωνικά.
20: Τα πιο περιζήτητα σπίτια, ναι, μου το είπε φίλοι μου, εσύ τρία πριν από μερικούς μήνες, είναι από 60 έως 80 τετραγωνικά. Ναι. Οικογένειες με 4 παιδιά, που είναι πιο λίγες πια, κάνουν ένα παιδί στις οικογένειες, και άρα δεν ψάχνουν δωμάτια περισσότερα. Με 80 τετραγωνικά με ένα παιδί είναι εντάξει, γιατί έχουν δύο μικρά δωμάτια για τους γονείς και ένα για το παιδί.
1: Σου λέει να πάει 30 χρόνια, πώς θα μείνεις μαζί με τον άλλο?
20: Και είναι, λέει, άκου, μου λέει, το να βρεις, λέει, εκτός αν έχεις πολλά λεφτά, έτσι, και πας στην παραλιακή που είναι οι λεφτάδες που έχουν δυνατότητα να δώσουν οι άνθρωποι, μπράβο τους. Αλλά αν πας, λέει, πιο μέσα, τώρα μιλάω για τα νότια, τα 80 τετραγωνικά ανάλογα με τα 120, δεν υπάρχει αναλογία τεράστια.
1: Όχι, όχι.
20: Δηλαδή, μπορείς να πας με λίγα, με 150 ευρώ παραπάνω, να πας τα 120.
1: Αυτό ισχύει και ακόμα και για τις γκαρσονιέρες ισχύει αυτό.
20: Αλλά δεν πάνε, γιατί οι πιο πολλές δεν έχουν, είναι πιο παλιές και δεν έχουν αυτόνομη θέρμανση, ας πούμε. Ενώ οι καινούριες έχουν αυτόνομη θέρμανση και ξέρεις τι καίς εσύ. Και λοιπά. Άρα, λέει, είναι 80 τετραγωνικά, είναι τα πιο περιζήτητα σπίτια, είναι 50, δεν ξέρω, μου είπε 60 με 80 τετραγωνικά, είναι το full στη ζήτηση. Αυτά τα ωραία.
3: Το είχαμε προαναγγείλει παρεπιπτόντως. Τι λέει? Όχι προανακριτική κυβερνητική πλειοψηφία.
20: Και στην εξεταστική θα πει όχι.
3: Θα πάμε εκεί. Να πω ότι επειδή είναι προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η προανακριτική είναι μυστική ψηφοφορία. Κάτω να μου πας και καμιά έκπληξη. Μην φύγει κανένας από εδώ, από εκεί στην ψηφοφορία.
20: Μπορεί να φύγει ένας. Ένας μπορεί να φύγει τουλάχιστον.
3: Ναι, δεν ξέρω, αλλά.
20: Για ένα είμαι σίγουρος.
3: Ένας δεν αλλάζει και πολλά, ξέρεις. Είναι επιμέρος.
20: Μπορεί να τον αναπληρώσει και ένας άλλος.
3: Γιατί.
20: Τον έναν.
3: Όχι, δεν μπορεί. Δεν αλλάζει.
20: Από κάποιο άλλο κόμμα, ρε παιδί.
3: Μπορεί. Είναι μυστική ψηφοφορία.
20: Μπορεί να κάνει δυσαρεστημένο στον αρχηγό.
3: Θυμίζω την προανακριτική, τι είχε γίνει παλιά. Λοιπόν, ένα θέμα και την εξεταστική είναι πολύ κοντά στο να πει ναι, να πει όχι η κυβέρνηση, να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας.
20: Τον οποίο πρέπει να πω ότι διακεκριμένοι επιστήμονες, θεγματολόγοι λένε ότι όντως είναι θέμα εθνικής ασφαλείας παρακολουθήσεις, αλλά άμα θες τους κάνεις δεκτούς την εισήγησή του. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής μπορεί να λέει ότι θέλει, είναι γνωμοδοτικό για παράδειγμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Αυτή είναι το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας.
3: Το ερώτημα είναι αν είναι θέμα εθνικής ασφαλείας, βάζεις ένα θέμα και κατασκοπίας.
20: Σωστό.
3: Έχεις την πίσω πόρτα. Δηλαδή, επίσης, έχεις κάνει πριν από το 2022, οπότε γίνει η προηγούμενη εξεταστική που δεν υπήρχε εκεί λόγος εθνικής ασφαλείας. Τώρα γιατί θα υπάρχει? Τώρα σου πω, θα τα μετρήσουν ακόμα.
20: Γιατί να υπάρχει, φίλε, για να μην γίνει εξεταστική?
3: Ναι, λέω, θα τα μετρήσουν ακόμα το κόστος και το κόστος και θα πάρουν μία απόφαση.
20: Εγώ λέω ναι, πως κλείνουν προς τα εκεί το άπλο.
3: Ναι, ναι, σαφές.
20: Προς τα μην γίνει δεκτή τίποτα από τα δύο. Καλά, η προανακριτική δεν το συζητάω. Μιλάω για την εξεταστική. Το είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ευθέως. Θέλετε να μετατρέψετε τη χώρα, λέει, σε δικαστήριο. Σε ένα ειδικό δικαστήριο ατελείωτο.
3: Λοιπόν, ο κ. Κερίδης τον είδα έτσι σε μία τηλεόραση χθες, τα είχε μία ένσταση. Είπε ότι θα είναι μεγάλο το κόστος ουσιαστικά, ότι ήταν υπέρ της σύστασης εξεταστικής. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες στελέχη, αλλά είναι σαφές ότι θα πειθαρχήσουν. 114 βουλευτές υπογράφουν μέχρι τώρα. Είναι και 27 ανεξάρτητα, άρα εύκολα φτάνει στον αριθμό 120 πρόταση της αντιπολίτευσης. Έτσι, και μπορεί να ψηφιστεί. Αυτό θα έχει ψωμί το τελευταίο διάστημα, γιατί θα υπάρχουν συνεδριάσεις και για τη μία επιτροπή και για την άλλη, ούτως ή άλλως στη Βουλή, και συζητήσεις. Και κυρίως είναι αυτό που συμβαίνει στο Big Mouth σήμερα στη στήλη του ο Γιάννης Κουρτάκης. Είναι πολύ κρίσιμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί παρά το μασάζ που επιχείρησε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Κατσανιώτη, συναντήθηκε τυχαία και με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο Παπά εκεί στο Κολονάκι, στο εστιατόριο, στο Στέκι.
2: Στο αρχαίο δεν μπορεί. Γιατί γαλάζει ο παιδί μου, έχει κι άλλο.
21: Ήταν και διεύρυνση, ρε παιδί μου.
2: Πώ έκανε το άλλο, πώ το λένε στο Παγκράτη που έκανε διεύρυνση. Πώ έκανε, πώ το λένε. Στο Μουζίκ που έκανε και αυτό διεύρυνση και πάνε και δεξί τώρα. Ναι, ήταν αριστερό αυτό και πάνε και δεξί τώρα. Έχει δίκιο.
21: Φαίνεται ότι όλοι είναι αποφασισμένοι και να σου πω ότι δεν είναι μόνο οι 5 που υπογράφουν, δεν είναι οι 10-12 που καταλαβαίνουν. Θα τα πούνε. Κράτα ένα όνομα Γιώργος Βλάχος, κράτα και ότι θα μιλήσει, κράτα ένα όνομα Γιώργος Βλάχος, ναι. Και κράτα ότι θα μιλήσει και ο κύριος Χρυσομάλης.
2: Θα μιλήσει, τα διάβασα, τα διάβασα. Τα έχει γράψει, τα έχει γράψει. Θα μιλήσουν, ρε, εσύ υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι στην κατάσταση, δεν έχω να χάσω τίποτα. Η πιθανότητα να επανεκλεγώ είναι μάλλον δύσκολη, γιατί η Νέα Δημοκρατία ό,τι και να πιάσει. Ακόμα και αυτά που έδειξε χθες η Opinion Poll, θα τα πούμε σε λίγο.
21: Αμέσως με τον κύριο Ζούπη.
2: Με τον κύριο Ζούπη.
21: Είδα το εξωτερικό ξανά και παρουσιαστή.
2: Λοιπόν.
21: Την κουστομιά του.
2: Σε ποιο ώρα με την κουστομιά. Σεβάσμιος κιόλας. Λοιπόν, να σου πω. Ακόμα και αυτά τα ποσοστά να πιάσει, ας πούμε, το 31,5%.
21: 50 βουλευτές θα πρέπει να παίξω.
2: Θα μείνουν 50 βουλευτές απ' έξω. Χώρια ένα νέο που θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Γιατί κάποιοι
21: βάζουν ένα κομμάτι,
2: δεν θα ξαναβγούνε.
21: Με τα ποσοστά αυτά παίρνει ένα ποσοστό γύρω στους 120 βουλευτές. Έχει 156.
2: Δεν θα βγουν οι ίδιοι.
21: Αυτό λέω και με ένα νέο που θα γίνει θα είναι πάνω από 50.
2: Αυτό σου. Αυτοί λοιπόν το ξέρουν οι περισσότεροι που κινδυνεύουν. Νομίζω. Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχουν μια εικόνα. Δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Θα το πούν. Άλλοι έχουν αποφασίσει να ταξιδέψουν με άλλα καράβια. Ένα τουλάχιστον. Λοιπόν, μπορεί να είναι και δύο και τρεις. Λοιπόν, και τέσσερις, δεν ξέρω. Παραπάνω δεν νομίζω να είναι. Οπότε μα λέει να πάμε στο διάλειμμα.
21: Λοιπόν,
2: παιδιά, τι γίνεται, πού είστε σήμερα.
21: Σήμερα να δεις.
2: Κάναμε και τίποτα.
21: Να δεις TRT Βόλου.
2: Τι είχε.
21: Τηλεόραση. Τηλεόραση.
2: Τι είχε.
21: Ο Τάιλερ Μακμπεθ επανακάμπτει και μιλάει για Κασελάκη και για την πορεία της Ελλάδος στον αιώνα.
2: Πάντως οργανώνεται, θέλω να πω, το επικοινωνιακά το σύστημα του κύριου Κασελάκη, θέλω να πω, εν ώψη των εκλογών, με επαγγελματίες, δημοσιογράφους κλπ. Και οργανώνεται και φτιάξει ομάδες, έκανε στο group κλπ. Και έχει κάνει πολύ συστηματική δουλειά σε επίπεδο δημοσιογράφων. Τώρα κάτι θα κάνει σε επίπεδο κοινωνίας, θα δούμε.
21: Κάτι μου λέει ότι θα φύγει άλλη μια βουλευτίνα.
2: Από πού?
21: Από εκεί.
2: Μα γιατί η κυρία Τζάκρη θα πάει στο Πασόκ.
21: Και κάτι μου λέει ότι θα πάει στη Θεσσαλονίκη, στη θέση του Καστανίδη.
2: Κάτι μου λέει ότι στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το Πασόκ της Κακομήρας.
21: Εμένα. Ένα δίκιο το έχεις. Λοιπόν,
2: ναι, λοιπόν, αλλά ας να γράψουμε και στις εφημερίδες τίποτα. Μην τα πεις όλα και εδώ πέρα.
21: Όχι.
2: Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι θα γίνει. Δηλαδή, στα κόμματα τα οποία... και το Πασόκ χθες εμφανίζει ένα 14,5%, ας πούμε.
21: Ξέρω τι είναι, Πέλα Θεσσαλονίκη και ένα τσιγάρο δρόμο.
2: Έτσι, δεν καπνίζω. Δεν ξέρω πόσο είναι. Δεν μπορώ να μεθύσω με τσιγάρα πια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις. Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο Public Awards. Στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Εγώ ξέρω ποιο είναι. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Και ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο και θα το ψηφίσω και ξέρω πώς θα είναι στα αγαπημένα. Είμαι σίγουρος. Και ακόμα. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρο σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εγώ να πω πλάς ότι η Βουδαπέστη είναι μια από τις πιο ωραίες πόλεις της Ευρώπης.
21: Τι σου αρέσει περισσότερο στη Βουδαπέστη?
2: Είναι μια πολύ όμορφη πόλη, παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω αυτό και είναι πολιτισμός, είναι τέχνη, είναι. Εγώ δεν είμαι.
21: Λίστον δεν μπορεί να πει. Πάμε παρακάτω.
2: Όχι, όχι. Στο θέμα αυτό έχω επιλογή. Το έχω πει. Πράγα. Εκεί κάθε άντρας που πάει πρέπει να παίρνει και ένα. Πώς λέγεται αυτό? Πώς λέγεται, ρε? Αυτό που βάζει στο λαιμό, να μας τράβω λεμιάσεις. Περιλέμιο του σκύλου, ρε. Αυτό τον επίθεσμο, τον ελαστικό γύρω-γύρω.
4: Γιατί
2: κοιτάς αριστερά, κοιτάς δεξιά, στραβώνεσαι να κοιτάς. Κατάλαβες την πράγα. Εκτός αν βάλεις όπως τα μουλάρια, βάζανε αυτές τις παροπίδες δεξιά-αριστερά για να μην κοιτάς. Αυτό θέλω να πω. Αυτό ελπίζω.
21: Ενώ στην Ουγγαρία όχι.
2: Λοιπόν, δεν το είχα προσέξει. Αλήθεια σου λέω, δεν πρόσεξα. Το φαΐ πρόσεξα κυρίως.
22: Παραπολιτικά 90,1.
4: εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
24: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
25: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
24: Τρελάνε μας!
26: Τρίποντο! Τρίποντο!
27: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
28: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
29: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
3: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
2: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
3: Χαμογελώ μέσα τους.
4: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
5: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Της εταιρείας για το μήνα πέρασε με πολλά στοιχεία και ποιοτικά που κατά την άψη είναι πολύ σημαντικά, αλλά και τα γνωστά πια, ξέρεις.
8: Κάνε λοιπόν την πρώτη σου ερώτηση.
7: Θα τον ρωτήσω από όλο το κομμάτι της δημοσκόπησης, κύριε Ζούπη, φίλε Ζαχαρία τώρα, γιατί τώρα μην μιλάμε.
9: Ποιο είναι αυτό που
7: ήταν κάτι το οποίο σου έχει προκαλέσει εντύπωση? Ναι. Σε σχέση με προηγούμενη, ας πούμε, που ήταν πριν από 1,5 μήνα, νομίζω, γιατί ήταν τον Απρίλιο, δεν κάναμε, το Μάρτιο.
9: Μου έχουν προκαλέσει εντύπωση τα εξής. Πρώτο, το ότι σε μία ερώτηση που είχε μάλλον δεσμευτική, περιοριστική διατύπωση, ποιος από τους αρχηγούς των κομμάτων είναι αυτό. Δεύτερος, είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Δεύτερος, εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9.
7: Αυθόρμητη απάντηση, έτσι. Όχι με λίστα.
9: Δεν είπαμε ονόματα. Ναι. Δεν είπαμε.
7: Διάβασε το αυτό, εσύ, Βασίλη, γιατί αξίζει τον κόπο.
8: Αλλά... Ναι. Αν θυμάμαι καλά, το ερώτημα δεν είναι στην κάρτα ακριβώς επάνω. Είναι ποιος από τους αρχηγούς των κομμάτων είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Αυτή
9: ακριβώς
8: δεν ήταν η ερώτηση, κύριε Ζούπη.
9: Άρα υπονοεί υπάρχοντα κόμματα.
7: Και παίρνει 28,8.
8: 8,9 ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: 23% κανένας.
8: 9,9 ο Τσίπρας.
7: Που δεν έχει ανακοινώσει κόμμα ακόμα.
8: 6 ο Βελόπουλος. 5,8, διαβάζω την κάρτα, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Ανδρουλάκης. Και 5,1 Μαρία Καριστιανού, που επίσης δεν έχει ανακοινώσει κόμμα.
7: Εμφανίζει λοιπόν 10% περίπου Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει ανακοινώσει κόμμα ακόμα.
8: Και 5% Καριστιανού.
7: Και 5% Καριστιανού. Και εκείνη δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ναι.
8: Αυτό τι σημαίνει κατά τη γνώμη σου, Ζαχαρία?
9: Υπάρχει, Βασίλη, μια αγωνία στον κόσμο της αριστεράς, της ευρύτερης, τμήματων της αριστεράς, γιατί δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, και μπορεί να στεναχωρήσω κάποιος, ηγετική εκείνη έκφανση που να μπορεί να εκφράσει το κύμα διαμαρτυρίας που αναμφίβολα υπάρχει,
7: ναι,
9: και είναι έντονο, και της κοινωνικής πίεσης, ναι, σε ένα πολιτικό λόγο, σε ένα αφήγημα και τα λοιπά. Πολλοί ποντάρουν, φαίνεται, στο κύριο Τσίπρα. Θα δούμε βέβαια όταν θα εμφανίσει το κόμμα.
8: Ναι, γιατί ακόμα όταν εμφανίζεται μπορεί να πάει πάνω, μπορεί να πάει και κάτω, δεν ξέρεις πώς είναι.
9: Μπορεί να πάει και πάνω. Πάντως αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι επειδή η διατύπωση ουσιαστικά τον πέταγε απ' έξω, δεν είναι?
8: Ναι, σωστό.
9: Έπαιρνε 9,9.
7: Γιατί δεν είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος.
9: Αλλά όταν βλέπουμε και η κυρία Καρισιανού που είναι ένα νέο πρόσωπο, ουσιαστικά να είναι στη ζώνη του 5-6% με άλλους τρεις αρχηγούς, ανάμεσα οποίους ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, δείχνει πρόβλημα. Και ένα δεύτερο σημείο που στην ανάλυση, την επεξεργασία της έρευνας μας πέδεψε πολύ, υπάρχει μια αντίφαση η οποία ψάχναμε μήπως κάτι δεν κάνουμε σωστά, αλλά είναι έτσι τελικά. Το Πασόκ ενώ έχει αύξηση 1,2.
7: Ναι.
9: Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία δεν το υποστηρίζουν αυτό το έβρεμα. Θα, να το πω ανάποδα. Θα του δημιουργήσουν προβλήματα. Με η Άννη Τσίπρα, γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα. Το ένα είναι το 5,8 στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, που δεν το θέτω μόνο προσωπικά, το θέτω σαν εικόνα κυβερνησιμότητας ενός κόμματος. Και το δεύτερο είναι ότι η ικανοποίηση από την αντιπολιτευτική του τακτική εκφράζει το 10,5%.
8: Κάτω δηλαδή από το ποσοστό που λαμβάνει στη δημοσκόπηση.
9: Τρεις μονάδες κάτω.
8: Ναι.
9: Αυτά τα δύο ήταν ενδιαφέροντα σημεία.
8: Ζαχαρία, να ρωτήσω βέβαια κάτι. Δεν ξέρω αν έχεις τη μέτρηση προφανώς. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, άλλες κάρτες. Ερευνάτε πράγματα της κοινή γνώμη. Όλοι το γνωρίζουμε. Και δημοσιοποιείτε αυτά που σας παραγγέλνω να δημοσιοποιηθούν. Έχετε ερώτηση με αν υπήρχε κόμμα Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά, πώς θα ήταν τα ποσοστά ή η σειρά των κομμάτων. Αν θες τοποθετήσει έτσι, δεν.
9: Κύριε, θέλω να είμαι ειλικρινής χωρίς να απαντήσω στο τέλος. Νομίζω ότι πάρα πολλοί δημοσκοποί, επειδή δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε το 2012 που βλέπαμε νούμερα που δεν τα πιστεύαμε, όχι ότι είναι η ίδια η συνθήκη.
8: Σωστά.
9: Και το έχουμε δει. Έχω δει πάνω κάτω τις διεργασίες σε μία και δύο μετρήσεις, οι οποίες γίνονται σε συνθήκες εργαστηρίου περισσότερο για τη συσσόρευση υλικού.
8: Ναι.
9: Προδίδουν αρκετά πράγματα και η δυνητική ψήφος που μετράμε για τα υποίδρυση κόμματα.
8: Μάλιστα.
9: Αυτό με κάνει εμένα να μπορώ να σας πω πολιτικά και με βάση αυτά που δημοσιεύσαμε χθες, που παρουσιάστηκαν στο Άξιον 24, ότι η μεν παρουσία του κ. Τσίπρα θα δημιουργήσει ένα νέο, θα πιέσει ασφιχτικά
7: σκηνικό.
9: Το ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι.
9: Τη Νέα Αριστερά, νομίζω και τμήμα του ΠΑΣΟΚ.
8: Δημιουργείται, να τα κάνω αλλιώς την ερώτηση. Δημιουργείται ένα νέο κόμμα, εξαφανίζονται ή αποσύρονται δύο άλλα.
7: ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά εννοείς.
9: Λάβετε δε ότι από τη δυνητική ψήφο φαίνεται μια δυνατότητα της κυρίας Καρισιανού να σβήσει. Ήδη τη νίκη τη βρίσκαμε κάτω από το 2 σε αυτή τη μέτρηση.
8: Να επηρεάσει τη νίκη, λέτε.
9: Τη νίκη της ελευθερίας και δείχνει ότι μπορεί να διεισδύσει σε ένα ακροατήριο της ελληνικής λύσης που όμως μέχρι στιγμή δείχνει μια αντοχή,
8: ναι,
9: αξιοσημείωτη, μια, ναι, σταθερότητα στα ποσοστά. Τη βρήκαμε 9,9, ένα διψήφιο, όπως και το ΚΚΕ έχει μια σταθερότητα γύρω στο 8, κοντά στο 8% περίπου. Τι σημαίνει αυτό, αν δούμε τι κόμματα μπορεί να επιδράσει το ένα κόμμα και το άλλο, ότι όταν μέσα στο Μάιο, αν ισχύουν, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, τα ρεπορτάζ εννοώ και αυτά, εμφανιστούν αυτά τα δύο κόμματα, η εικόνα που θα παρουσιαστεί θα είναι εικόνα σημαντικών ανακατατάξεων και διαμόρφωση νέου τοπίου στον χώρο της αντιπολίτευσης.
8: Στο κυβερνών κόμμα
7: έχει κάμψει.
9: Το κυβερνών κόμμα δεν. Εάν θα ανέβει ή αν θα πέσει, θα εξαρτηθεί από τα πεπραγμένα του και τις προκλήσεις και τους δαίμονες που έχει να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα.
7: Από το κόμμα Σαμαρά, ας πούμε, που θα, αν γίνει, δεν θα εξαρτηθεί
9: αυτό. Εάν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά,
7: ναι,
9: νομίζω ότι προφανώς και θα επηρεαστεί. Ναι. Το θέμα είναι πόσο.
8: Σε βαθμό που να κινδυνεύσει τον πόνος του πρώτου κόμματος, που είναι το 25% το όριο.
9: Νομίζω
8: που...
9: όχι.
8: Όχι. Ερώτημα τώρα.
9: Νομίζω όχι, πάντα υπό την αίρεση ότι στη ζωή.
7: Μιλάμε για το τώρα.
9: Μόνο,
7: ναι, ναι. Μιλάμε
9: τα
7: για το
9: τρία
7: τώρα.
9: Κόμματα, ναι. Μπορεί να δημιουργηθούν τρία γεγονότα,
8: ναι, ναι,
9: δύο απρόπτα και να διαμορφώσουμε άλλη συνθήκη.
8: Είναι αυτό που λέει: άτιμη ζωή, άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει. Δεν το συζητάμε.
7: Ναι, γιατί αυτά τώρα μιλάμε, ναι, για το τώρα. Το ερώτημα είναι αν είχαμε εκλογές την Κυριακή
8: τώρα,
7: αυτή.
8: Το μεγαλύτερο θέμα του κυβερνώντος κόμματος είναι τα σκάνδαλα ή η οικονομία και η ακρίβεια.
7: Ναι. 50% είναι... η ακρίβεια, 30% οικονομία, 80% είναι όλα αυτά μαζί, έτσι, ναι.
9: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή συγκρούονται, πώς να το πω σε εισαγωγικά ή χωρίς, δύο ρεύματα. Το ένα είναι που θέλει σταθερότητα και έχει ισχυροποιηθεί στη χώρα. Λόγω των γεωστρατηγικών αναταράξεων...
7: Είναι πάνω από 50% αυτό, έτσι.
9: Ναι, ναι, και αν το ρωτήσουμε αυτό τελώς, είναι 75-80. Δηλαδή θέλετε σταθερότητα στη χώρα. Αλλά ακόμα και αν το βάλουμε απέναντι, ας πούμε, πώς θα ψηφίσετε, περισσότερο για να εκφράσετε την ανάγκη για σταθερότητα, επειδή θέλετε σταθερότητα, ή διαμαρτυρία, είναι 50-35 περίπου κάπου εκεί.
7: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, άρα είναι σαφές. Αυτό δεν σημαίνει υποτίμηση ενός ρεύματος διαμαρτυρίας που κατά τη γνώμη μου εστιάζει στα οικονομικά, στους μισθούς, στην ακρίβεια και στο φόβο μιας επερχόμενης μεγάλης ακρίβειας λόγω των παρενεργειών του πολέμου. Τα άλλα επηρεάζουν το κλίμα. Επηρεάζουν, αλλά λιγότερο. Ο ΠΚΠ βέβαια ως αυτοτελέσθημα έχει πληγώσει. Νομίζω ότι οι δικογραφίες και ιδιαίτερα οι υποκλοπές επηρεάζουν λιγότερο.
7: Ναι.
9: Είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει δημιουργήσει μια ανοιχτή πληγή, η οποία δεν σβήνει. Αυτό βλέπουμε. Αλλά το κεντρικό θέμα είναι η επιβίωση στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών.
7: Μάλιστα. Μάλιστα.
9: Και εκεί είναι η διαμαρτύρια, ασκείται κοινωνική πίεση, η οποία όμως λόγω αδυναμίας και της αντιπολίτευσης ή και πραγμάτων που κάνει και η κυβέρνηση, μην το βλέπουμε μονόπαντα, δεν βρίσκει, δεν μπορούμε νομίζω να μιλήσουμε για κλίμα ανατροπής ή ρεύμα αλλαγής, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, μάλιστα.
9: Γιατί δεν υπάρχει και ο φορέας.
7: Δεν σχηματοποιείται από κάποιο κόμμα το ρεύμα ανατροπής, όπως ας πούμε έγινε
9: ακριβώς
7: με το ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και μετά το 2015, ή όπως γινόταν παλιά ας πούμε με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία.
9: Ακριβώς.
7: Λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα γενική. Έχει και πολλά ειδικότερα. Μπορείτε να μπείτε να τις διαβάσετε και στα παραπολιτικά.gr και σε όλα τα site έχει παίξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία.
9: Ζαχαρία,
7: από την Opinion Poll, έτσι. Και αυτά. Δεν ξέρω ποιος ακολουθεί και αν υπάρχει άλλο μουσικό από τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει, από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, γιατί δεν κάνεις το ίδιο με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερης τιμής. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Είναι ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως τον Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Ελεμετάκι! Πάμε να πει κάτι, δερματάκι, θα διαβάσουμε μηνύματα. Μετά, μόλις γυρίσει, έχουμε και άλλους καλεσμένους σήμερα και θα πούμε και ενδιαφέροντα πράγματα, νομίζω. Και πολιτικά και άλλα.
8: Θα πάμε για τον πόλεμο μετά, δεν γίνεται, λογικά ναι.
7: Δεν θυμάμαι. Ναι, ποιο πόλεμο είναι σε πολλούς?
8: Όχι, θα πάμε στο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, το σεισμολόγο.
7: Για τους σεισμούς.
8: 4 του μήνα χθες μας είπε, θα πει εκεί στη Γερμανία, πού ήταν, πού μιλούσε και βραβευόταν.
7: Ναι, για τη Σαντορίνη.
8: Για τη Σαντορίνη, για να δούμε τι λέει.
7: Αυτό που μας είπε ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια περιμένει κάτι σημαντικό από το Κορινθιακό κόλπο. Έτσι. Και έγινε χαμός εκείνες τις μέρες.
8: Ναι. Λοιπόν, πάμε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στο μηχανογραφικό φέτος. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Ποιες είναι οι επιπλέον σχολές. Διάστημα και άμυνα στην ατζέντα των συναντήσεων Μητσοτάκη-Δένδια με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο. Παρέτηση Καστανίδη από το Πασόκ με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Παγκόσμια ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με 3 νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ποια τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται.

Μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λιλή Ζωγράφου. Ένα έργο που πραγματεύεται την τόλμη που απαιτεί η ελευθερία, καθώς και τον αγώνα ενάντια στην επιβολή και τον αυταρχισμό. Μια απεικόνηση της πατριαρχικής κοινωνίας και του βαθιά ριζωμένου μισογενισμού. Η αγάπη άρχισε μια μέρα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Μετά από μια πετυχημένη περιοδία σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βέρεια και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, η παράσταση φιλοξενείται στην Αθήνα, στο θέατρο Πτή Παλέ, από 24 Απριλίου έως και 10 Μαΐου. Κατάλληλο για θεατές άνω των 13 ετών.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Και όπως σας προαναγγείλαμε, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πολύ γνωστός σε όλους μας σεισμολόγος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα σας από τη Βιέννη.
0: Από τη Βιέννη, όπου βρίσκεται, γιατί όπως μας είχατε πει εμάς, παραλαμβάνεται το βραβείο Σεργέη Σολόβιεβ για τη μελέτη σεισμικού κινδύνου για την Σαντορίνη, αν θυμάμαι καλά. Αυτό δεν μας είχατε πει. Σήμερα είναι η εκδήλωση, δεν είναι?
1: Σήμερα είναι η εκδήλωση, σήμερα είναι η απονομή του μεταλλίου που γίνεται κάθε χρόνο σε έναν επιστήμονα, ναι, από όλο τον κόσμο διαλέγουν, ναι, για την συμβολή τους στη μελέτη των φυσικών κινδύνων. Ναι. Και θα ακολουθήσει μια διάλεξη, mm-hmm, το θέμα της οποίας το επέλεξα εγώ να αναφέρεται στο ηφαίστειο της Σαντορίνη, στα συνοδά φαινόμενα, mm-hmm, όπως είναι οι σεισμοί και τα τσουνάμι που έχουν κατά καιρούς προκύψει από αυτό το σπουδαίο ηφαίστειο, από τα σπουδαιότερα σε όλο τον κόσμο.
0: Το οποίο ιστορικά βέβαια έχει μείνει λόγω των αυτών όλων που προκάλεσε στην Κρήτη, για παράδειγμα.
1: Ασφαλώς.
0: Τα βλέπουμε μέχρι σήμερα.
2: Τώρα βλέπετε εκεί κινητικότητα εκεί, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Το ηφαίστειο κοιμάται. Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση.
0: Ξυπνάει όμως κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως, το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση. Ναι. Όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν.
0: Κάποια στιγμή.
1: Έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Αυτό είναι. Μα συμπατικός βέβαια, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα συμβεί. Κατά συνέπεια, εκείνο που μετράει είναι η μελέτη του, να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί, να το συγκρίνουμε με άλλα ηφαίστεια στον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και βέβαια να προταθούν, να προτείνουμε μέτρα προστασίας σε περίπτωση που το ηφαίστειο επαναενεργοποιηθεί, οποτεδήποτε και αν συμβεί αυτό. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι όποτε θα να ενεργοποιηθεί το ηφαίστειο της Σαντορίνης, δεν πρόκειται να μας δώσει τη μεγάλη εκείνη έκρηξη, την κολοσιαία έκρηξη που έδωσε στην ύστερη εποχή του Χαλκού, όπως ονομάζεται, γύρω στον 17ο αιώνα π.Χ., την μινωική έκρηξη όπως αποκαλείται, διότι χρειάζεται για να συμβεί αυτό πολλές χιλιάδες χρόνια. Εκείνο που θα συμβεί στο κοντινότερο μέλλον είναι μικρές έως μετρίου μεγέθους εκρήξεις. Αλλά η κολοσσία έκρηξη χρειάζεται περίπου 20 με 25.000 χρόνια από τώρα. Σιγά σιγά το ηφαίστειο χτίζει ξανά τον κόνο, τόσο μεγάλο κόνο όπως ήταν τότε το 1700 π.Χ. ώστε να μπορέσει να ξαναδώσει εκείνη τη μεγάλη έκρηξη. Αλλά και η...
2: Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Όταν λέτε μικρού ή μεγάλου μεγέθους έκρηξη, τι εννοείτε?
1: Εκρήξεις μικρού ή μεγάλου μεγέθους διαφέρουν ανάλογα με το πόσο βίαιες είναι και ανάλογα με το πόσο φρέσκο υλικό, μάγμα δηλαδή, θα έρθει στην επιφάνεια. Σε μια μικρή έκρηξη η βιαιότητα δεν θα είναι τόσο μεγάλη, η ποσότητα της

0: φρέσκου υλικού του μάγματος δεν θα είναι τόσο μεγάλο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εγκυμονεί κινδύνου.
1: Για το νησί, λέτε πρωτίστως, φαντάζομαι.
0: Για το νησί και τη γύρω περιοχή. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα είναι οι σεισμοί οι οποίοι συνοδεύουν μια έκρηξη. Μετά είναι η απελευθέρωση δηλητηριωδών αερίων, τα οποία ανάλογα με την εποχή και ανάλογα με το που κατευθύνεται ο άνεμος μπορεί να επηρεάσουν προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη κατεύθυνση. Μπορεί να είναι επίσης η εκτόξευση τέφρας, πολύ λεπτόκοκου δηλαδή υλικού, στην ατμόσφαιρα, το οποίο όταν καθίσει και δεν αργεί να καθίσει, μπορεί μέσα σε λίγη ώρα να συμβεί αυτό, δημιουργεί σαν πούδρα ένα στρώμα πάνω στο έδαφος. Αυτό, για παράδειγμα, στον τάπητα ενός αεροδρομίου θα είναι μια δυσμηνής εξέλιξη όταν καθίσει αυτή η πούδρα εκεί, διότι δεν θα είναι εύκολη, να μην πω αδύνατη, η προσγείωση και η απογείωση αεροπλάνων μέχρι να περάσει το φαινόμενο και να καθαριστεί. Κατά συνέπεια, ακόμα και οι μικρού έως μετρίου μεγέθους εκρήξεις μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα εάν βρισκόμαστε στην κορύφωση μιας τουριστικής περίοδου, θα είναι λιγότερα εάν βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπως είναι ο χειμώνας, που ο τουρισμός δεν είναι τόσο έντονος. Καταλαβαίνει
1: λοιπόν. Τέτοιο σχέδιο υπάρχει σήμερα για αυτά τα φαινόμενα?
0: Υπάρχει. Το σχέδιο Τάλος, έτσι λέγεται, Τάλος με ωμέγα, έχει εκπονηθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όμως αυτά τα σχέδια πάντοτε θα πρέπει να επικαιροποιούνται. Και νομίζω ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη κάθε τόσο και τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Διότι αυτά είναι που αποτελούν τη βάση για να καταλάβουμε ως σενάρια, κάνουμε σενάρια με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα, για να καταλάβουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποια είναι τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Μπορεί να προκύψει επίσης αναταραχή της θάλασσας, κάποιο έστω και μικρό τοπικό τσουνάμι, το οποίο όμως μπορεί να αποβεί και αυτό καταστροφικό. Κατά συνέπεια, όλα τα σενάρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ναι, με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα. Mm-hmm.
2: Πάντως, είδατε ότι με τα αυτά που μας είπα την περσή εβδομάδα έγινε ένας μικρός χαμός, θέλω να σας πω. Το αντιληφθήκατε, φαντάζομαι, και εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Και μας φάνηκε σαν αυτόν που το δείχνει στο φεγγάρι και κοιτάζει το δάχτυλο. Δηλαδή, σας είπατε για να ληφθούν μέτρα.
2: Ναι, ναι.
1: Επιμένετε στην πρόβλεψή σας?
0: Ναι, ναι. Ακούστε, ασφαλώς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω.
2: Σας γνωρίζουμε, κύριε Χατζοπουλέ. Μεγαλώσαμε μαζί.
0: Ναι, ακριβώς. Και έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις. Και στην Ελλάδα και διεθνώς. Κατά συνέπεια, δεν θα ήμουν τόσο επιπόλαιος. Εξάλλου, δεν εξειδίκευσα. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Το κοντινό μέλλον να εξειδικεύσουμε. Έγινε ένας χαμός.
2: Επιτρέψτε
0: μου να κάνω ένα σχόλιο.
2: Ναι,
0: το κινδυνολογικό μέρος.
2: Ναι.
0: Είπανε διάφοροι συναδελφοί σας, επέρχεται σεισμός. Μάλιστα. Είναι μια εμπειρία. Μια διάσταση κινδύνου.
2: Ναι.
0: Δεν άκουσα κανέναν. Υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς και τις κομοπόλεις που βρίσκονται γύρω από τον κορυφιακό. Διότι κάποιοι είπαν ότι έτσι κι αλλιώς θα κάνει σεισμό. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Και εμείς τι κάνουμε? Το κινδυνολογικό. Σωστά. Εμείς τι κάνουμε? Ναι, σωστά.
0: Η Πάτρα, η Κόρυδος, η Δάφακτος, το Γαλαξίδι. Είναι το Ξυλόκαστρο. Είναι πάρα το Αίγιο. Είναι πάρα πολλές λοιπόν πόλεις και κομοπόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσο είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό σεισμό. Όποτε και αν αυτός γίνει.
2: Λοιπόν,
0: και νομίζω ότι αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως.
2: Αφού σας συγχαρούμε και πάλι για τη βράβευσή σας σήμερα, θα τα ξαναπούμε όταν γυρίσετε με το καλό και θα μιλήσουμε και για αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά. Καλημέρα σας. Πάμε στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Και ο Βασίλης Δέσκας είναι ήδη στο στούντιο. Και εμείς, καλό κουράγιο και στον Κηφισό, συνεχίζεται και παντού. Γενικώς, ειδικά στον Κηφισό, θα τα πούμε λίγο μετά τις 10.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ. Μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Μάη με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
17: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργικής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
23: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
22: Χαμογελώ μέσα τους!
24: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
25: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
26: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη.

0: τηλέφωνο 2273-22-247.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Στέφανε.
7: Ναι.
6: Πάω σούπερ μάρκετ.
7: Στο τάδε.
6: Όχι.
7: Στο άλλο τάδε.
6: Μπα, όχι.
7: Πού θα πας?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
7: VKD Market, λοιπόν.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως θα κάνουμε μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη. 12 με 1 ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης στη δική του εκπομπή και 2 η ώρα βέβαια το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Μας καλείτε, ορίστε. Και στις 6 επανάληψη. Στις 10 το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Δημήτρη, ήταν Μπακλή. Παίρνετε τηλέφωνο, σας απαντάει λοιπόν ο Δημήτρης στο 22 730 88 80 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live 24, που είναι πολλοί αυτοί που μας ακούν διαδικτυακά και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σας ακούσει ο καθένας και στην άλλη άκρη του κόσμου, παντού. Αυτή είναι η δύναμη της τεχνολογίας. Και πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο. Πραγματικά είναι ισορροπίες πάρα πολύ λεπτές και εύθραστες στο αυτό που γίνεται στην Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν εύθραστη εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει μετά τις ανταλλαγές των πυρών στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή μια μέρα ακριβώς μετά από την επιχείρηση ελευθερίας είδαμε τι έγινε εχθές. Κλιμακώνεται η ένταση λοιπόν και είναι πολύ δύσκολη πλέον η κατάσταση να προβλεφτεί το τι μπορεί να γίνει, αν και οι περισσότεροι κάνουν λόγο για μεγάλες επιπτώσεις, τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία. Θα υπάρξει ύφεση. Ακούμε τα διάφορα ρεπορτάζ στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας να δηλώνουν, να αναφέρονται στην ύφεση που θα υπάρξει. Ακόμα και οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν στη χώρα τους τεράστια προβλήματα και με την αύξηση στην ενέργεια, στα καύσιμα και τον κόσμο, πολλούς δηλαδή και Αμερικανούς, να δηλώνουν ότι φέτος δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές αν δεν σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς, με τον Τραμπ να αρνείται να απαντήσει αν η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, ενώ νωρίτερα απείλησε ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία. Η απειλή αυτή ακολούθησε ιρανικές αναφορές ότι πύραυλοι χτύπησαν μια φρεγάτα του αμερικανικού ναυτικού στα στενά, κάτι που αρνήθηκαν ΗΠΑ. Γενικώς λέει πολλά ο κύριος Τραμπ. Και ότι θα τους εξαφανίσει, ότι και σε 2 μέρες. Φαίνεται όμως ότι κρατά πολύ καλά το Ιράν και ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι βήθησε αρκετά μικρά ιρανικά σκάφη που προσπάθησαν να παρεμποδίσουν την εμπορική ναυτιλία, με το Ιράν να καταγγέλει ότι οι Αμερικανοί επιτέθηκαν σε 2 πολιτικά σκάφη. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι τα γεγονότα στο Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με το Πακιστάν ως μεσολαβητή και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα Ηνωμένα Εμμυράτα πρέπει να είναι προσεκτικά ώστε να μην παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από κακόβουλους. Παράλληλα, χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση ελευθερία ως επιχείρηση αδιέξοδο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στην εσωτερική εδώ πολιτική επικαιρότητα. Με το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Πέμπτη και σε μια προσπάθεια να τηρηθούν ισορροπίες και να αποφευχθούν νέες ενοχλητικές διαφοροποιήσεις μετά την ανοιχτή επιστολή των 5 βουλευτών στο Μέγαρο Μαξίμου, επιλέγει να μπλοκάρει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ετοιμάζεται να μπλοκάρει και την πρόταση για σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κωδικό συγκάλυψη για άλλη μια φορά από την κυβέρνηση, η οποία βλέποντας από την αντιπολίτευση να σφυροκοπάει για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, απορρίπτει τα αιτήματα για προανακριτική και εξεταστική, όπως αναφέρει η αντιπολίτευση. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ. Χθες κατέθεσε την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ έχουμε Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Λοιπόν, πάμε τώρα και βέβαια μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Να πούμε ότι έχουμε την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος δηλώνει δεν θέλει να είναι στο κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, που τον έχει από καιρό απομονώσει και λοιπά. Τώρα λέω περιληπτικά το τι δήλωσε. Ορίστε. Μεγάλη δήλωση, ναι. Κοίτα, υπήρχαν τα προβλήματα με τον κύριο Καστανίδη. Είχε δηλαδή διαφοροποιηθεί σε αρκετά σημεία. Και λίγο πολύ περισσότεροι το περίμεναν ότι θα γίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί της Σάμου. Αρχικά έχουμε τον Δήμο Ανατολική Σάμου, να μιλήσουμε για την ανατολική πλευρά, η οποία έχει τα θέματα της, δηλαδή κάποια θέματα σοβαρά που αφορούν το βιολογικό, το τι γίνεται με τις θέσεις στάθμευσης. Είχαμε προχθές την συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου μία εισήγηση από την πλευρά του Δημάρχου για τη δημιουργία μίας σχολής μουσικής πανεπιστημιακού επίπεδου. Έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση να έχει τις αντιρρήσεις της, τις ενστάσεις, τις παρατηρήσεις, να το πω πιο σωστά, σχετικά με αυτή την πρόταση, ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη. Βλέπουμε σήμερα ένα δελτίο τύπου που αφορά στην ασφάλεια των πολιτών λόγω των σεισμόπληκτων κτηρίων που βρίσκονται και ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί. Είναι πολλά τα θέματα που είναι ανοιχτά για το Δήμο Ανατολικής Σάμου, όπως και το θέμα των χώρων στάθμευσης που έχουν ξεκινήσει τα πλοιάρια από την Τουρκία. Αν πάει κανείς αυτή τη στιγμή στο λιμάνι από τις 9.30 και μετά που φτάνει το πρώτο ημερόπλοιο από το Κουσάντασι, βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση και για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα να είναι 2 στη βιτρίνα, όπως λένε, και τα υπόλοιπα λίγο έξω από την πόλη, ώστε να πηγαίνουν από εκεί και να τα παίρνουν, να μην παρκάρουν μέσα στο λιμάνι τα αυτοκίνητα, τα γεωταχή, με τους ανθρώπους που δουλεύουν στο δικαστήριο, στο λιμεναρχείο, σε υπηρεσίες γενικότερα του νησιού, να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πολλά, πολλά τα προβλήματα. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου, για να τα συζητήσουμε και να δούμε πώς έχουν δρομολογήσει κάποιες λύσεις, μάλλον για κάποια από αυτά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Τρυπόπη.
0: Πάντα τα παράπονα είναι στο Δήμαρχο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι γεγονός και ο καθένας, βέβαια, που επιλέγει να είναι αιρετός, ξέρει ότι θα τα αντιμετωπίσει.
1: Ακριβώς.
0: Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά, να κάνουμε μία ενημέρωση στους φίλους ακροατές. Θα τα πάω χρονικά, με χρονική σειρά, καθώς είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη συνάντησή σας με τον εργολάβο που θα εγκατασταθεί για την αλλαγή του καταθλιπτικού, θυμίστε μου, ή για το εργοστάσιο.
1: Για το εργοστάσιο.
0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε μια σύντομη ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε.
1: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των Δημοτικών Επιτροπών και όλα για αυτή τη γραφειοκρατία που χρειάζονταν. Ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία η δημοπρασία του βιολογικού καθαρισμού της μονάδας επεξεργασίας κλιμάτων, γιατί ήταν ένας διεθνής διαγωνισμός που κρατάει πολύ περισσότερες μέρες. Τελικά έχουμε ολοκληρώσει, υπάρχει ο αντίστοιχος εργολάβος, θα υπογραφεί η σύμβαση, ήδη κατέβηκε και στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα ένα επιτελείο μηχανικών αποτελούν από 5-6 άτομα. Πήγαν στις εγκαταστάσεις, είδαν, αξιολόγησαν κάποια πράγματα ώστε να σιγά σιγά και αυτοί να ξεκινάνε, γιατί θα σε λίγο χρονικό διάστημα θα εγκατασταθούν εκεί πέρα με την υπογραφή της σύμβασης. είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο για την αποκατάσταση του εργοστασίου. Απ' την άλλη είναι και ο καταθλιπτικός αγωγός, όπου και εδώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία πλέον και θα υπογραφεί η σύμβαση με τον δεύτερο ανάδοχο, τον κύριο Καρά, που θα συνεχίσει το έργο. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την υπογραφή της σύμβασης, αλλά θα ξεκινήσουν σε κάποια σημεία τα οποία δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερη όχληση στον κοινό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι καλοκαίρι και υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία για τουρίστες και όλα τα σχετικά. Παρά όλα αυτά όμως θα βρούμε τα σημεία τα οποία μπορούμε να γίνουν εργασίες ακόμα και στη διάρκεια του καλοκαιριού και δεν θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα.
0: Αυτό προσδιορίζεται δηλαδή σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα περίπου?
1: Σίγουρα θα είναι παραπάνω από μια εβδομάδα, αλλά θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο από μήνα.
0: Άρα μέχρι τέλος Μαΐου περίπου, να πούμε, να προσδιορίσουμε.
1: Ας πούμε.
0: Με κάθε επιφύλαξη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι ένα έργο που περίπου θα χρειαστεί 2 με 3 μήνες η αποπεράτωση, δηλαδή βάσει αυτού που είδαμε του καταθλιπτικού.
1: Του καταθλιπτικού αγωγού. Κοιτάξτε, επειδή μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού δεν θα γίνουν πάρα πολλές εργασίες για να μην δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα, σίγουρα το χρονικό διάστημα δεν θα είναι μόνο των 3 μηνών. Mm-hmm. Θα συνεχιστεί το έργο πιο εντατικά μετά το καλοκαίρι. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου που διανύουμε, η αρχή της επόμενης χρονιάς, ο καταθλιπτικός αγωγός θα είναι έτοιμος.
0: Ωραία. Με την ολοκλήρωση λοιπόν της τοποθέτησης, της αλλαγής μάλλον, του καταθλιπτικού αγωγού, θα πηγαίνουν ταυτόχρονα, θα συνεχίζονται και οι εργασίες στο εργοστάσιο.
1: Ναι, θα είναι παραγγελίες εργασίες, οπότε αυτό είναι καλό μου την άποψη ότι θα είναι 2 έργα τα οποία θα προχωράνε παράγγελα για τον ίδιο και θα μπορέσουν όταν θα ολοκληρωθούν να έχουν μια έτοιμη πλέον όλο το σύστημα ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τον βιολογικό καθαρισμό.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω εάν το καλοκαίρι του 27 θα μπορούσε να λειτουργήσει βάσει τώρα αυτών που είπατε.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι ακόμα έτοιμο το εργοστάσιο επεξεργασίας κλιμάτων. Μακάρι να είναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι. Το χρονοδιάγραμμά του θα είναι μεγαλύτερο, γιατί είναι αρκετές εργασίες που έχουν να γίνουν εκεί πέρα. Είναι ένα μεγάλο έργο της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων με αλλαγή όλων των μηχανημάτων που υπάρχουν εκεί πέρα. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με το θέμα των ενοικιαζομένων. Είχατε μία σύσκεψη πριν από μία εβδομάδα περίπου.
1: Πριν από μία εβδομάδα είχαμε ζητήσει και νωρίτερα να γίνει αυτή η σύσκεψη πριν το Πάσχα, αλλά επειδή οι μέρες ήταν περίεργες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οι κάτοικοι των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων. Αν θυμάστε καλά και πέρσι είχαμε κάνει σύσκεψη, αλλά την είχαμε κάνει πιο καθυστερημένη. Mm-hmm. Και πέρσι είχαμε ζητήσει τη συνεργασία τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε και αυτοί να λειτουργήσουν. Κανένας δεν θέλει να μην λειτουργήσουν οι επαγγελματίες της ΣΑΒΟ, αλλά στη συνεργασία και κατανόηση με εκείνους να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, ώστε να μην δημιουργούνται τα προβλήματα στη στάθμευση και στην κυκλοφορία γενικότερα με τα ενοικιαζόμενα. Είναι μια κάτι το οποίο ταλαιπωρεί όλους τους κατοίκους της πόλης και υπάρχουν και πάρα πολλές διαμαρτυρίες από τους κατοίκους της πόλης για τη μόνιμη κατάσταση αυτοκινήτων, ακόμα και κατά τη διάρκεια ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, ακόμα και κατά τη διάρκεια των εθιμερινών μήνων. Κάναμε λοιπόν μια σύσκεψη, του ζητήσαμε και πάλι στη συνεργασία, ζητήσαμε να υπάρξει μια κατανόηση και να αλλάξουν κάπως τον τρόπο που λειτουργούν. Για παράδειγμα, μπορούν να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο Μαλαγάρι και να πηγαίνουν απέναντι στο Μαλαγάρι τις πρωινές ώρες, να πηγαίνουν εκεί τους πελάτες, να παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και να φεύγουν. Mm-hmm. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι μεγάλη διαδρομή. Κάποιοι από αυτούς έχουν και μικρά βανάκια και μπορούν να εξυπηρετήσουν την πελατεία τους. Υποσχέθηκαν κάποιοι από αυτούς ότι θα το κάνουν. Από εκεί και πέρα, εμείς θα προχωρήσουμε σε μια συγκοινωνιακή μελέτη που θα αναθέσουμε τις επόμενες μέρες με το που θα έχουμε τους κωδικούς του προϋπολογισμού εγκεκριμένους. Όπου στη συγκοινωνιακή μελέτη αυτή θα προβλέπεται να έχουν κάθε μαγαζί εγγυαζόμενων δύο θέσεις και από εκεί και πέρα να έχει τα υπόλοιπα αυτοκίνητα στον χώρο που θα έχει δηλώσει, γιατί δηλώνουν κάποιο χώρο ότι έχουν τα οχήματά τους για να πάρουν την άδειά τους. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, ο στόχος μας είναι να μπορέσουν να πάρουν κάποιοι κάτοικοι μόνιμοι χώρους στάθμευσης μόνο για μόνιμους κατοίκους και κάποιοι άλλοι χώροι στάθμευσης να είναι ελεγχόμενοι, δηλαδή να είναι με αντίτιμο, πολύ μικρό αντίτιμο οι πρώτες μία-δύο ώρες, και όσο περνάνε οι ώρες που θα μένουν τα αυτοκίνητα στο συγκεκριμένο χώρο σταθμευμένα, θα μεγαλώνουν και το αντίτιμο. Η λογική αυτή που έχουμε μιλήσει και με μελετητές είναι ότι κάποιος που έρχεται να επισκεφτεί την πόλη, να πιει τον καφέ του, να φάει, να ψωνίσει, θα καθίσει 2-3 ώρες σε ένα χώρο στάθμευσης. Δεν θα του πάρουν το κεφάλι, αλλά κάποιος που θα αφήσει τα αυτοκίνητα εκεί για μια μέρα ολόκληρη, θα πληρώσει και ένα μεγαλύτερο κόστος.
0: Λοιπόν, πάμε και στην πρόταση που εισηγηθήκατε στην συνεδρίαση την πρόσφατη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός, μίας μάλλον σχολής μουσικής εδώ στο νησί.
1: Ναι, είναι μια πρόταση η οποία εδώ και χρόνια συζητιέται. Δεν είναι αποκλειστικά δικιά μας ιδέα, για να πούμε την αλήθεια. Υπάρχουν φωνές αντίστοιχες για να προχωρήσει μια διαδικασία δημιουργίας μουσικής σχολής στην πόλη από πάρα πολλούς, και τον κύριο Κάρλα και από διάφορους άλλους αυτοδιοικητικούς κατά χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή έχουμε την ενημέρωση ότι θα γίνει μια ανακατανομή των σχολών των πανεπιστημιακών του Βορείου Αιγαίου, εμείς ζητάμε τη δημιουργία μιας μουσικής σχολής εδώ στην πόλη της Σάμου. Έχουμε και το μουσικό γυμνάσιο και το λύκειο, υπάρχουν παράδοση, εν πάση περιπτώσει, παιδιά πάρα πολλά που ασχολούνται με τη μουσική, και θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για να υπάρξει και μια συνέχεια. Δηλαδή τα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική και πηγαίνουν στο μουσικό λύκειο, τελειώνουν το γυμνάσιο, τελειώνουν το μουσικό λύκειο, να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές στη μουσική που αγαπάνε στον τόπο τους με τη δημιουργία μιας μουσικής σχολής.
0: Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί υπήρξε η αντίδραση, η παρατήρηση ότι δεν είναι μία πρόταση ολοκληρωμένη?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς ο κύριος Χατζηλαβός μίλησε όχι μόνο για μουσική σχολή, αλλά για μια, σχολή καλών τεχνών που να περιέχει και τη μουσική σχολή μέσα, αλλά να περιέχονται και άλλες παρόμοιες δομές. Θα το συζητήσουμε, θα το δούμε και αυτό, αν είναι εφικτό. Εντάξει, ωστόσο, η βασική λογική μας ήταν στη μουσική σχολή, με τα επιχειρήματα που σας είπα και πριν, που μπορούμε να επιμεριώσουμε και να ζητήσουμε με τη δημιουργία της. Τώρα, αν είναι κάτι ευρύτερο, κανένα δεν θα πει, φυσικά όχι. Και η αλληλή αντιπολίτευση του κ. Στάζος δεν διαφώνησε με τη ουσία, απλώς έκανε τις δικές τους παρατηρήσεις. Το θέμα το συγκεκριμένο πέρασε ομόφωνα, παρόλο τις παρατηρήσεις ή τις εν μέρη τοπικά διαφωνίες.
0: Και έχουμε και μια ερώτηση από την πλευρά της ανάσας. Ποιο είναι το αποτέλεσμα για τη δημόσια ασφάλεια στη Σάμο μετά την συγκρότηση μιας επιτροπής που είχε ομάδας έργου για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τα σεισμόπληκτα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ειδικά το τελευταίο εξάμεινο έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες για τα σεισμόπληκτα, και έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες γιατί τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί με τη διάρκεια του χειμώνα και με την σβροχοπτώσεις που είχαμε, τις καιρικές συνθήκες γενικότερα, υπάρχει επιβάρυνση στα κτίρια. Εμείς έχουμε πάρει και τις κινήσεις που έχουν γίνει από την εισαγγελία που είχε διατάξει η εισαγγελία να γίνουν έλεγχοι, και επανεκτιμήθηκαν οι καταστάσεις των κτιρίων. Υπάρχουν επιστολές που θα πάνε προς όλους τους ιδιοκτήτες των κίτρινων, που θα τους ζητάμε να αποκαταστήσουν τις ζημιές τους ή να περιφράξουν τους κοινόχρηστους χώρους, να διασφαλίσουν τους κοινόχρηστους χώρους. Από εκεί και πέρα, τις επόμενες μέρες η τεχνική υπηρεσία με συνεργεία θα βγει και θα οριοθετήσει κοινόχρηστους χώρους ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι. Είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι χρονοβόρα αλλά και δύσκολη, με την έννοια της δυσκολίας όχι της εργασίας, αλλά σε ένα χωριό όταν πας να οριοθετήσεις ένα κοινόχρηστο χώρο και να κλείσεις έναν δρόμο σημαίνει ότι απαγορεύεις και την διέλευση του, γιατί οι δρόμοι στα χωριά μας είναι στενοί. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια συνεννόηση και μια συνεργασία, υπάρχουν και απαντήσεις που έχουμε δώσει και στην εισαγγελία που μας έχουν ζητηθεί, και θα προχωρήσουμε σε πάρα πολλές τέτοιες ενέργειες μέσα στη διάρκεια των επόμενων ημερών.
0: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί ξέρω ότι έχετε και μία άλλη υποχρέωση. Ευχαριστούμε πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε τις επόμενες ημέρες πάλι. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά... Έτσι, όσο πιο περιληπτικά μπορούσα, γιατί πολλές φορές και οι πολλές κουβέντες κουράζουν. Να συνοψίσω λοιπόν σε αυτά που είπε και κατάλαβα ο Δήμαρχος, ότι έχουμε έναν εργολάβο, τον κύριο Καρά, που θα αναλάβει το έργο να ολοκληρώσει την τοποθέτηση, την αλλαγή, συγγνώμη, του συλλεκτήριου Αγωγού. Θα ξεκινήσει σε λιγότερο από ένα μήνα, αλλά σε σημεία που δεν θα οχλούν. Ταυτόχρονα ξεκινούν και εργασίες στο εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων. Και για το καλοκαίρι του 27 δεν ξέρει αν θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει. Θα το δούμε, είπε, γιατί το εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων μάλλον εκεί θα απαιτηθούν πολλές εργασίες, άρα δύσκολο να έχουν ολοκληρωθεί. Για να δούμε πάντως, εάν δεν λειτουργήσει και τώρα όλο το σύστημα του βιολογικού καθαρισμού, αυτό που θα είναι για το μεγαλύτερο ποσοστό των λιμάτων της πόλης, γιατί δεν είναι συνδεδεμένα όλα τα δίκτυα όλης της περιοχής, για να το ξέρουμε αυτό, περίπου για 6.000 κατοίκους κάπου εκεί. Είμαστε σίγουροι δεν θα λειτουργήσει ποτέ, δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να γίνει δηλαδή από εκεί και πέρα. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία και το λέω με τα πόνο ψυχής, με πόνο ψυχής. Πολλά λάθη έγιναν, φτάσαμε στο σήμερα και εκεί στο μη παρέκει. Τώρα, για τα αυτοκίνητα, τώρα διαβάζω το πρωί ότι πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν σε τουριστικά, στην παραλιακή γενικότερα, είδαν αυτοκίνητα και μέσα λέει στο λιμάνι να έχουν παρκάρει πάνω σε κίτρινες γραμμές. Καλά, δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι πού θα παρκάρουμε για να διευκολυνθούμε, θα αφήσουμε τα μάξι και για απειρήμιχθεί το. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Το έχουμε αυτό. Τα καταστήματα ενοικιάσεων αυτοκινήτων, ενοικίες αυτοκινήτων θα πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο νόμος. Θα έχετε την ευκαιρία στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη να ακούσετε και την κυρία Θωμασούλη, η οποία ως νομικός αναφέρεται στην νομοθεσία. Και βέβαια με τα σεισμόπληκτα έχει γίνει καταγραφή μετά και από εντολή της εισαγγελίας. Για το δούλευαν μήνες οι τεχνικές υπηρεσίες, τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων, για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται όλα τα σεισμόπληκτα. Έτσι λοιπόν θα σταλούν επιστολές και θα βγουν και μέλη των υπάλληλων των τεχνικών υπηρεσιών για να συστήσουν στους ιδιοκτήτες ότι πρέπει, να τους το πούν μάλλον, ότι πρέπει να φτιάξουν τα ακίνητά τους. Τώρα, αν βέβαια είναι εμπλεκόμενη και η ΔΑΕΦΚ, πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν αλλά δεν μπορούν. Έχουν φτάσει στο αμήν κάποιοι και λένε, να μην την πω τώρα την έκφραση στον αέρα, θα το φτιάξουμε μόνοι μας. Δηλαδή, προκειμένου να περιμένουμε τα ψίχουλα, θα το φτιάξουμε μόνοι μας. Βέβαια, αυτή δεν είναι λύση, γιατί δεν μπορούν να τα αποχαρακτηρίσουν μετά. Έχουμε τον κύριο Στάτζο. Έχει κόσμο τώρα, ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι από την πλευρά της ανάσας υπήρξε η ερώτηση για το πού βρισκόμαστε, πού βρίσκεται ο Δήμος, δηλαδή Ανατολική Σάμμου, και τι γίνεται με αυτή την ομάδα έργου που έχει συσταθεί. Απάντησε λοιπόν ο Δήμαρχος ότι έχει γίνει καταγραφή των κίτρινων, θα φύγουν και επιστολές για να τα φτιάξουν. Υποθέτω ότι μέσα σε αυτές τις επιστολές δεν θα είναι μόνο τα σεισμοπληκτά, μάλλον οι ιδιοκτήτες των σεισμοπλήκτων, οι αποδέκτες. Πρέπει να είναι και οι ιδιοκτήτες των ετοιμόρροπων σπιτιών που μπορεί να μην καταστράφηκαν από το σεισμό αλλά προϋπήρχαν ως κατεστραμμένα κτίρια. Πρέπει λοιπόν να το δούμε και αυτό, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να ούτε κάποιος γείτονας να είναι με ένα σπίτι ετοιμόρροπο, ούτε αυτοί οι διερχόμενοι, είτε είναι ένας δρόμος που μπορεί να περνούν τα αυτοκίνητα, είτε οι πεζοί. Πρέπει επιτέλους ο Σαμιώτης να νιώθει ασφάλεια. Εχθές έφυγε από τη ζωή μία κυρία με κάπα κεφαλαίο και όλα τα γράμματα κεφαλαία, η Ντίνα Κυλάδη, το γένος Λαχανά, τέλος πάντων, απόγονος της οικογένειας του καπετάν Λαχανά. Τη θυμόμαστε αγέροχη εκεί κάθε χρόνο στην ειδική εκδήλωση, στην πρωτομή εκεί του καπετάν Λαχανά στο Ανοβαθί, στο Πηγαδάκι, να καταθέτει εκ μέρους της οικογένειας στεφάνη. Μία γυναίκα που παρά την πολύ αριστοκρατική και πλούσια καταγωγή της, ήταν ένας άνθρωπος τόσο προσιτός σε όλους. Μπορούσε να κάνει παρέα με όλους και τον πιο απλό άνθρωπο, πέραν κοινωνικής τάξης, και αυτό πραγματικά δείχνει το μεγαλείο της ψυχής μιας γυναίκας που δεν ήταν νεόπλουτη, ήταν μία αριστοκράτησα πραγματική. Ευχόμαστε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, και πραγματικά θα μας λείψει και από τη γειτονιά μου. Την έβλεπα σχεδόν κάθε μέρα, και όταν ο σταθμός ήταν πολύ πιο κοντά εκεί στο λιμάνι, δεν την είχα δει το τελευταίο διάστημα μετά από την απώλεια του αγαπημένου του συζύγου, που λίγους μήνες πριν έφυγε και πήγε να τον συναντήσει. Καλό παράδεισο να έχει, πραγματικά από τις γυναίκες τις πολύ αξιόλογες. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, καθώς έχουμε θέματα. Μου έχει στείλει τον καιρό.
2: Και όχι,
0: ναι, το είδα. Όχι, το τελευταίο λέω είναι ο καιρός. Για σήμερα λοιπόν, τι περιμένουμε και μεσημεριανές εμπόρες, όχι εμείς. Εντάξει. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς στα υπερωτικά, ενώ στα νησιά θα φτάσουν τους 17, από 10 στα υπερωτικά και στους 17 βαθμούς στα νησιά. Μέχρι 6 μποφόρ θα έχουμε. Από την Τετάρτη, Πέμπτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία επιτέλους θα πάει σε επίπεδα κανονικά για την εποχή. Από την Παρασκευή, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ από το τέλος της εβδομάδας και μετά η θερμοκρασία θα βρεθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή από τους 9 θα πάμε στους 30. Έχει τρελαθεί και ο καιρός, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο

0: Ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω αναγέννηση. Όμως ένα σκαψιμαντάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του.
2: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: 2000 FM.
8: Με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ultrex 2,89. Kleenex 2,19. Πάμε μπαζάρ.
9: Τι βλέπω?
10: Εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. 1-1.
9: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
15: Energizers! Νιώθω άνετα!
16: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
15: Παίζω χωρίς να νοιάζω!
16: Χαμογελώ μέσα τους!
17: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
18: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων.

0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
7: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: 2000 FM. στις 10 με τον. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Γιώργο Στάτζο. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα να πούμε και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα με υγεία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την πιο πρόσφατη, το πιο πρόσφατο δελτίο τύπου που αναφέρεστε στα σεισμόπληκτα και στο τι έχει κάνει ο Δήμος μετά το 2024 που συστήθηκε μια ομάδα έργου. Λίγο νωρίτερα μιλούσαμε με τον Δήμαρχο, όταν δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε μαζί πρώτα, και μας είπε ότι υπάρχει μία αποτύπωση, τέλος πάντων, καταγραφή, να το πω πιο σωστά, των σεισμόπληκτων. Θα σταλούν κάποια χαρτιά, επιστολές, για να φτιάξουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους. Βέβαια, το θέμα που γεννάτε και νομίζω ότι και εσείς συμφωνείτε είναι κατά πόσο μπορούν να το φτιάξουν οι άνθρωποι το σπίτι, από τη στιγμή που υπάρχουν οι καθυστερήσεις μέσω ΔΑΕΦΚ.
1: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και να το αποσαφηνίσω.
0: Βεβαίως.
1: Η Επιτροπή, η Ομάδα Έργου, γιατί δεν είναι μια από τις συνήθεις επιτροπές, συγκροτήθηκε από τον κύριο Υπουργό στις 5 έκτου με συγκεκριμένη σύνθεση και συγκεκριμένα καθήκοντα. Mm-hmm. Ήταν με την συμμετοχή του πολιτικού προσωπικού του Δήμου, με προϊστάμενο βέβαια το κύριο Δήμαρχο, ήταν με την τεχνική υπηρεσία, τη ΔΑΕΦΚ, ελπίζω ότι δεν ξεχνάω κάποιον, τη ΔΑΕΦΚ, έναν πολίτη που ορίστηκε εκείνη τη στιγμή, mm-hmm. και με συγκεκριμένα καθήκοντα. Ήταν η καταγραφή εκ νέου, διότι εστιάσαμε όλοι, δεν θέλω να πω ότι με πρωτοβουλία, ότι αν υπήρχαν επιστολές, όλα αυτά, στο ζήτημα της μεταβολής των δεδομένων των κτηρίων, ιδιαίτερα σε πολυσύχνα στα σημεία της πρωτεύουσας και των κοινοτήτων. Mm-hmm. Άρα δεν μιλάμε για σεισμόπληκτα τα οποία είναι μία άλλη ενότητα που αφορά την επισκευή τους. Μιλάμε για αυτά τα οποία είναι επικίνδυνα, που σημαίνει λήψη πρόσθετων μέτρων, χαρακτηρισμό εκ νέου. Ποια είναι η μεταβολή?
0: Έγιναν κόκκινα από κίτρινα.
1: Π.χ. αυτά που έγιναν κόκκινα από κίτρινα με το φόρτωμα του καιρού, του χειμώνα.
0: Έγιναν πιο κίτρινα από χλωμά κίτρινο.
1: Μπράβο, καταλάβατε. Το αντίστροφο αποκλείεται. Από κόκκινα να έχουν γίνει κίτρινα. Είχε λοιπόν συγκεκριμένα καθήκοντα η επιτροπή αυτή, η ομάδα έργου. Δεν θέλω να μηδενίσω τίποτα, δεν βλέπω και τίποτα ορατό στις μεταβολές. Την πόλη την κυκλοφοράω, όπως κυκλοφορούμε όλοι και στα χωριά, υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Άρα είναι εδώ, ξεδιπλώνουμε πάλι δύο ενότητες που φαίνεται, νομίζω, ξεκάθαρα μες στο δελτίο τύπου. Δεν έχει τη διάθεση απόδοσης ευθυνών. Αυτές ας τις αποδώσουν άλλες, εμείς είμαστε αιρετοί, άλλοι, εμείς είμαστε αιρετοί, κυρία Τρυπόδη, δεν αλλοιώνω το ρόλο τον θεσμικό. Ζητάμε λοιπόν ενέργειες, διότι δεν τις βλέπουμε, είναι πολύ απλό. Και μην μου πείτε τώρα σκόρπια παραδείγματα ενός κτηρίου από εδώ, αν πήραμε μέτρα προστασίας για ένα άλλο. Τώρα μαθαίνω για μια χρηματοδότηση που βγήκε και χάρηκα με παρέμβαση περιφέρειας 150.000 ευρώ. Θα τα δούμε. Το ζήτημα είναι λοιπόν, υποβάλαμε όσο οφείλαμε και παλιότερα ένα έγγραφο, να έχουμε την παροχή εγγράφων προκειμένου και εμείς να παρακολουθούμε την πρόοδο πέρα από τα οπτικά πλήστα παραδείγματα. Εδώ πρόσφατα ο Εμπορικός Σύλλογος Σάμου εξέδωσε ανακοίνωση η οποία ήταν συγκεκριμένη και έκροη τον κόδωνα του κειμένου. Mm-hmm. Άρα ας το αφήσουμε αυτό. Παρόλα αυτά, και δεν είναι παράπονο, αν 6 δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορεί να έχουν απάντηση με πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα του Δήμου, τότε μπορεί ο απλός πολίτης, κύριε Τρυπόδη.
0: Αυτή η ερώτηση είναι...
1: Τι εμπόδισε και ποιον, δεν μιλάω ούτε για νόμιμες προθεσμίες, οι οποίες έχουν παρέλθει προπόλου, ζητήσαμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ομάδας έργο, τι πιο απλό, τις αλληλογραφίες εισερχόμενες και εξερχόμενες με το αρμόδιο Υπουργείο, σε υπό την Επιτροπή Παρουσία και του Βουλευτή του Νομού, τη συγκρότησε ο Υπουργός. Με το Υπουργείο, τη ΔΑΕΦΚ, τις υπόλοιπες υπηρεσίες τις εμπλεκόμενες και βέβαια με τις κοινότητες του Δήμου. Γιατί και οι κοινότητες έχουν συγκεκριμένο ρόλο, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μικρά χωριά, και βέβαια το χαρακτηρισμό χωρίς προσωπικά στοιχεία, πρόσβαση λοιπόν των ελεγχθέντων κτηρίων, και δεν έχουμε λάβει ούτε μισή κόλλα χαρτί. Άρα αν δεν λαμβάνουμε εμείς, που είναι αυτονόητο, είναι αφορά εσωτερικά τον οργανισμό, αφορά τους δημοτικούς συμβούλους, τους συναδέλφους, την αντιπολίτευση. Τότε ποιος λαμβάνει, κυρία Τρυπόδη? Είναι ερωτήματα που δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα. Δεν προβαίνουμε από ό,τι βλέπετε σε δικιά μας εξαγωγή συμπερασμάτων, αυθαίρετον ή μη, δεν το φορτίζουμε παραπάνω, διότι είμαστε φορτισμένοι. Υπάρχουν πλήστα παραδείγματα ότι περνάνε μαθητές αυτή τη στιγμή, κυρία Τρυπόδη, κάτω από κτίρια τα οποία η προστασία τους είναι αστεία και μη συντηρημένη.
0: Είναι ένα μείζον θέμα, δεν το συζητάμε αυτό εδώ και πέντε χρόνια.
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία, είναι προτεραιότητα.
0: Οπότε υποθέτω ότι εάν δεν υπάρξει κάποια απάντηση, το θέμα θα έρθει ξανά και στην συνεδρία στην επόμενη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Κύριε Τρυπόδη, υπάρχει θέμα, είστε δημοσιογράφος, εγώ σας λέω ερευνήστε το, αποδώστε ευθύνες και στην αντιπολίτευση. Υπάρχει θέμα. Όχι μόνο πραγματικής απεικόνησης επικινδυνότητας και τα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, υπάρχει θέμα γενικότερα. Ο οργανισμός αυτή τη στιγμή με βραβύτητα ανταποκρίνεται σε θέματα βασικής προτεραιότητας. Ο οργανισμός, είτε είναι πολιτικό, προσωπικό, είτε είναι υπηρεσιακό. Άρα σημαίνει ότι χρειάζεται επαναδραστηριοποίηση, και αυτό κάνουμε για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ποια διαφημιστική προπαγάνδα? Είμαι κοντά σε σεισμόπληκτα κτίρια.
0: Το γνωρίζουμε.
1: Πιο πολύ φωτογραφίζεται τα κτίρια αυτά από τους τουρίστες που περνούν. Αυτό που είναι προς πελάσιμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί διαβαίνουν, προσπαθούν να ανοίξουν και την πόρτα. Έτσι. Παρά το λιοντάρι της πλατείας. Ή ο κόλπος. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει, και επιτρέψτε μου, να μου συγχωρήσετε και τον τόνο, δεν τα φταίει όλα το κεντρικό κράτος και η κυβέρνηση, δεν είμαι εγώ αυτός που θα δώσει άφεση σε κανένα, δεν τα φταίει και όλα. Και ζητάμε λοιπόν παροχή εγγράφων και ενέργειες. Κύριες φορές να κάνανε ενέργειες και ας μην μας θέλανε τα έγγραφα, κυρία Τρυπόδη. Λοιπόν, κάντε εσείς τη δικιά σας έρευνα από την ειδική σου πλευρά, είστε δημοσιογράφος, δεν θα σας πω ούτε την εψάξη. Δεν θα σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, αλλά είναι κρίμα να τη συγκροτεί η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας την Επιτροπή, να ζητάμε την ομάδα έργο, να ζητάμε πρόσβαση, προσπέλαση σε δημόσια έγγραφα, να ζητάμε τα πρακτικά αυτής της ομάδας έργο. Πού είναι, είναι τόσο δύσκολο? Εννοείται όταν συνεδριάζει επίσημη υπηρεσιακή ομάδα έργου, τηρούνται πρακτικά, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος.
0: Έτσι, έτσι είναι βέβαια.
1: Ναι.
0: Τα οποία ζητάμε, πρέπει λοιπόν, να βγαίνουν στο φως όλα.
1: Ναι, εμείς δεν έχω διάθεση ούτε να δημοσιεύσω τα δημόσια έγγραφα, αλλά είναι για να επιτελέσουμε το ρόλο το θεσμικό της αντιπολίτευσης. Και λίγο να ταράξουμε και λίγο τα νερά. Να ταράξουμε τα νερά προκειμένου να υπάρχει επαναδραστηριοποίηση.
0: Και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης πάντα. Και καλά
1: κάνει. Θεωρώ ότι θεσμικά και με πολύ πιεστόνους προσπαθούμε να το υπηρετήσουμε.
0: Τώρα, να πάμε γρήγορα, γιατί ακούω μάλλον τα τηλέφωνα που χτυπούν και καταλαβαίνω και συγγνώμη γιατί είναι στο χώρο εργασίας σας. Υπήρξε και μία πρόταση στην πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία μίας μουσικής σχολής. Που είναι μία θετική πρόταση. Δεν το συζητάμε.
1: Η πρόταση, ναι.
0: Α, ωραία. Θεωρείτε ότι δεν ήταν όμως τόσο τεκμηριωμένη όσο χρειάζεται, ίσως να μην μπορεί να υλοποιηθεί.
1: Κοιτάξτε. Ότι δεν ήταν τεκμηριωμένη, κανένας δεν μπορεί να τεκμηριώσει πρόταση ίδρυσης πανεπιστημιακής σχολής, η οποία κατατίθεται στην σύγκλητο αυτή η πρόταση και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Διότι και εσείς διαβάστε, δεν ξέρω αν την έχετε, αν δεν την έχετε ευχαρίστως να σας την αποστείλω, ήταν κύρια η έκφραση μιας βούλησης εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ήταν και ομόθυμη. Ποιος άλλωστε θα
0: αρνηθεί
1: η ίδρυση σχολής πανεπιστημίου, η οποία και κάναμε συγκεκριμένη πρόταση ότι αυτή με συγκεκριμένες παραμέτρους, ότι για να έχει την ελάχιστη τύχη να συζητηθεί, έτσι, γιατί έτσι όπως είναι δύσκολα συζητείται, να συγκροτηθεί σύντομα, άμεσα ομάδα εργασίας από δικούς μας πανεπιστημιακούς, έχουμε πολλούς και αξιολογότατους, στο να συγκροτηθεί η πρόταση με συγκεκριμένες παραμέτρους, προκειμένου να έχει και την ελάχιστη, θα έλεγα, τύχη να υλοποιηθεί. Και βέβαια έχουμε και την, θα έλεγα, ένα πρόσθετο προσόν ως νομός, ως νησί. Ο βουλευτής Σάμου είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και ακαδημαϊκός, δηλαδή. Πρόστατη ενδυνάμωση, να αξιοποιηθούν λοιπόν όλοι προκειμένου να έχουμε μια επιτυχία σημαντική για το νησί μας, για τον τόπο μας. Ιδάλλως είναι απλά έκφραση προθέσεων, ευχών κτλ. Έτσι όπως είναι δηλαδή, είναι λειψή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λειψή. Και γι' αυτό το προτείναμε, ελπίζουμε άμεσα ο Δήμαρχος να τη συγκροτήσει και να συμπληρωθεί η πρόταση προκειμένου να αποσταλεί στη σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
0: Και κάτι τελευταίο, επειδή είδαμε την ανακοίνωση από την πλευρά του Δήμου, την απόφαση μάλλον, για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, για τους χώρους στάθμευσης μέσα στο λιμάνι, γενικότερα προσπάθειες προκειμένου να μπορέσει λίγο να αποκατασταθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ή τέλος πάντων να μπορούν να βρουν οι επισκέπτες χώρους στάθμευσης. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο?
1: Ναι, ευχαρίστω. Κοιτάξτε, να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και να έχουμε λιγότερα αυτοκίνητα σε κίνηση και ιδιαίτερα σε χώρους κοινόχρηστους, παρκαρισμένα νόμιμα ή παράνομα, είναι ευτύχημα για μια πόλη και για ένα νησί και για ένα τουριστικό προορισμό. Δεν κατανοήσα τι είδους απόφαση είναι αυτή.
0: Η απόφαση είναι να...
1: Τι απόφαση, να τηρηθούν τα νόμιμα, κυρία Τρυπόδη? Τώρα είστε παλιά στο...
0: Ναι, ξέρετε, το νόμιμο ή ο νόμος δεν εξυπακούεται, δηλαδή, ότι
1: δεν
0: πάντα εφαρμόζονται.
1: Η λιμενική αστυνομία ή η τροχέα, ο Δήμαρχος να της δώσει εντολή προκειμένου να τηρήσει τα νόμιμα.
0: Τώρα, δεν το κατάλαβα. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
1: Δηλαδή αυτό το περιεχόμενο δεν μπορούσα να το καταλάβω. Δηλαδή τώρα έδωσε εντολή ο Δήμαρχος. Δεν το κατανόησα.
0: Δίνει εντολή, δεν ξέρω αν δίνει εντολή.
1: Όχι,
0: λέει λοιπόν.
1: Καταλάβατε.
0: Καταλαβαίνω. Εννοείται ότι είναι ρητορικό.
1: Ρητορικό είναι το ερώτημα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια χρυσή ισορροπία. Καλώς καλέστηκαν οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αυτοκινήτων. Καλώς καλέστηκαν μια χρυσή ισορροπία, γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις του τόπου μας. Έτσι, δεν είναι αλότριες ούτε αλόφιλες, ώστε να διασφαλίσουν και εκείνες με τον τρόπο τους και τα νόμιμα και την προσβασιμότητα με ασφάλεια, ιδιαίτερα των πεζών και των επισκεπτών, γιατί και οι επιχειρήσεις αυτές σε επισκέπτες απευθύνονται, δεν απευθύνονται σε κάτι άλλο. Άρα να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε τάξη. Ο εκάστοτε δήμαρχος, και δεν θέλουν να παρεμηνεύσουν, δεν δίνει εντολή ή μη εντολή τήρησης των νόμιμων. Τα νόμιμα υφίστανται, κυρία Τρυπόδη. Το καθήκον το δικό μας λοιπόν είναι εμάς να ανοίγουμε θέσεις στάθμευσης και να ανοίγουμε και θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Πλέον αυτό έχει οριμάσει. Αυτό θα ήταν απόφαση.
0: Από ό,τι υπόθηκε θα υπάρξει κοινωνιακή μελέτη και μέσα σε αυτήν θα προβλέπετε και
1: να χώροι... Να σας πω κάτι άλλο. Ναι, ναι. Γιατί διεκόπη η αστική συγκοινωνία? Η αστική συγκοινωνία δεν αποφόρτιζε μεταφορικό έργο?
0: Βεβαίως. Γιατί και πρέπει διεκόπη να ξαναμπεί. Και πρέπει,
1: κοιτάξτε,
0: να ξαναμπεί.
1: Έχουμε 2026, εγώ δεν βλέπω πουθενά επανεργοποίηση, γιατί σταμάτησε το 24. Ξέρετε, τώρα ανοίγω μια συζήτηση η οποία είναι χρήσιμη.
0: Και
1: πιστεύω
0: πολύ χρήσιμη είναι, λειτουργήσε για 6 μήνες, σταμάτησε.
1: Είχαμε δημοτική αστυνομία,
0: ναι,
1: μέχρι τέλος του 23. Γιατί με την αλλαγή
0: δημοτική αστυνομία, όχι,
1: αρχής,
0: όχι δημοτική αστυνομία,
1: δημοτική συγκοινωνία,
0: η οποία όμως ήταν για 6 μήνες, ναι, πόσο, ένα χρόνο,
1: τι,
0: πόσο ήταν.
1: Γιατί δεν συνεχίστηκε?
0: Ναι. Είναι η ερώτηση, είδατε, που την κάνουμε και εμείς.
1: Δεν θα μου το απαντήσετε εσείς.
0: Εγώ δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Άρα, είναι η ερώτηση που την κάνουμε, γιατί δεν τη βλέπουμε.
1: Είναι η ερώτηση δώρο.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Άρα ταυτόχρονα λέμε μην, αλλά δίνουμε στο μέτρο το δυνατού, διότι εδώ δεν μπορεί να βρεθούν άπειρα πάρκινγκ, η πόλη είναι δομημένη. Έτσι. Τουλάχιστον να αξιοποιηθούν σωστά οι κοινόχρηστοι χώροι και να προσθεθούν και νέα υπόπεδα, όπως και εμείς με τις μικρές δυνάμεις προσθέσαμε, κυρία Τρυπόδη.
0: Έχει μείνει βέβαια αυτό το πάρκινγκ,
1: ξέρω,
0: το οποίο είχε μπλοκάρει στην εφορία κοντά.
1: Έχει μείνει, είδατε,
0: έχει μείνει.
1: Λέτε, αυτό πλέον δεν είναι μισθωμένο, διακόπηκε εκείνο πριν ολοκληρωθεί. Αλλά τις απαντήσεις δεν θα τις δίνω εγώ.
0: Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζετε, γιατί ήσασταν τότε δημοτική αρχή. Γιατί κάποιος τον μπλοκάρισε, τι είχε γίνει εκεί?
1: Όχι, δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί και δεν έγινε νέα μίσθωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δηλαδή υπάρχουν χώροι, δεν μπορεί να γίνουν θαύματα και εμείς πρέπει να πειθαρχούμε.
0: Βέβαια, να σας πω ότι δύσκολα πάει κανείς προς το πάρκινγκ, ακόμη και το μεγάλο.
1: Κοιτάξτε,
0: θέλουν όλοι να είναι μπροστά στο μαγαζί που θα πάνε να πιούν καφέ. Είμαστε
1: τότε
0: περίεργοι.
1: Τότε κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η κακιά συνήθεια πρέπει να πάψει.
0: Εννοείται.
1: Και αν δεν πάψει, με συνενετικά πάπτει με αστυνόμευση. Πάβει με αστυνόμευση. Αλλά δίνω χώρου στάθμευση στον πολίτη. Δίνω αστική συγκοινωνία στον πολίτη.
0: Βέβαια και αυτή πρέπει να λειτουργήσει σωστά κάποια στιγμή. Δηλαδή μέχρι τις 2 η ώρα δεν εξυπηρετεί. 10-20 παππούδες, ναι, πρέπει όμως, ναι, και πρέπει να ξαναμπεί. Εγώ είμαι πρώτη που το λέω.
1: Μπράβο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τέλος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Την είχαμε. Ας βελτιωνόταν. Εγώ δεν λέω ότι ήταν τέλεια.
0: Και κάποια στιγμή να λειτουργήσει, γιατί έγινε αυτή η μίσθωση, μάλλον η συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Παλιά υπήρχε ένα λεωφοριάκι, δεν εντάξει. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί και ο Δήμος να έχει ένα δικό του
1: όχημα. Θα συνδράμουμε και θα ψηφίσουμε και θα αναγνωρίσουμε και θα πούμε και τα μπράβο μας κατά τα λοιπά. Καλή η σύσκεψη που έγινε. Εγώ θέλω να δω τα αποτελέσματα της σύσκεψης. Και βέβαια να μην είναι ένα κυνήγι απόλυτο από πλευράς της αστυνόμησης και κρίσεων. Έτσι, για όνομα του Θεού, θέλει λίγο μια όμορφη ισορροπία για να λειτουργεί και η κοινωνία, να είναι ευνομούμενη, έτσι, και να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής μας.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
1: για
0: τον χρόνο σας.
1: Εγώ και έτσι τον χρόνο σας και καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά επίσης.
1: Να είστε,
0: γεια σας.
1: Καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σχετικά με τη σύσκεψη, να πω, που έγινε με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ενοικίασης αυτοκινήτων, αυτό που μας μεταφέρετε, και εμείς θα κάνουμε την ερώτηση γιατί δεν το ξέραμε νωρίτερα, για να το θέσουμε στον Δήμαρχο Ανατολική Σάμου, είναι ότι δεν εκλήθησαν. Γι' αυτό και πήγαν μόνο 2 από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων ενοικίασης οχημάτων. Δεν έχει σύλλογο, έχει διαλυθεί κατά κάποιο τρόπο, είναι ανενεργός ο σύλλογος και έτσι λοιπόν δεν κλήθηκαν, μου είπαν οι περισσότεροι σε αυτή τη σύσκεψη. Θα το δούμε γιατί έγινε αυτό, εκ παραδρομής κάποια mail δεν φύγανε, πραγματικά δεν το ξέρω. Θέτουν βέβαια και το ερώτημα όσοι έχουν τα ενοικιαζόμενα οχήματα, ότι εμείς θα τα νοικιάσουμε, εντάξει, θα παρκάρουμε πες έξω από την επιχείρησή μας. Όταν θα τα ενοικιάσουμε και θα τα βλέπουν παρκαρισμένα από εδώ και από εκεί Τι σημαίνει ότι θα υπάρχουν κλήσεις? Υποθέτω όχι, οι κλήσεις θα υπάρχουν εάν είναι γύρω από την ομώνυμη εταιρεία. Υποθέτω. Τώρα, αν το δουν ένα rent a car στο Κοκάρι, έτσι, στο πάρκινγκ του Κοκαρίου, δεν θα γράψουν κάποιον που έχει τη βάση του στο Βαθύ. Και αυτό είναι το λογικό. Ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει. Ακόμα δηλαδή και αν θέλει κάποιος να πάρει ένα οικόπεδο εκτός και να βάλει στο Μαλαγάρι που τους είπανε, βάλτε τα εκεί και να τα φέρνετε 2-2, υπάρχει θέμα στο Βαθύ, στην πόλη, με τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Και όσο θα είναι περισσότερος ο κόσμος, π.χ. με τα τουρκικά πλοιάρια τώρα που βγαίνουν την ημέρα και 1000 και 1500 άτομα, σίγουρα γίνεται χειρότερη κατάσταση.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Στέφανε.
7: Ναι.
6: Πάω σούπερ μάρκετ.
7: Στο τάδε.
6: Όχι.
7: Στο άλλο τάδε.
6: Μπα, όχι.
7: Ε, πού θα πας?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Χαμογελώ μέσα τους.
13: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
15: Αρεμάει με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
16: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας
1: Kodang της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
23: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
24: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
24: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
25: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
24: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
25: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
24: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
25: Πανουράκης.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
28: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
0: σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
28: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: συνεχίζουμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Μαρία Κονδύλη, καθώς είναι ακόμη ανοιχτό το πρόγραμμα για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσοι επιθυμούν να επιχορηγηθούν από τον Δήμο Πολιτιστική Αθλητική Σύλλογη. Έχουμε την κυρία Κονδύλη, ωραία, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή καλό μήνα.
1: Μέρα,
0: χρόνια πολλά στην Ειρήνη.
1: Ξέχασα...
0: χρόνια πολλά
1: σε όλους.
0: Ξέχασα να πω χρόνια πολλά στην Ειρήνη σήμερα, συγγνώμη.
1: Βέβαια. Ναι. Και τον Εφραίμ.
0: Και τον Εφραίμ. Σωστά, του Οσίου Εφραίμ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε μέχρι πότε θα μπορούν όσοι μας ακούν, μέλη, πολιτιστικοί σύλλογοι, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
1: Κυρία Τρυπόδη, κάθε χρόνο ο Δήμος μας, όπως ξέρει ο κόσμος, επιχορηγεί πολιτιστικούς και αθλητικούς νόμιμους συλλόγους. Έχει ξεκινήσει, έχουμε βάλει μια προθεσμία, είχαμε ξεκινήσει 23 Μαρτίου, είχαμε πει μέχρι 23 Αυγούστου.

0: Είναι και κρίμα να χάσουν μία επιχορήγηση που είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ περιορισμένα τα οικονομικά των συλλόγων. Οι άνθρωποι παλεύουν με εκδηλώσεις από εδώ από εκεί και εντάξει και η συντήρηση στο κάθε κτίριο που είναι, να πληρώσουν το ρεύμα τους, είναι πολλά τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, κύριε Τρυπόδη, γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί και οι σύλλογοι, εμείς, εγώ θα πω πάλι για μια άλλη φορά, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις εκδηλώσεις είναι παρόντες στις εκδηλώσεις του Δήμου μας, γι' αυτό και ο Δήμος το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι αυτή η επιχορήγηση. Καλά είναι, γιατί όλοι μέσα στο καλοκαίρι έχουν τις εκδηλώσεις τους, τις αιτήσεις, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για να μπορέσουν να επιχορηγηθούν.
0: Mm-hmm. Τώρα...
1: Είναι ένα βοήθημα. Πραγματικά πολλά χρήματα δεν είναι. Δηλαδή να σας πω ανοιχτικά, 1000 ευρώ, 1200, 700, ανάλογα με τις εκδηλώσεις. Αυτό πάει και με ανάλογα με τις εκδηλώσεις του προηγούμενου έτους. Αλλά mm-hmm. όπως λέτε και εσείς, σίγουρα είναι μια βοήθεια. Γιατί
0: σωστά.
1: κάπου θα χρειαστούν, κάποια εκκρεμότητα θα κλείσουν και καλά είναι να επισπεύσουν, να έρθουν στο Δήμο μας να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, γιατί δεν θα δοθεί μάλλον άλλη.
0: Είναι και αθλητική μέσα σε αυτούς.
1: Είναι και αθλητική, ναι. Ναι. Είναι πολιτιστική και αθλητική.
0: Προκήρυξη, σωστά. Τώρα, επειδή σιγά σιγά θα έτσι μπαίνουμε... Υποτίθεται στο καλοκαίρι, περισσότερο Ιούλιο-Αύγουστο είναι οι εκδηλώσεις. Αν και εμείς εδώ τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις από τους συλλόγους. Πάντα ακούμε ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, συμπίπτει μία εκδήλωση με την άλλη. Έχει γίνει φέτος μία προσπάθεια να καταγραφούν νωρίς, να γίνει ένα καλεντάρι τέλος πάντων, ένα ημερολόγιο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έχετε έρθει σε επαφή
1: έχει
0: με τους συλλόγους.
1: Κύριε Τρυπόδη, ήδη από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε, μέσα σε 10 μέρες είχα καλέσει τους πολιτιστικούς συλλόγους για αυτό το λόγο. Για να μην πέφτει η μία εκδήλωση πάνω στην άλλη. Γιατί όλες οι εκδηλώσεις είναι ποιοτικές, αλλά ο κόσμος δεν προλαβαίνει. Να πάει. Και πέρυσι το καταφέραμε και φέτος έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίς. Οι πιο πολλοί σύλλογοι μας έστειλαν τις εκδηλώσεις τους. Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε να έχει πέσει μία εκδήλωση πάνω στην άλλη. Φυσικά έχουμε και εμείς τις εκδηλώσεις του Δήμου μας που είναι οι γιορτές κρασιού, είναι τα ιερέα που ακόμα δεν έχουμε ανοίξει το πρόγραμμά μας, αλλά θα προσπαθήσουμε και εμείς να είμαστε όσο γίνεται μακριά από τις ημερομηνίες των συλλόγων μας. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που σας παρακαλάμε κάθε χρόνο πολύ νωρίς από αρχές του χρόνου να μας καταθέσουν τις εκδηλώσεις τους. Οι πιο πολλοί σύλλογοι, μπορώ να πω, έχουν καταθέσει πρόγραμμα. Και φέτος θα είναι πάρα πολύ καλό το πολιτιστικό μας καλοκαίρι. Από ό,τι βλέπω θα είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πες όλες οι εκδηλώσεις όλων των συλλόγων φτάσαμε να είναι 70 μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλές, λέτε φέτος θα είναι ακόμη πιο πολλές. Πολύ ωραία.
1: Κοιτάξτε, σας λέω, ακόμα δεν έχουμε κλείσει τις δικές μας. Δηλαδή, όπως και φέτος είπαμε να αλλάξουμε και τις γιορτές κρασιού. Θα την αφήσουμε ανοιχτή την ημερομηνία, γιατί η εβδομάδα αυτή που βάζαμε κάθε χρόνο ήταν δύσκολο. Δηλαδή και για μας εδώ στο Δήμο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα και στα τεχνικά προβλήματα και σε όλα. Και λέμε να τα αφήσουμε και κάποιοι σύλλογοι είχαν καθιερώσει, λόγω ότι το καλοκαίρι έχονται πολλοί επισκέπτες στα χωριά. Θέλανε να κάνουν γιορτή κρασιού στις μέρες που είναι το χωριό γεμάτο κόσμο, Αθηναίοι. Οπότε αφήσαμε ανοιχτή τη χρονολογία και κάθε σύλλογος μας είπε: εγώ θέλω να κάνω, γιατί επιλέξαμε πάλι σε ποια χωριά θα πάμε. Δεν μπορεί ο Δήμος να πάει σε όλα. Κάθε χρόνο επιλέγουμε σε κάποια χωριά που θα πάμε για γιορτές κρασιού ή οτιδήποτε άλλες εκδηλώσεις. Οπότε είπαμε ότι το μόνο που ξέρουμε ότι την τελευταία 29 Αυγούστου θα είναι μέσα στην πόλη της Σάμου. Θα τα αφήσουμε ανοιχτό, ξεκινάμε από 25, η έναρξη είναι 17 Ιουλίου στο Μουσείο Ίνου που κάθε χρόνο τιμής ένα και ξεκινάμε από εκεί και μετά κάθε χωριό 25 νομίνους βρουλιώτες, από έξω δεν το θυμάμαι τώρα, ο Άγιος Κωνσταντίνος 9 Αυγούστου, μέσα σε αυτό τον 1,5 μήνα θα κάνουν και εκείνοι τις γιορτές κρασιών όπως επιθυμούν και οι σύλλογοι και τα χωριά. Με τη συνδρομή φυσικά του Δήμου μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ακόμη χρόνο.
1: Έχουμε ακόμη.
0: Ναι,
1: θα τα ξαναπούμε
0: τότε...
1: όταν έχω και την άλλη εβδομάδα, όταν έχω το πρόγραμμα και την απόφαση για τα ιερέα. Θα μιλήσουμε στο ραδιόφωνο, ενημερωθεί και ο κόσμος. Φυσικά θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις φέτος και τα ιερέα, γιατί μόνο ο Δήμος μας συμμετέχει φέτος στα ιερέα. Δεν υπάρχει άλλος ούτε η περιφέρεια ούτε κάποιος άλλος λόγος για να.

0: να μπορέσει να το συνδράμει και να βοηθήσει οικονομικά το όλο εγχείρημα.
1: Εννοείται τα ιερέα Πυθαγόρια φέτος δεν θα πάρουν καμία χρηματοδότηση από την περιφέρεια?
0: Όχι, όχι, όχι, γιατί και η περιφέρεια δίνει μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου του Λυκούργου, οι οποίοι αιτήθηκαν για το χριστουγεννιάτικο χωριό που κάνουν στο Πυθαγόρο, και όπως ξέρετε η περιφέρεια ή και ο Δήμος επιχορηγεί μόνο μία εκδήλωση κάθε χρόνο. Και φέτος δεν θα έχει, είναι καθαρά, δηλαδή τα χρήματα αυτά που έχουμε βάλει εμείς 20.000 στον προϋπολογισμό μας, συν κάποιες αποχορηγίες και την επιχορήγηση που εδώ και 2 χρόνια παίρνουμε και από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε αλλαγές, υποθέτω. Ναι. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει ο πολιτιστικός όπως κάθε χρόνο.
0: Θα βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε σ' άλλως με μέσω εκείνων γίνονται και εκδηλώσεις. Εθελοντικά οι άνθρωποι είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Αλλά δεν θα μπορέσουν να επιχορηγηθούν για να πάρουν μέσα αυτά κάποια μετά. Πότε 10, 15.000 ανάλογα με τα εισιτήρια και όλα αυτά που αναλαμβάνει, γιατί κάθε σύλλογος και κάθε φορέα, είτε η περιφέρεια είναι αυτή, το Δήμος αναλαμβάνει κάποια έξοδα. Και σας λέω καθαρά, φέτος είναι θέμα του Δήμου μας. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να βάλουμε λιγότερες εκδηλώσεις και περισσότερο ποιοτικές. Είναι τα χρήματα, λέει ο κόσμος, ακούει 20.000, δεν είναι τίποτα. Αν σκεφτείτε διαμονές, σκεφτείτε αεροπορικά εισιτήρια, σκεφτείτε τις 2 τελευταίες μέρες, 19 και 20 Αυγούστου, που είναι η πομπή, μόνο η ηχητική κάλυψη συνήθως φτάνει στις 10.000.
1: Σωστά.
0: Είναι μικρό το ποσό, αλλά και πάλι είμαστε αισιόδοξοι, θα τα καταφέρουμε και θα το φέρουμε εις πέρας κι αυτό. Γιατί είναι ήδη και φέτος συμπληρώνονται και 20 χρόνια στο επαιτειακό.
1: Σωστά, είναι επαιτειακό, έτσι, έτσι.
0: Είναι 20 χρόνια φέτος, ναι.
1: Λοιπόν,
0: για πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες θα τις πούμε από εβδομάδα, γιατί έχουμε και κάποιες συνεργασίες με το Μνημόνιο, συνεργασίες για τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, οπότε θα γίνει τον άλλο μήνα και αυτό. Θα τα ξαναπούμε για να έχουμε να ενημερώνεται ο κόσμος.
1: Βεβαίως, στη διάθεσή σας τα μικρόφωνα ανοιχτά για να μπορούμε να ενημερώσουμε εγκαίρως και τον κόσμο που μας ακούει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά.
1: Γεια σας. Μέχρι τις 8 Μαΐου, λοιπόν, γράψτε την ημερομηνία όσοι έχετε, μπλέκεστε τέλος πάντων αθλητικό ή σε πολιτιστικό σύλλογο. Είναι μια επιχορήγηση που δίνεται κάθε χρόνο από το Δήμο. Λίγα πολλά, τέλος πάντων, είναι ένα βοήθημα. Πάμε σε μια ενημέρωση από το Φιλοζωικό Σωματείο για τη σκυλίτσα που κακοποιήθηκε στο Αβάντης Παθαραίων. Δίνει μια συγκλονιστική μάχη με απίστευτη δύναμη. Παρά την επιδείνωση των προηγούμενων ημερών και την αφρική ανεπάρκεια που παρουσίασε από τα πολλαπλά τραυματά της, υπήρξαν τις τελευταίες ημέρες ενθαρρυντικά σημάδια. Αυτό που σας διαβάζω είναι πριν από 3 μέρες. Έχει ξεκινήσει εντατική οροθεραπεία, ενώ βιοχημικές της εξετάσεις δείχνουν σταδιακή βελτίωση, δίνοντάς μας δύναμη να συνεχίσουμε. Παράλληλα, λαμβάνει βιταμίνες, εξειδικευμένα συμπληρώματα για τα νεφρά, παυσίπονα, αντιβίως και αγωγή για την προστασία του στομάχου. Δυστυχώς, ενώ αρχικά έδειξε διάθεση να φάει, πλέον τη συντίζουμε, λέει, με αεραιόμενη ρέναλ τροφή μέσω σύρυγγας. Όλα αυτά επιβαρύνουν την κατάστασή της, καθώς το μικρό της σώμα δέχεται πολλαπλά χτυπήματα ταυτόχρονα. Και όμως συνεχίζει να παλεύει. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ξεπεράσει αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Έχουμε ελπίδα και θα είμαστε δίπλα της μέχρι το τέλος. Επίσης, το Φιλοζωικό Σωματείο ενημερώνει για μια δράση ενημέρωσης σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και το Δήμο Ανατολικής Σάμου στο χωριό των Μήλων την Παρασκευή 8 Μαΐου 6 το απόγευμα. Το Φιλοζωικό, λοιπόν, Σωματείο Σάμου συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης σχετικά με το νομικό πλαίσιο που αφορά την ευζοία και των ζώων συντροφιάς, την κακοποίηση των ζώων και την πρόληψή της, καθώς και την ορθή διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Ομιλητές, λοιπόν, θα είναι δικηγόρος του Σωματείου Νέλη Πατλάκα, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου, εκπρόσωπος του Δήμου Ανατολικής Σάμου, εντεταλμένος σύμβολος για τα δέσποτα ζώα, Μιχάλης Γεωργούδης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοζωικού Σωματείου. Ελάτε να ενημερωθείτε για σημαντικά και επίκαιρα θέματα που αφορούν την προστασία των ζώων, τη νέα νομοθεσία, αλλά και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. να συμμετέχεις ενεργά με ερωτήσεις, απορίες και προτάσεις, ενημερώσου, δράση, προστάτευε. 6 ώρα λοιπόν, 8 Μαΐου, την Παρασκευή, στους Μήλους, στο Παλαιό Σχολείο. Και από τους Μήλους έχουμε τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος μας στέλνει κάποιες πραγματικά από μπροστά από το ταχυδρομείο εκεί, ντροπιαστικές εικόνες με απορρίμματα που είναι εκτός ενός μικρού κάδου. Και πραγματικά δεν ξέρω, πάντως εχθές ακούγαμε τον κύριο Ζώη να λέει για τις τους κάδους που βγάζουν δίπλα, κάνουν μετακομίσεις, βγάζουν οτιδήποτε τέλος πάντων εκεί οι κάτοικοι. Πήγε ο Δήμος, τα καθάρισε και σε 20 λεπτά ξαναγεμίσανε. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο πρέπει να γίνει. Τι να πω. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα παραδώσουμε σκυτάλι με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Και θα είμαστε αύριο μαζί ξανά, λίγα λεπτά μετά τις 10. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Και έχουμε βέβαια να κάνουμε και μια μεγάλη συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια που είδαμε τι έγινε τελευταία. Έχει πολλά παιδιά εδώ, ομάδες παιδιών που κάνουν και σούζες, που κάνουν αγώνες δρόμου, να το πω έτσι, με τα πατίνια. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και βέβαια δεν φταίνε μόνο τα παιδιά όταν είναι ανήλικα, φταίνε και οι γονείς σε αυτή την περίπτωση. Αύριο λοιπόν περισσότερα για τα θέματα της επικαιρότητας. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στον Εφρέμ που γιορτάζουν σήμερα.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
11: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
10: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
11: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
14: Πανουράκης.
15: Energizers! Νιώθω άνετα!
16: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
15: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
16: Χαμογελώ μέσα τους!
17: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
18: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
19: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολιτικά.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι στο 2000 και στους 99,8. Μεσημέρι Τρίτης, 5 του μηνός Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στον Εφραίμ που γιορτάζουν σήμερα. Μπήκαμε δυναμικά, με κέφι, έτσι χρειάζεται. Εδώ στις μουσικές επιλογές ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης Σταυβακλής, ένας και φυσικά μας απαντάει εδώ. Σας απαντάει στα τηλέφωνα 22 30 80 880 και 89 6 78, και μπορείτε να μας στέλνετε φυσικά και τα μηνύματά σας στο 2000fm.samos@gmail.com και τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες, φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας εδώ, να μιλάμε μαζί, να τα λέμε με πολλά θέματα στην επικαιρότητά μας. Θα τα συζητήσουμε όλα εδώ. Και θα μιλήσουμε βέβαια και με τους υπεύθυνους για όλα αυτά τα θέματα της καθημερινότητάς μας, για αυτά τα οποία μας απασχολούν και για αυτά τα οποία έτσι χρειάζεται να βρεθούν κάποιες λύσεις. Και όπως λέμε, η καθημερινότητά μας δεν είναι μόνο προβλήματα, είναι και όμορφες στιγμές, τις οποίες πρέπει να τις ζούμε και φυσικά πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Αν μη τι άλλο, πλησιάζουμε λοιπόν προς το καλοκαίρι, αν και ο καιρός σιγά σιγά μας βάζει σε αυτό το, έτσι, σε αυτή τη διάθεση, διότι τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα έχει λίγο ψύχρα. Πιστεύουμε ότι μέχρι την Κυριακή, μέχρι και το ερχόμενο μάλλον Σαββατοκύριακο, θα φτιάξει για τα καλά ο καιρός, θα ανεβεί και η θερμοκρασία, θα φτιάξει και η διάθεσή μας και το χρειαζόμαστε αυτό. Πριν περάσουμε στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, θα ασχοληθούμε λίγο και με τον τουρισμό σήμερα και με διάφορα έτσι θέματα, όπως είπαμε, που απασχολούν την καθημερινότητά μας, καθώς λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα για διάφορα ζητήματα. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το σοβαρό υγειονομικό περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στον Ατλαντικό ωκεανό, που έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα του ιού Χανταϊού, με 3 νεκρούς και έναν Βρετανό ασθενή στην μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από τα περιστατικά λοιπόν με τον ιό αυτά στο κρουαζιερόπλοιο, 2 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν εάν σχετίζονται μεταξύ τους. Το κρουαζιερόπλοιο, να πούμε, παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, καθώς βρίσκεται σε καραντίνα και οι τοπικές αρχές δεν επέτρεψαν την αποβίβαση επιβατών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Στο σκάφος βρίσκονται περίπου 150 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες, ενώ η κατάσταση περιγράφεται ως ελεγχόμενη, με την πλειονότητα των επιβατών να παραμένει ψύχρεμη. Η ατμόσφαιρα στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες βέβαια γενικά ψύχρεμους, από ό,τι εδώ διαβάζουμε στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα. 7 λοιπόν τα κρούσματα του συγκεκριμένου ιού στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο. Θέλουμε να πάμε σπίτι μας, λέει με απόγνωση μία επιβάτης, και είναι και ένας Έλληνας επιβάτης, όπως είπαμε, μέσα στο συγκεκριμένο πλοίο. Θα έχουμε την ευκαιρία ίσως αύριο να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παρασκευή, με τον λοιμοξιολόγο, να μας πει τι ακριβώς είναι αυτός ο ιός, ένας καινούριος ιός, χανταϊός. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα συμπτώματα. Δυστυχώς μπαίνουμε πάλι σε τέτοιου είδους συζητήσεις με ιούς και τέτοια. Δεν θέλουμε να το πιστεύουμε σε καμία περίπτωση. Και κυρίως τώρα που μπαίνουμε στην τουριστική έτσι, σεζόν. Πριν περάσουμε στα θέματα έτσι της σημερινής μας επικαιρότητας,

0: ακροατές της σημερινής μας εκπομπής. Όπως είπαμε, θα αναφερθούμε στα θέματα του τουρισμού. Θα έχουμε μια επικοινωνία σε λίγο με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, με την κυρία Σταματία Θωμασούλη, καθώς θέλουμε να συζητήσουμε αυτό το οποίο διαβάσαμε και σε δελτίο τύπου από τον Δήμο Ανατολικής Σάμμου σχετικά με την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου, του κυρίου Παπαγεωργίου, με εκπροσώπους επιχειρήσεων ενοικιαζομένων αυτοκινήτων και δικύκλων. Στην σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κ. Βαγγέλης Τσεσμελής, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμίων, ο κ. Ζαχαράκης. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι σε προηγούμενη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί, είχε ενημερώσει τους ιδιοκτήτες ότι θα τους δοθεί ένα διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούν και να μην παρεμποδίζεται τόσο η ομαλή κυκλοφορία στους δρόμους μπροστά και πέριξ των επιχειρήσεων, αλλά και για να μην σταθμεύσει ο στόλος των ενοικιαζομένων στο σύνολό τους σε δρόμους της πόλης, δημιουργώντας έτσι ασφικτικές συνθήκες έλλειψης χώρων στάθμευσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Τους ενημέρωσε επίσης ότι ο Δήμος έχει ζητήσει από τους προέδρους όλων των τοπικών κοινοτήτων να προβούν σε καταμέτρηση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και δικύκλων, προκειμένου να γίνει επαφή με πιστοποιημένες εταιρείες για την περισυλλογή τους και έτσι να αποδεσμευτούν κάποιες θέσεις στάθμευσης, καθώς και ότι θα ανατεθεί από τον Δήμο η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης, προκειμένου να υποδειχθούν μέτρα αντιμετώπισης των συγκεκριμένων έτσι προβλημάτων. Ο Δήμαρχος είπε στους επιχειρηματίες ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν με όσα προβλέπονται και να μην χρησιμοποιούν πέραν των δύο θέσεων για την στάθμευση για τα οχήματά τους, καθώς και ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η στάση επί του οδοστρώματος για την παράδοση των οχημάτων στους πελάτες τους, η οποία παρατηρείται συχνά και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία στην παραλιακή της πόλης, αλλά και σε κάθε τους δρόμους προς αυτήν. Επεσήμανε επίσης ότι η μη συμμόρφωσή τους άμεσα θα σηματοδοτήσει την εκκίνηση διαδικασιών επιβολής προστήμων σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Τόνισε ότι προσβλέπει στην συνεργασία τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και ότι είναι στην διάθεσή τους για κάθε πρόταση που μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος και να διευκολύνει την λειτουργία των επιχειρήσεων. Μίλησε προηγουμένως και για το συγκεκριμένο θέμα εδώ στην συναδελφό, την Βιολέτα Τρυπόδη, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου, ο κύριος Πάρης Παπαγεωργίου. Αναφέρθηκε και σε άλλα βέβαια ζητήματα, θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια. Προσπαθούμε να έχουμε μια επικοινωνία με την κυρία Θωμασούλη σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και μιλάμε για τα ενοικιαζόμενα οχήματα. Ο κ. Παπαγεωργίου λοιπόν αναγνώρισε αυτή την συνεχή διαμαρτυρία των κατοίκων για το πρόβλημα της στάθμευσης και όπως ανέφερε, ο Δήμος ζήτησε την κατανόηση των επαγγελματιών και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων. Να πούμε ότι παράλληλα προωθείται μια συγκοινωνιακή μελέτη που προβλέπει, όπως είπαμε, δύο θέσεις στάθμευσης ανακατάστημα και χρήση δηλωμένων χώρων για τα υπόλοιπα οχήματα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο έχει προκαλέσει και κάποιες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο φυσικά, το συζητάμε πολύ. Να πούμε ότι είχαμε κάποια τηλεφωνήματα στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη και κάποια μηνύματα από κάποιους έτσι επιχειρηματίες οι οποίοι μας ανέφεραν ότι δεν καλέστηκαν στην συγκεκριμένη σύσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε όμως να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε με την Αντιδήμαρχο υπεύθυνη για τα θέματα τουρισμού, με την κυρία Σταματία Θωμασούλη. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Θωμασούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κατσιμανόλη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Κυρία Θωμασούλη,
1: ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
0: Να είστε καλά. Έχουμε κάποια ερωτήματα τώρα όσον αφορά και το θέμα για τα ενοικιαζόμενα οχήματα, ξέρετε, που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή και την συνάντηση αυτή που είχατε και με το δελτίο τύπου βέβαια από τον Δήμο. Υπάρχει ένας έντονος έτσι προβληματισμός, θα λέγαμε, για το ζήτημα της στάθμευσης στην πόλη. Θα ήθελα να μας πείτε έτσι λίγο να ξεκινήσουμε πόσο σοβαρό είναι σήμερα το πρόβλημα στάθμευσης στην πόλη της Σάμμου, καθώς το ζούμε καθημερινά όλοι μας, τουλάχιστον όσοι έχουμε έτσι οχήματα. Να μας πείτε έτσι λίγο τι συζητήθηκε στη συγκεκριμένη σύσκεψη και να το βάλουμε λίγο και σε νομικά πλαίσια, μιας και είστε δικηγόρος, να μας πείτε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για αυτό το ζήτημα.
1: Καταρχήν να ενημερώσω ότι εγώ δεν ήμουν στη σύσκεψη αυτή.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ήμουν σε αυτή τη σύσκεψη. Mm-hmm. Έχω υπάρξει στην προηγούμενη σύσκεψη που είχε γίνει mm-hmm. με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους mm-hmm. εποπτεύοντες, αλλά και τους ιδιοκτήτες νοικιαζομένων. Mm-hmm. Οπότε, από ό,τι ενημερώθηκα εκ των υστέρων, κινήθηκε πάνω κάτω στα ίδια πλαίσια. Mm-hmm. Πράγματι, δεν παρατηρείται, δεν είναι φαινόμενο της κατάχρησης των χώρων σταθμεύσεων από κάποιους επαγγελματίες mm-hmm. και το λέω κάποιους γιατί στην προηγούμενη συνάντηση στην οποία παρευρέθη εντόπισα ότι ήταν η μειοψηφία αυτή που αντιδρούσαν και στην πλειοψηφία υπάρχει μια λογική ότι πρέπει να εξυπηρετούνται όλοι.
0: Βέβαια, συγγνώμη κυρία Θωμασούλη, μια παρένθεση, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πούμε ότι σε επικοινωνία που είχαμε προηγουμένως με κάποιους από τους επαγγελματίες ενοικιαζομένων οχημάτων μας ανέφεραν ότι δεν καλέστηκαν στη συγκεκριμένη σύσκεψη.
1: Έγινε, όχι, η κλήση ήταν προς στον αρμόδιο φορέα, δηλαδή στο σύλλογό τους. Από εκεί πέρα ο κάθε σύλλογος ενημερώνει.
0: Από ό,τι γνωρίζουμε δεν υφίσταται σύλλογος πλέον. Γι' αυτό σας
1: ξέρω ότι παρευρέθη mm-hmm. ο πρόεδρος μαζί με τον γραμματέα. Τώρα από εκεί πέρα δεν έχω ελέγξει τα καταστατικά του, δεν μπορώ να γνωρίζω. Mm-hmm. Ο φορέας όπως εμφανίστηκε ήταν έτσι. Ωστόσο όμως εγώ μπορώ να σας πω στη συνάντηση που βρισκόμουν και ήταν όλοι. Δηλαδή ήταν η πλειοψηφία των ιδιοκτητών.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι όπως είπαμε ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται μόνο φέτος ή εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο κάθε χρόνο δυστυχώς επιδεινώνεται και δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι ανυπόφορη για τους επαγγελματίες αλλά και τους πολίτες και τους κατοίκους της περιοχής. Και μιλάμε κυρίως για τα αστικά κέντρα, για τα μέσα στο κέντρο της πόλης μας, όπως και στο Πυθαγόριο αντιμετωπίζεται πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πάρκινγκ.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Σε αυτή την εντοπίζουμε γιατί η δημοτική αρχή, η εκάστοτε δημοτική αρχή πρέπει να φουγκράζεται τα προβλήματα και πραγματικά εντοπίζουμε ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση ενοικιαζομένων οχημάτων. Γίνεται κατάχρηση με στάθμευση γύρω πάνω στο οδόστρωμα και μέσα στα πάρκινγκ στερώντας από τους κατοίκους να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν χώρους γιατί γίνεται μόνιμη στάθμευση στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και όταν αρχίζει αυτό και γίνεται πάρα πολύ έντονο, ασφυκτιά η πόλη και δυσανασχετεί ο πολίτης. Δεν υπάρχει στο βωμό του κέρδους ότι πρέπει εγώ να δουλέψω και οι υπόλοιποι να μην μπορούν να προσεγγίσουν τις ιδιοκτησίες τους ή τις επιχειρήσεις τους. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει πολιτική βούληση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχός μας αυτό το επισήμανε. Ότι στην πρώτη συνάντηση ήταν σύσταση. Από εδώ και πέρα πρέπει τα πράγματα να μπουν σε μεγαλύτερη οργάνωση γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση και αυτό δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα. Τώρα, σύμφωνα με την νομοθεσία, η νομοθεσία αναφέρει ότι κάθε ένας ιδιοκτήτης ο οποίος έχει 50, έχει 10 οχήματα και ένα επιπλέον οφείλει να έχει ιδιωτικό χώρο μίσθωσης και δύο θέσεις πάρκινγκ οι οποίες επιτρέπονται να υπάρχουν επί του οδοστρώματος μπροστά στην επιχείρησή τους. Έκτοτε όλα τα υπόλοιπα είναι, συζητάμε απλά ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Τι γίνεται όμως, σε πολλές των περιπτώσεων υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν σπάσει τις επιχειρήσεις τους με 10 οχήματα με αποτέλεσμα να ξεφεύγουν από τη μάγινα του νόμου ότι στο 10 και 1 πρέπει να έχω ξεχωριστό χώρο. Εκεί λοιπόν γίνεται, εκεί παίζει το σημαντικότερο ρόλο η εποπτεύουσα αρχή, λιμεναρχείο, αστυνομία, να ελέγχει αν υπάρχει στάθμευση η οποία είναι παραταταμένη.
0: Μάλιστα.
1: Και αποτελεί σαν κατάθεση mm-hmm. την προσβολή προσωπικότητας όλων των υπολείπων κατοίκων που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Δήμος λοιπόν, αν θέλετε να μου επιτρέψετε, προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Καθημερινά δέχεται πληθώρα καταγγελιών. Καθημερινά. Εμείς ως Δημοτική Αρχή οφείλουμε, αφού έχουμε ενημερώσει όλους τους ιδιοκτήτες ότι πρέπει να μην παρεκκλίνουν από το νομοθετικό πλαίσιο, να τις διαβιβάζουμε στην Εποπτούσα Αρχή και η Εποπτούσα Αρχή να κάνει τη δουλειά της όπως ορίζει ο νόμος. Εμείς δεν υποδεικνύουμε ποιος είναι ο νόμος και πρέπει να το ακολουθήσει η υποπτούσια αρχή. Απλά μεταφέρουμε καταγγελίες οι οποίες καθημερινά σειραίνουμε στο Δημαρχείο.
0: Κάνετε ναι, μια επισήμανση, εν πάση περιπτώσει, έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Από εδώ και έπειτα, κυρία Θωμασούλη, γιατί ακούσαμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαγεωργίου, προηγουμένως στην εκπομπή της Βιολέντας, συζητιέται να ξεκινήσουν μάλλον και τα ελεγχόμενα πάρκινγκ, όπως λέμε, δηλαδή με κάποιο
1: εννοείται
0: αντίτιμο.
1: Αναμένεται, έχουμε στον προϋπολογισμό εντάξει τη μελέτη, την κοινωνική μελέτη, όπου θα μπορέσει να γίνει πλήρη αποτύπωση από γνώστη συγκοινωνιολόγο, ο οποίος θα υποδείξει ακριβώς σημεία στα οποία θα μπορέσουν να εξοικονομηθούν θέσεις πάρκινγκ, θα υποδειχθούν σημεία όπου θα υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση και αυτά θα γίνονται με πολύ χαμηλό κόστος για τις πρώτες δύο ώρες, τρεις, και μετέπειτα θα ανεβαίνει ραγδαία το κόστος επιβάρυνσης για να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να μην σταθμεύει ο καθένας το όχημά του και το κρατάει μέσα σε κέραιο σημείο της πόλης επί μία ολόκληρη μέρα ή δύο ή για όσο χρονικό διάστημα θέλει ο καθένας. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Χατζημανόλη, το οποίο θα πρέπει να μας δώσει, πρέπει όλοι μαζί να βρεθούμε στην ίδια πλευρά. Δεν υπάρχει, δεν νοείται ποιότητα ζωής, γιατί εκεί στοχεύουμε, στην ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι γίνεται κατάχρηση. Εγώ, το γραφείο μου βρίσκεται κεντρικά. Πραγματικά σας λέω, επί 20 με 25 λεπτά κινούμε δεξιά-αριστερά στους παράδρομους δρόμους όπου βρίσκεται η επαγγελματική μου στέγη για να μπορέσω να βρω πάρκινγκ. Και δεν είναι μόνο εγώ. Εγώ μεταφέρω ένα μικρό κόκο από τα παράπονα που δέχομαι καθημερινά.
0: Κυρία Θωμασούλη, και εμείς εδώ γινόμαστε δέκτες παραπώνων σχετικά με τους χώρους στάθμευσης και πολλές φορές αυτό το οποίο αναφέρουν είναι ότι μετά την ανάπλαση της παραλιακής έχουν χαθεί πάρα πολλές θέσεις στάθμευσης εκεί, σε εκείνο το σημείο. Έτσι,
1: αυτή είναι
0: πιστεύω
1: αλήθεια.
0: Συμφωνείτε
1: αλλά
0: σε αυτό.
1: Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να αναπλάσουμε ξανά τα συγκεκριμένα σημεία.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό ήταν λάθος ενδεχομένως μια αρχική μελέτη, η οποία έχει γίνει. Αλλά εμείς δεν κινούμαστε να πούμε τι ήταν λάθος. Πρέπει να βρούμε λύσεις από τώρα.
0: Συμφωνούμε σε αυτό. Το τι πρέπει να γίνει τώρα από εδώ και πέρα.
1: Ναι, να ανοίξω το ανάθεμα σε εκείνο που έκανε τη μελέτη. Θα πει τι έχει να μου προσφέρει σήμερα για να
0: σε καμία περίπτωση. Απλά από εδώ και έπειτα αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Και πείτε τι πρέπει να γίνει, ώστε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και εκείνοι που πρέπει να βρουν χώρους στάθμευσης, αλλά και εκείνοι οι οποίοι πρέπει να δουλέψουν και να καταλαβαίνετε πώς το λένε.
1: Εννοείται. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι συνήθως όταν παρκάρουν τα αυτοκίνητα, αφήνουν χώρο μεταξύ τους να μην μπορεί να παρκάρει άλλο αυτοκίνητο, ενδιάμεσα τοποθετούν μηχανάκια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 5-6 οχήματα νοικιαζόμενα σε μία κάθοδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανένας ούτε να προσεγγίσει ούτε τίποτα. Και όταν ξεκινάει η τουριστική σεζόν, έρχονται οι ίδιοι οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίοι φεύγοντας στον αυτοκίνητο τοποθετούν το επόμενο. Αν δεν είναι αυτό, μοιρία τι είναι.
0: Ναι. Υπάρχουν χώροι, κυρία Θωμασούλη, πιστεύετε, που, ή να τους έχετε στο μυαλό σας, να τους έχετε συζητήσει εκεί στο Δήμο, που πιστεύετε ότι μπορεί να γίνουν χώροι στάθμευσης? Αλλά μιλάμε
1: σίγουρα,
0: για χώρους
1: υπάρχουν
0: στάθμευσης.
1: Χώροι στο Μαλαγάρι, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Και αυτό το μεταφέρθηκε και στη συνάντηση που εγώ ήμουν παρούσα. Ότι ο κάθε ένας επαγγελματίας με το βανάκι του μπορεί να μεταφέρει τους πελάτες του στο σημείο στο οποίο υπάρχουν οι δύο θέσεις ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει ο χώρος ο ιδιωτικός στο οποίο σταθμεύουν τα οχήματά τους και να μπορέσει είναι η δουλειά τους έτσι. Δεν νοείται να παραδίδεται όχημα μέσα σε κεντρική αρτηρία. Οδική αρτηρία. Δεν νοείται. Και αυτό γίνεται κατά κόρο.
0: Ναι. Και βέβαια ξαναμπαίνει πάλι στο τραπέζι των συζητήσεων και το θέμα της αστικής συγκοινωνίας που πιστεύουμε ότι θα διευκόλυνε λίγο
1: εννοείται,
0: την κατάσταση. Έτσι.
1: Φυσικά. Ούτως ή άλλως ο Δήμαρχός μας είχε συνάντηση μαζί με τον εκπρόσωπο, τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΚΤΕΛ, ώστε να μπορέσει να υπάρξει συνεργασία και να τεθεί σε άμεση εφαρμογή η αστική συγκοινωνία. Είναι κάτι το οποίο δεν το αμελούμε. Απλά καθυστερούν κάποιες ενδεχομένες δράσεις, γιατί έχουμε τα κολλήματα μαζί με τον προϋπολογισμό μας, υπάρχουν διάμεσες συνεννοήσεις και κινούμαστε προς την κατεύθυνση να ξεπεράσουμε τους κόπελους αυτούς και να θέσουμε την αστική συγκοινωνία προς όφελος των πολιτών.
0: Ναι. Μάλιστα, θα το βλέπουμε το ζήτημα, κυρία Θωμασούλη. Λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα, δεν σας το κρύβω αυτό, ότι έχουμε πολλά μηνύματα και έχουμε και διαφορετικές απόψεις, έτσι.
1: Σίγουρα. Πάντα θα υπάρχει και ο αντίλογος.
0: Σίγουρα.
1: Υπάρχει
0: βέβαια
1: ο λόγος και ο αντίλογος. Mm-hmm. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Όχι όμως εις βάρος της πλειοψηφίας.
0: Ναι.
1: Η πλειοψηφία δεν μπορεί να παραγωνίζεται στον βωμό του κέρδους. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι επιτρεπτό. Και πόσο μάλλον όταν εμείς έχουμε ως στόχο την καλύτερη ποιότητα των πολιτών μας. Έχουμε υποδομές οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες. Το δέχομαι. Έχουμε υποδομές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να λειτουργούσαν διαφορετικά. Και αυτό το δέχομαι. Θα μπορούσαν να υπήρχαν ενδεχομένως διαφορετικές συμβάσεις όλα αυτά. Όλα αυτά τα δέχομαι. Είναι κακό κείμενα. Τι κάνουμε αύριο όμως είναι. Πώς αντιμετωπίζουμε την τωρινή κατάσταση και πώς κινούμαστε
0: και
1: για το καλύτερο
0: να
1: μπορέσουμε
0: λύσεις.
1: Να τα κάνουμε όλα πιο φιλικά προς τον πολίτη.
0: Να βρεθούν λύσεις αυτό. Τώρα, κυρία Θωμασούλη, θέλω να πάμε λίγο και στο κομμάτι του τουρισμού γενικότερα. Ξεκίνησαν οι πτήσεις της Jet2 προς το νησί μας. Πιστεύουμε είναι κάτι σημαντικό αυτό, έτσι, μια σημαντική εξέλιξη.
1: Φυσικά, όταν ανοίγει μια καινούργια αγορά, η οποία για πολλά χρόνια ήταν παροπλισμένη, σίγουρα δίνει μια νότα αισιοδοξίας ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Την πρωτομαγιά πράγματι υποδεχτήκαμε το πρώτο charter, το οποίο ήρθε από το Manchester του Ηνωμένου Βασιλείου, mm-hmm. Του μεγαλύτερου tour operator της Μεγάλης Βρετανίας, τη Jet2. Ήταν μια πρωτοβουλία από την Διεύθυνση Τουρισμού σε συνεργασία μαζί με τη Fraport για να υποδεχτούμε τους 150 επισκέπτες και πραγματικά λάβαμε πολύ θετικά μηνύματα. Ο τουρισμός πλέον δεν είναι μόνο, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, θάλασσα και παραλία. Είναι πολλά περισσότερα. Η Σάμος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος προορισμός, γιατί μπορεί να καλύψει ακόμα και τις πιο σημαντικές απαιτήσεις που μπορεί κάποιος επισκέπτης να έχει. Υπάρχει αυθεντικότητα. Εμείς κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, να αναδείξουμε την αυθεντικότητα του προορισμού μας. Και ο προορισμός μας είναι τόσο ανερχόμενος, με τόσα πολλά θετικά μηνύματα, που νομίζω ότι θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία η φετινή χρονιά και η επόμενη χρονιά που θα έρθει. Mm-hmm. Εφόσον πάντα, να βάζουμε και, και την παράμετρο, ότι η διεθνή κατάσταση ευνοεί
0: σίγουρα
1: μια τέτοια συγκυρία.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω τώρα σε αυτό, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και γενικότερα σε διεθνές, έτσι, και λόγω του πολέμου. Είχαμε συζητήσει το προηγούμενο διάστημα ότι και λόγω αυτής της κατάστασης και γενικότερα της όλης έτσι οικονομικής δυσκολίας που μπορεί να βιώνουν όλοι, δεν έχουμε ακυρώσεις, αλλά δεν έχουμε και κρατήσεις καινούργιες. Υπάρχει δηλαδή μια συγκράτηση
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι.
0: Έχει αλλάξει αυτό, κύριε Θωμασούλη.
1: Οι τελευταίες ενημερώσεις που έχουμε είναι ότι οι κρατήσεις μας κινούνται στα επίπεδα της περσινής χρονιάς.
0: Ωραία.
1: Και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα τις ξεπεραστεί. Είναι πολύ καλά τα μηνύματα
0: πολύ
1: που έχουμε
0: αυτή
1: τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή για τη δυναμικότητα του νησιού μας είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Γιατί το να έρθει εδώ πέρα η πεπληθώρα επισκεπτών που να μην μπορούμε εμείς να τους φιλοξενήσουμε δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Έχει νόημα να στοχεύουμε σε ποιοτικό τουρισμό, ο οποίος όχι μόνο θα περάσει από τη Σάμο σαν ενδιάμεσος προορισμός, αλλά θα είναι η προτεραιότητά του να έρθει, να ψάξει να βρει τη Σάμο και να έρθει και να φιλοξενηθεί μέσα σε αυτόν τον υπέροχο τόπο.
0: Αυτό που λένε πολλοί, κυρία Θωμασούλη, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, σίγουρα θα συμφωνήσετε, είναι ότι η Σάμος είναι ένας τόπος που έχουμε πολλές ταυτότητες. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αυτό μπορούμε να το προωθήσουμε ή να στραφούμε, θέλω να πω, σε πολλές ταυτότητες να τις προωθήσουμε.
1: Εννοείται πολλές
0: κάνουμε
1: ταυτότητες, αν μπορείτε λίγο να μου δώσετε λίγο
0: σαφώς
1: μια εξήγηση
0: ας
1: για
0: πούμε,
1: να καταλάβω τι.
0: Σε κάποια άλλα νησιά επικεντρώνονται μόνο στον θρησκευτικό τουρισμό. Εμείς μπορούμε να προωθήσουμε και θρησκευτικό τουρισμό, μπορούμε
1: ακριβώς
0: να προωθήσουμε και το
1: κλίμα. Εμείς είμαστε ένας επίγειος παράδεισος.
0: Αυτό ακριβώς. Έχουμε πολλά τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε.
1: Χαίρομαι γιατί μπορούμε να αναδείξουμε mm-hmm. όλες τις μοναδικότητες αυτού του νησιού. Υπάρχει το θρησκευτικό κομμάτι, πραγματικά, που μπορεί και μάλιστα γίνεται και προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή να ενώσει το μονοπάτι του Απόστολου Παύλου mm-hmm. Και να έρθει και αυτό να κουμπώσει όμορφα μέσα στα κομμάτια του τουρισμού. Άλλωστε πολιτισμός και τουρισμός και αθλητισμός είναι κάτι το οποίο πάνε χέρι-χέρι στην ανάδειξη ενός τόπου. Επίσης έχουμε εξαιρετική βιοπικιλότητα. Υπάρχει εξαιρετική πανίδα και χλωρίδα στη Σάμο, μοναδική. 2.500 εξαιρετικά βότανα τα οποία φύονται μόνο στη Σάμο. Mm-hmm. έχουμε φοβερή βιοπικιλότητα, όπως είπα και πριν, και ο τρόπος με τα φαράγγια μας, με τις διαδρομές μας, τα μονοπάτια μας. Δεν είναι μόνο το ότι θα κάτσω σε μια ωραία παραλία και θα βρίσκομαι εκεί.
0: Ναι,
1: υπάρχει και αυτό το κομμάτι, γιατί σίγουρα υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι απολαμβάνουν τον ήλιο και την ηρεμία αυτού του τόπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και οι νέες γενιές πλέον ζητούν να υπάρχει δράση, να κάνουν εξωτερικές δραστηριότητες, οι οποίες πραγματικά θα είναι μοναδικές. Και αυτό το κομμάτι εμείς το έχουμε. Επίσης, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δουλεύουμε αυτή την περίοδο το κομμάτι της κρουαζιέρας. Να ξαναγεμίσει το λιμάνι μας με όμορφα κρουαζιερόπλοια, τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν στον επισκέπτη τη στιγμιαία ομορφιά, να γευτούν για λίγες ώρες αυτόν τον υπέροχο τόπο και μετέπειτα να συνεχίσουν τους προορισμούς τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν χρειάζεται, δεν απαιτούνται επιπλέον κλίνες, ότι τα μαγαζιά μας θα μπορέσουν να δεχτούν κόσμο οι οποίοι θα μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και όλα αυτά μαζί συγκλίνουν στο ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Και είναι μόνο την όρεξη για να το κάνουμε.
0: Ναι,
1: γι' αυτό και δεν πρέπει να έχουμε και γκρίνιας. Δηλαδή, δεν αξίζει και δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η γκρίνια. Η γκρίνια κάνει κακό στο σημείο αυτό.
0: Ναι. Να πάμε λίγο και σε μια γκρίνια όμως. Έτσι. Πιστεύω ότι καμιά φορά και οι γκρίνιες πρέπει να ακούγονται, αλλά να ακούγονται
1: φυσικά,
0: για να έχουμε
1: φυσικά,
0: ένα
1: η γκρίνια
0: καλό αποτέλεσμα.
1: Να όμως, όχι απλά να κάνουμε
0: σαφώς,
1: μόνο τον αντίλογο.
0: Σαφώς, καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε. Θέλω να πούμε λίγο για τις πύλες εισόδου. Και για τα προβλήματα έτσι που δημιουργούνται στις πύλες εισόδου και με το σκέπαστρο, το οποίο δεν υπήρχε, τώρα βέβαια μπήκε. Υπάρχει μία, εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο λίγος αριθμός έτσι των επισκεπτών. Τώρα και με τη βίζα, όπως λέμε, έχει αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών.
1: Εννοείται.
0: Υπήρχαν έτσι κάποια προβλήματα όσον αφορά την...
1: Ακούστε, οι υποδομές, καλώς ή κακώς οι δικές μας, είναι φτιαγμένες για να δεχτούν συγκεκριμένο όγκο επισκεπτών.
0: Αυτό
1: κάθε
0: ακριβώς,
1: φορά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Τμήμα Τουρισμού έκανε επομένως προτάσεις μήπως μπορέσουν και υπάρξουν μετατοπίσεις στα δρομολόγια που έρχονται τα καραβάκια από την Τουρκία. Δηλαδή το ένα να φτάνει μια συγκεκριμένη ώρα, μετά από κάποια ώρα να φτάνει το υπόλοιπο, ώστε να μην υπάρχει ισόρευση αυτή πολλών επισκεπτών που δεν μπορούν να περάσουν ταυτόχρονα από το σύστημα, με αποτέλεσμα να ταλπορούνται περισσότερο. Mm-hmm. Όταν οι θερμοκρασίες είναι ανοιξιάτικες, σίγουρα δεν ενοχλούν τόσο. Όταν όμως υπάρχει έντονη βροχή, όταν υπάρχει χαλάζι, όταν υπάρχει έντονος καύσωνας, τα πράγματα δυσκολεύουν και δυσχεραίνονται. Ζητήσαμε από την αστυνομία να μπορέσουν να ανοιχθούν οι πύλες στα Κισέ. Δυστυχώς υπήρχε μια άρνηση όσον αφορά το ότι δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν, γιατί είναι πύλες εισόδου, είναι τελωνία, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αναλογιστείτε πόσες φορές περιμένουμε στα αεροδρόμια όταν ερχόμαστε από προορισμούς οι οποίοι είναι εκτός Σέγγεν.
0: Πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι, ό,τι λέει ο νόμος.
1: Γίνονται έλεγχοι.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Δεν μπορεί ο καθένας ελαφρά την καρδία να περάσει χωρίς να γίνει κάποιος έλεγχος. Οπότε όταν μπαίνει θέμα δημόσιας ασφάλειας, εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Πού μπορούμε να παρέμβουμε? Μπορούμε να παρέμβουμε με συστάσεις ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε προτάσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι του Πυθαγορείου είναι ένας χώρος ο οποίος αποπτεύεται άμεσα από την αρχαιολογική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει δικούς της ρυθμούς, γιατί εξετάζει διαφορετικά, έχει διαφορετικές διαδικασίες που εξετάζει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η άμεση διεκπεραίωση αιτημάτων. Ως εκ τούτου λοιπόν, όταν κάνεις μια πρόταση πρέπει να ελεγχθεί, πρέπει να πάρεις την τελική έγκριση από μια υπηρεσία που είναι έξω από τη δική σου αρμοδιότητα. Κάνεις πρόταση. Το λιμενικό ταμείο προσπαθεί καθημερινά να βελτιώσει υποδομές. Δεν είναι κάτι πολύ εύκολο, γιατί μην ξεχνάμε είναι ένα διαδημοτικό λιμενικό ταμείο, το οποίο έχει 4 λιμάνια. Δεν μπορεί να μελήσει ένα λιμάνι το οποίο ενδεχομένως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Θα μου πείτε, η τουριστική όμως σεζόν είναι συνήθως από τη δική μας την πλευρά της Ανατολικής. Αντίστοιχα όμως αιτήματα υπάρχουν και για το Καρλόβεσαι και για το Μαραθώκαμπο. Είναι λοιπόν υπάρχει έλλειψη χρημάτων, αυτό είναι δεδομένο. Όχι χρημάτων στο να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις μόνο, αλλά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες λόγω της έλλειψης προϋπολογισμού. Θα λυθεί και αυτό και θα λυθούν και περισσότερο τα θέματα. Επίσης, είμαστε πολύ στο χρησιμοποιούν για να μπορούμε να είμαστε εντάξει ως πύλες εισόδου, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν λύνονται όλα τα προβλήματα διαμαγείας από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Άρα, λοιπόν,
1: αντιμετωπίζουμε αφήξεις των 1500, 1300, 1500 ατόμων την ημέρα. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ σε τέτοια εντατικοποιημένη κατάσταση.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν προτεραιότητες, μας λέτε, και συμφωνούμε σε αυτό, και σίγουρα να υπάρχει συνεργασία για το καλύτερο όλων.
1: Η πρόθεση υπάρχει, κύριε Χατζημανόλη, πραγματικά. Ναι. Η πρόθεση υπάρχει και το βλέπω και από τους συναδέλφους μου, γιατί όλοι μέσα στη Δημοτική Αρχή παλεύουμε και καταβάλλουμε υπέρ του εαυτού μας, καταβάλλουμε δυνάμεις. Όταν σας λέω ότι εμείς ταυτόχρονα είμαστε και ελεύθεροι επαγγελματίες, ο καθένας στον τομέα του. Εγώ το πρωί πέρασα από το Δημαρχείο, κάναμε 5 δουλίτσες που έπρεπε να γίνουν αναγκαστικά, γιατί πρέπει να είσαι από κοντά να βλέπεις την εξέλιξη των πραγμάτων που προωθείς. Έρχεσαι στο γραφείο σου, κάνεις τη δουλειά σου, ξαναγυρίζεις πάλι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουμε να τιμήσουμε την ψήφο που έχουμε δεχτεί.
0: Και τα θέματα βέβαια της καθημερινότητας, τα οποία είναι πολύ δύσκολα τα θέματα της καθημερινότητας να τα διαχειριστεί κάποιος.
1: Ο κύριος Καρλοβασίτης μαζί με τον κύριο Στεφανή από τις 4 η ώρα τα ξημερώματα βρίσκονται στον δρόμο. Μαζί με 5-6 εργάτες, οι οποίοι κάποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα 55-65 και προσπαθούν να καλύψουν την καθημερινότητα από 20 κοινότητες. Τη στιγμή που άλλοι δήμοι έχουν 100 και 120 άτομα μόνο στην καθαριότητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν και ο καθένας δεν αναλάβει την προσωπική του ευθύνη, γιατί δεν είναι μόνο το να ζητάμε, πρέπει και εμείς ως πολίτες να προσέχουμε την καθαριότητα έξω από το σπίτι μας, έξω από την επιχείρησή μας, να έχουμε και εμείς ένα θετικό πρόσημο και να συμβάλλουμε και όχι μόνο να γεμίζουμε τους κάδους και να δείχνουμε ότι τελικά ο πολιτισμός μας χάνεται, γιατί θέλουμε να εξυπηρετηθούμε εμείς εκείνη τη στιγμή, τότε δημιουργούμε μεγαλύτερα προβλήματα και χάνουμε την ποιότητα ζωής μας.
0: Σωστά. Κύριε Θωμασούλη, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνομιλία. Θα τα λέμε εδώ. Είμαστε.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε κάθε φορά και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια.
0: Αυτά λοιπόν από την αντιδήμαρχο υπεύθυνη για τα θέματα τουρισμού, την κυρία Σταματία Θωμασούλη. Ακούσατε, μας τα είπε πολύ αναλυτικά η κυρία Θωμασούλη και συνήθως όποτε μιλάμε μαζί της, λαμβάνουμε και αρκετά μηνύματα, αλλά παίρνουμε και πολύ έτσι, σημαντικές απαντήσεις και μας λύνονται πολλές απορίες. Είναι και νομικός η γυναίκα, έτσι, οπότε σίγουρα και σε αυτά τα κομμάτια, σε ό,τι έχει να κάνει με νομικά θέματα, με νομικό πλαίσιο, για οτιδήποτε έτσι ζητήματα καθημερινότητας μας απασχολούν, μας δίνει τις απαντήσεις αυτές και πιστεύω ότι μας βοηθούν. Όσον αφορά, είπαμε και για την Jet2, ένα σημαντικό έτσι, σημαντικές πτήσεις από την Jet2 για το νησί μας, μια προσπάθεια από ό,τι μας είπε και ο κύριος Κασμυρλής χθες, ο τουριστικός πράκτορας, είχαν γίνει επαφές και γίνονταν επαφές για αυτό το θέμα από το 2017. Οτιδήποτε γίνεται είναι για καλό, έτσι, για το καλό του τόπου μας και οτιδήποτε βέβαια γίνεται και στο θέμα του τουρισμού. Λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα ακόμα και τώρα για τα θέματα έτσι της στάθμευσης. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜΟ, με τον κύριο Γιώργο Μιαούλη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για την αντιπυρική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει. Κύριε Μιαούλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Μιαούλη, έχει ξεκινήσει αντιπυρική περίοδος, έτσι. Να ενημερώσουμε λίγο εδώ τους φίλους ακροατές τι γίνεται και πώς πιστεύετε ότι θα πάμε. Φέτος είχαμε και αρκετές βροχές, οπότε πιστεύω. Να τα πάμε και ευχόμαστε να τα πάμε καλά, έτσι.
2: Ναι, το γεγονός ότι υπήρχε αρκετή βροχόπτωση τους χειμερινούς μήνες δεν είναι δημιουργικό για εμάς, γιατί ξέρετε η βλάστηση πλέον συνήπεθρο οριάζει. Δηλαδή εμείς συναντάμε, επειδή είμαστε σε διασπορά από 1η Μαΐου με τα περιπολικά μας, έχουμε και αρκετές και αρκετά προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω των βροχοπτώσεων και αρκετή βλάστηση μέσα σε γεωργικές καλλιεργίες όπως ελαιοκτήματα και γενικά καλλιεργήσιμα εδάφη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό πρέπει να διαχειριστεί πλέον, έτσι, όταν ξεκινήσαμε την αντιπυρική περίοδο, αντιλαμβάνεσαι ότι για μας κύριο μέλημα είναι αυτή η προετοιμασία, οι προληπτικές δράσεις δηλαδή που πρέπει να κάνουμε σαν ενέργειες, έτσι ώστε την θερινή περίοδο και την καλοκαιρινή περίοδο που θα αυξηθούν οι θερμοκρασίες να είμαστε τουλάχιστον σαν μέσο καταστολής η υπηρεσία μας να μπορεί να δράσει, έτσι να στρώσουμε τη στρατηγική μας και να μπορούμε να επιχειρήσουμε στο νησί μας και στα νησιά μας τα ευρύτερα Ικαρία και Φούρνες.
0: Μάλιστα, η αντιπυρική περίοδος, κύριε Μιαούλη, έχει ξεκινήσει από πρώτη του μήνους, έτσι, για να ενημερώσουμε λίγο.
2: Αυτό είναι σωστό. Ναι, από 1 Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου είναι η επίσημη αντιπυρική περίοδο όσον αφορά τα χρονικά διαστήματα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να παραταθεί ή να ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς όσον αφορά τις επεκτάσεις του χρόνου. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς διανύσαμε αυτό που είπατε και επισημάνατε, τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, οπότε πήγαμε πολύ θετικά να ξεκινήσουμε την αντιπυρική μας περίοδο από 1η Μαΐου. Φυσικά όλο αυτό πρέπει να μας ενισχύει την προσπάθεια που κάνουμε στις δράσεις αυτές που είπαμε προληπτικά όσον αφορά τα οικόπεδά μας, τα κτήματά μας να είναι καθαρά, έτσι ώστε να μην απειληθούν σε μια ενδεχόμενη πυρκαγιά.
0: Βλέπουμε, κύριε Μιαούλη, ότι κάθε χρόνο δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες πυρκαγιών, αλλά από αμέλεια. Και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί αμέλεια ένα γεγονός πυρκαγιάς όταν λέμε ότι υπάρχει αντιπυρική περίοδος, ότι δεν πρέπει να βάζουμε φωτιές, ότι δεν πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας πλέον.

0: που αναφέρατε για την χρήση πυρό στην Ήπεθρο, αλλά είναι ξεκάθαρος ο νόμος που απαγορεύεται οποιαδήποτε άναμο πυρκαγιά στην Ήπεθρο καθ' όλα την χρονική περίοδο της αντιπυρικής περίοδου. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Εγώ θα έλεγα να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της προστασίας των υπηρεσιών μας, δηλαδή αν βρισκόμαστε κοντά σε δασικές περιοχές, θα πρέπει να έχουμε κάνει μια ζώνη περιμετρικά της οικίας μας, έτσι μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι μας, καθαρίζοντας τουλάχιστον σε μια ακτίνα 10 μέτρων, έτσι τα ξερά χόρτα και φύλλα που υπάρχουν, τα σκοβελώνες αντίστοιχα αν συνορεύουμε δασική έκταση, mm-hmm. και τα κλαδιά μας να μην εφάπτονται με την οικία μας ή αντίστοιχα να κουμπάνε δηλαδή σε σημεία τα οποία μπορούν να μεταδώσουν την πυρκαγιά. Φυσικά ένα πυροθερμικό φορτίο μπορεί να είναι ισχυρό και να μεταδοθεί και δια της ακτινοβολίας. Παρ' όλα αυτά όμως αν έχουμε δράση, γι' αυτό λέμε για πριν, έδωσα ιδιαίτερη σημασία για τις προληπτικές δράσεις που πρέπει να επισημάνουμε. Να κλαδέψουμε δηλαδή οτιδήποτε υπάρχει περιμετρικά του σπιτιού μας. Να απομακρύνουμε τα ξερά κλαδιά που υπάρχουν σε αυτό που είπατε, αν κάποιος κάτοικος συνοικίου μας έχει κάνει αυτές τις ενέργειες και έχει συγκεντρώσει κάποια ξερά κλαδιά. Θα πρέπει κατόπιν συνεννόησης τόσο με το Δήμο μας όσο και με την υπηρεσία μας να μπορέσει να συγκεντρώσει αυτά σε σημεία έτσι ώστε να μην δώσουν ένα ισχυρό πυροθερμικό φορτίο έτσι ώστε να απειληθεί η περιουσία του ή κατ' επέκταση τη ζωή του.
1: Κύριε Δεγκητά, λαμβάνω αυτή τη στιγμή ένα ερώτημα από ένα φίλο ακροατή. Είχε ακουστεί λέει, το προηγούμενο διάστημα, βέβαια δεν γνωρίζω, απλά σας το αναφέρω τώρα να μας ενημερώσετε κι εσείς, ότι ενδεχομένως να απαγορευτούν οι φωτιές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να γίνονται μόνο οι καθαρισμοί των οικοπαίδων από ειδικά έτσι, μηχανήματα, ας πούμε, τα οποία μπορεί να τα διαθέτει ο Δήμος, τα συγκεκριμένα μηχανήματα, δεν γνωρίζω, για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα έτσι, και τα θέματα των πυρκαγιών. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
0: Αυτό είναι σωστό. Ναι. Δηλαδή το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε τις ελεγχόμενες τάψεις για τη χρήση πυρός στην Ήπεθρο, mm-hmm. Έχει αρκετά δυσάρεστα αποτελέσματα για το περιβάλλον και κατ' επέκταση βλέπετε και συναντάμε το γεγονός ότι μπορεί να ξεκινήσει και να έχουμε κάτι ανεξέλεγκτο την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Αυτό είναι σωστό που επισημάνει ο ακροατής μας, ότι οι παρατηρήσεις τόσο της υπηρεσίας μας και γενικά οι επισημάνσεις είναι το να απαγορευτεί πλήρως το άναμα της χρήσης πυρός στην Ήπεθρο, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δώσουμε τα κίνητρα στην Ήπεθρο, έτσι ώστε να μπορούν να καλεί αυτό που είπατε εσείς, να μπορούν να τεμαχιστούν ότι η σάρωση που θα κάνουν στα ξερά χόρτα κτλ. Θα μπορούν δηλαδή να υπάρχουν σχετικά μηχανήματα έτσι ώστε να υπάρχουν κλαδοτεμαχιστές και να περάσει στο κομμάτι δηλαδή των ξερών κλαδιών, να περάσει στη βιομάζα και να γίνει να παραχθεί δηλαδή και να γίνει λίπασμα για να προχωρήσει mm-hmm. η ανακύκλωση δηλαδή των ξερών κλαδιών. Αυτό είναι η σωστή κατεύθυνση νομίζω, αλλά δεν ξέρω στην Ελλάδα πότε θα εφαρμοστεί αυτό. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Μάλιστα. Με τη σχετική νομοθεσία που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι
1: τουλάχιστον
0: την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πυρός.
1: Τουλάχιστον για κάτι άμεσο, σε άμεσο έτσι χρονικό διάστημα από ό,τι
0: σίγουρα θα γίνει στο μέλλον, είναι σίγουρο, το πιστεύω και εγώ αυτό. Mm-hmm.
1: Κύριε Δεγκητά, είναι επαρκής ο αριθμός πυροσβεστών που έχουμε και φέτος, αλλά και οχημάτων για τις ανάγκες έτσι της περίοδου?
0: Το προσωπικό μας ενισχύεται συνεχώς όσον αφορά και την θερινή περίοδο με το υποχικό προσωπικό που υπάρχει, mm-hmm. που προσλαμβάνεται στο νησί μας. Πάντα οι ελλείψεις υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι η στρατηγική του νησιού μας και με το κομμάτι του εθελοντισμού έχουμε ένα ικανό αριθμό τέτοιο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί όσον αφορά τα περιστατικά της πρώτης αντιμετώπισης. Δηλαδή μιλάμε τώρα όταν θα κλιμακωθεί ένα περιστατικό, σίγουρα αντιλαμβάνεστε το μέγεθος και την κλιμάκωση του επεισοδίου, ότι πιθανότατα να ζητηθούν και ενισχύσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα όσον αφορά έτσι, την ενίσχυση της περιοχής μας. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς τον αριθμό των περιπολικών που έχουμε στο νησί μας μαζί με και τα εθελοντικά μας είναι ένας αριθμός όπου στρατηγικά αποδεικνύουμε στο νησί μας ότι έχουμε μία μεσότητα απόκρισης τουλάχιστον για τα πρώτα λεπτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Δεγκητά, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή σεζόν, καλή αντιπυρική περίοδο και με μεγάλη προσοχή από όλους μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: δύναμη.
0: Προσοχή προς όλους μας και...

0: μέρωση της υπηρεσίας μας όσον αφορά το οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους συμπολίτες μας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιώργο Μιαουλή. Φυσικά τονίζουμε και μιλάμε πάντα και για τους εθελοντές μας. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο εθελοντικό κίνημα εδώ στο νησί μας, ίσως από τα μεγαλύτερα εθελοντικά κινήματα που υπάρχουν εδώ και που πραγματικά συμβάλλουν τα μέγιστα σε περιστατικά πυρκαγιών και όχι μόνο. Πραγματικά ο εθελοντισμός στο νησί μας είναι ένα μεγάλο θέμα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να πούμε σχετικά με τα θέματα έτσι της πυροσβεστικής που συζητήσαμε προηγουμένως και με τον διοικητή, ότι, συγγνώμη, 5 παλαιά πυροσβεστικά οχήματα από εθελοντικά κλιμάκια του Δήμου Ανατολικής Σάμου, που ήταν για πολλά χρόνια παροπλισμένα, μεταφέρθηκαν με την συνδρομή της 79 σε φυλασσόμενο χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου στο Μαλαγάρι. Τα οχήματα, έπειτα από σχετική συμφωνία με τα κλιμάκια, θα παραμείνουν εκεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τυχόν ανταλλακτικά και στη συνέχεια θα αποσυρθούν με την προβλεπόμενη διαδικασία. Θα ακολουθήσει, λέει, το δελτίο τύπου και άλλη μετακίνηση παροπλισμένων πυροσβεστικών οχημάτων και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ευχαριστεί θερμά την 79 και προσωπικά τον Διοικητή Ταξιάρχο Σταύρο Μιχάλη, καθώς και τα θελοντικά κλιμάκια για την συνεργασία τους. Αυτά λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή. Πέρυσι τα πήγαμε καλά πέρυσι το καλοκαίρι σχετικά με τις πυρκαγιές. Ελπίζουμε και φέτος με την προσοχή όλων μας, έχει ξεκινήσει, το τονίζουμε και πάλι, αντιπυρική περίοδος, να προσέχουμε, δεν καθαρίζουμε πλέον. Ή αν καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας, τα βάζουμε στην άκρη τα ξερά χόρτα και όταν επιτραπούν οι πυρκαγιές, τότε και πάλι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον περαιτέρω έτσι καθαρισμό των οικοπαίδων μας. Προσέχουμε για να έχουμε. Αυτά λοιπόν και σήμερα. Σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αναλαμβάνουμε αρκετά μηνύματα για τα θέματα τα οποία συζητήσαμε, θέματα τουρισμού, θέματα για τις σταθμεύσεις, για το πάρκινγκ έτσι και γενικότερα για τα ενοικιαζόμενα οχήματα. Αναλαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Αύριο στην εκπομπή μας θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να αναφερθούμε γενικότερα στον κλάδο των επισιτιστικών, στον επισιτιστικό κλάδο και σε αυτά τα επαγγέλματα. Θα συζητήσουμε εδώ διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει και που λαμβάνουμε διάφορες έτσι ερωτήσεις, να έχουμε κάποιες απαντήσεις για να μας λυθούν και οι απορίες οι οποίες έτσι έχουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και ίσως έχουμε και μια επικοινωνία με τον κύριο Παρασκευή, τον λοιμοξιολόγο, για το ιό αυτό, τον καινούριο ιό, που έχει προκαλέσει έτσι κάποια ανησυχία στο Κουραζιερόπλιο. Λοιπόν, δεύουμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω σήμερα και τους καλεσμένους εδώ της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και μας κρατήσατε συντροφιά και με τα μηνύματα έτσι τα οποία μας στείλατε. Πολλές ερωτήσεις σας και σημαντικές για αρκετά ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12. Εδώ 12 με 1 στον 2000 και στους 99,8. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Ταβακλή εδώ στην ρύθμιση του ήχου στο τηλεφωνικό κέντρο και από όλους εμάς εδώ από τον 2000, να σας ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι και να σας υπενθυμίσω ότι 6 ώρα το απόγευμα η επανάληψη της εκπομπής Βιολέτας Τρυπόδη και 8 η εκπομπή μας εδώ 8 με 9 με όλα τα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227-30-22-247.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
11: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Δύο χιλιάδες FM.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimG's. CoimG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job. Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
16: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
15: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
16: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM. 2000 FM.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Σημαντικές εξελίξεις για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα και τις υποδομές της Σάμου παρουσίασε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, μιλώντας σήμερα στον 2000. Αναφερόμενο στο έργο του βιολογικού καθαρισμού στις εγκαταστάσεις του Κότσικα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των επιτροπών και πλέον δρομολογείται η υπογραφή της σύμβασης. Όπως σημείωσε, κλιμάκιο μηχανικών επισκέφθηκε ήδη το νησί και πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία των παρεμβάσεων. Το έργο αφορά τόσο την αποκατάσταση του εργοστασίου επεξεργασίας λιμάτων, όσο και την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού με δεύτερο ανάδοχο, τον μηχανικό Γιάννη Καρά. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα καθοριστούν τα σημεία έναρξης των εργασιών με τρόπο που να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά την θερινή περίοδο. Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν στα τέλη Μαΐου. Η τοποθέτηση του νέου καταθλιπτικού αγωγού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου, ενώ παράλληλα θα προχωρήσουν και εργασίες στο εργοστάσιο του Κότσικα με συνολικό χρονοδιάγραμμα που εκτείνεται πέραν του επόμενου καλοκαιριού. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ενοικιαζομένων οχημάτων, ο κ. Παπαγεωργίου αναγνώρισε την συνεχή διαμαρτυρία των κατοίκων για το πρόβλημα στάθμευσης, ενώ όπως ανέφερε, ο Δήμος ζήτησε την κατανόηση των επαγγελματιών και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων. Παράλληλα, προωθείται συγκοινωνιακή μελέτη που προβλέπει δύο θέσεις στάθμευσης ανακατάστημα και χρήση δηλωμένων χώρων για τα υπόλοιπα οχήματα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης. Αναφορικά με τη δημιουργία μουσικής σχολής στη ΣΑΜΟ, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Όπως είπε, στόχος είναι η ίδρυση μουσικής σχολής στην πόλη της ΣΑΜΟ, αξιοποιώντας και τη σχετική παράδοση του νησιού, καθώς ήδη λειτουργούν μουσικό γυμνάσιο και λύκειο. Τέλος, σε ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμόπληκτα κτίρια, ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες δεδομένης της μεγάλης επιβάρυνσης που έχουν υποστεί πολλά κτίρια. Όπως ανέφερε, οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν ήδη καταγράψει όλα τα κίτρινα ακίνητα και τις επόμενες ημέρες αποσταλούν επιστολές σε ιδιοκτήτες προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης ή άλλες απαραίτητες ενέργειες, ενώ συνεργεία του Δήμου θα προχωρήσουν στην οριοθέτηση επικίνδυνων κοινών. Σημαντικά ερωτήματα για την πορεία αντιμετώπισης των κινδύνων από σεισμόπληκτα κτίρια στον Δήμο Ανατολικής Σάμου θέτει η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ για τη Σάμου με αφορμή και τις δημόσιες τοποθετήσεις του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργου Στάτζου. Μιλώντας τον 2000, ο κ. Στάτζος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την έλλειψη πρόοδου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι θέλουμε να ξέρουμε την πρόοδο για αυτούς τους κινδύνους, γιατί βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Ενώ υποστήριξε πως η παράταξη δεν έχει λάβει ούτε μία κόλλα χαρτί ως απάντηση στα αιτήματά της. Οι 6 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης καλούν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων και στην υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Αναφερόμενος στη συζήτηση για την ίδρυση μουσικής σχολής, ο κ. Στάτζος υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής πρόταση δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, χαρακτηρίζοντας την περισσότερο ως έκφραση βούλησης παρά ως ολοκληρωμένο σχέδιο. Όπως σημείωσε, υπάρχει ομόφωνη απόφαση που θέτει συγκεκριμένες παραμέτρους για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία, όπως είπε, θα πρέπει να εκπονηθεί με την συμβολή πανεπιστημιακών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα, καθώς ο τοπικός βουλευτής είναι πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, γεγονός που κατά τον ίδιο θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του εγχειρήματος. Ωστόσο, τόνισε ότι η παρούσα πρόταση παραμένει ελλιπής και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Δήμαρχος θα αναλάβει την πρωτοβουλία για την ολοκλήρωσή της και την αποστολή της στη Σύγκλιτο. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ενοικιαζόμενων οχημάτων, ο κ. Στάτζος εμφανίστηκε επικριτικός, δηλώνοντας ότι δεν κατανόησε την φύση της σχετικής απόφασης. Όπως ανέφερε, προκύπτουν ερωτήματα για το αν τηρούνται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, θέτοντας μάλιστα ρητορικό το ερώτημα κατά πόσο υπήρξε σχετική έντολη από το Δήμαρχο. Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της λειτουργίας των τοπικών επιχειρήσεων και της στήρησης της νομιμότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στην διασφάλιση της ασφάλειας για πολίτες και επισκέπτες. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
1: 2000 FM.
3: Τον απέτεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε τον Πασόκ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
5: Πάμε στα θέματα της οικονομίας. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσο παρατείνεται αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα και έρχονται και κάποια μέτρα. Πληροφορίες έχει ο Μάριος Χριστοδούλου για νέο πακέτο στήριξης. Πάμε να μας πει ο Μάριος όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το ράλι στις τιμές του πετρελαίου φέρνει πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα νοικοκυριά, με την κυβέρνηση να εξετάζει σοβαρά τόσο τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Fuel Pass. Τα δύο μέτρα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τα τέλη Μαΐου, ωστόσο οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα δημιουργούν ισχυρές πιέσεις για τη συνέχισή τους, καθώς επηρεάζουν άμεσα όλους τους οδηγούς των ΙΟΤΑΧΗ. Με το πετρέλαιο έρι να κινείται πάνω από τα $112 το βαρέλι, το κόστος καυσίμων και μεταφορών ακολουθεί ανωδική πορεία, μεταφέροντας σταδιακά τις πιέσεις σε ολόκληρη την οικονομία και τροφοδοτώντας παράλληλα τον πληθωρισμό. Σε αυτό το περιβάλλον, προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο αποτελεί η διατήρηση και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς θεωρείται βασικό εργαλείο για τον περιορισμό του κόστους, την εμβολιαστική αλυσίδα και τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο έχει συμβάλει ώστε η τιμή ΕΡΗ να παραμένει κάτω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο παράθεση του Fuel Pass για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου ως άμεσο μέτρο στήριξη των οικοκυριών που επηρεάζονται από την άνοδο της αμόλυσης βενζίνης, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή κατανάλωση. Τώρα, ΕΡΗ, κομβικό ρόλο για τη στρατηγική στήριξη, θα παίξει το δημοσιονομικό μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με τις ως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το μήνα Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ έτη.
7: Μάλιστα. Την ίδια ώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βέβαια προειδοποιεί για τα χειρότερα σενάρια. Έτσι κάνει λόγο για το πετρέλαιο ότι θα φτάσει στα 125 δολάρια. Αυτές είναι δυσίωνες προβλέψεις και σε συνδυασμό και με όσα ανέφερε και ο Κυριάκος Πιαρακάκης ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο, πραγματικά είναι σαν να φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές.
6: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Ανησυχεί για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, εκφράζει επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργιέβα. Όπως δήλωσε, οι προηγούμενες εκτιμήσεις ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα είχε περιορισμένες επιπτώσεις με μια ήπια επιβράδυνση ανάπτυξης και μικρή άνοδο των τιμών δεν θεωρούνται πλέον δεδομένες. Η ίδια προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που η σύγκρουση παραταθεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, κοντά στα 125 δολάρια το βαρέλι, τότε οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι πολύ πιο σοβαρές. Υπενθυμίζεται, Έρη, σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον δημοσίευσε τον περασμένο μήνα 3 σενάρια για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Το βασικό, με την κεντρική πρόβληση αναφοράς, ένα μεσαίο δυσμενές και ένα πιο ακραίο, σοβαρό σενάριο με διαφορετικές εκτιμήσεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό. Τώρα, στο δυσμενές, η παγκόσμια ανάπτυξη προέρχεται στο 2,5% του 26, με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει στο 5,4% και στο πιο αρνητικό σενάριο η ανάπτυξη υποχωρεί στο 2%, ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύεται στο 5,8%. Έρη.
7: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω. Ναι, Μαρή, συνέχισε.
6: Κλείνοντας, να πούμε ότι καμπανάκι για την πορεία της Ευρωπαϊκής Οικονομίας χτυπάει και ο πρόεδρος του Eurobank, Κυριάκος Πιερακάκης, προειδοποιώντας ότι επιπτώσεις πολέμου στη Μέση Ανατολή γίνονται ήδη αισθητές στην καθημερινότητα, εκφράζοντας πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην 8η εβδομάδα. Έρη.
7: Υπάρχει περίπτωση να παρθούν και κάποια μέτρα κεντρικά, δηλαδή λόγω της συνεδρίασης του Eurogroup, να έχουμε κάποια μέτρα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναχέτηση των τιμών.
6: Αυτό που τονίζει ο Πιρακάκης, μιλάει για υπογραμμίζει την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού για την εντόπιση κρίσης, τονίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά σε ισορροπία με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Πράγμα που σημαίνει, Έρη, ότι τα σενάρια για ρήτρα διαφυγής της ενεργειακής δαπάνης αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στο χάρτη. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη έχει το σύμφωνο σταθερότητας και η αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων για την ώρα. Βέβαια, απ' την άλλη, έχουμε και το πετρέλαιο που οι τιμές του εκτοξεύονται και θα έπρεπε να παρθούν μέτρα και οι οικονομίες, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η μία μετά την άλλη, αναγκάζεται να λάβει μέτρα και είναι και να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η Ευρώπη, μάλλον, τελεί την υπνώση. Αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
7: Σωστά. Την ώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χτυπά καμπανάκι, ο πρόεδρος του Eurogroup επίσης μιλάει για τα πιο εφιαλτικά σενάρια κτλ. Διότι ο πόλεμος συνεχίζει, διαρκεί μέσα στην 8η εβδομάδα στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η Ευρώπη φαίνεται έτσι να το κοιτά λίγο σαν παρατηρητής όλο αυτό που συμβαίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Παραμένουμε σε θέματα οικονομίας. Έχουμε μια σημαντική τοποθέτηση του Αλέξανδρου Εξάρχου στο Πολιτικό. Αναφέρεται στον ανταγωνισμό στην Ασία και βεβαίως στη διαθεσιμότητα του LNG στην Ευρώπη. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το καμπανάκι του κινδύνου μαζί με όλες αυτές που προανέφερες χτύπησε πριν από λίγο και ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου διευθύνων σύμβουλο του Μήλου Άκτορου, ο οποίος προειδοποίησε ότι ο έντονος ενδεχομένως από την Ασία θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων LNG από διεθνείς αγορές για το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς την καταβολή ενός υψηλότερου ασφάλιστου κινδύνου. Όπως δήλωσε ο κ. Εξάρχου σε σύνδεσή του στο Πολίτικο, ο Όμιλος Άκτορ ολοκληρώνει αυτό το διάστημα μια σύμβαση προμήθειας σε 20 ετούς διάρκειας με την Αμερικανική Venture Global για προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου στην Αλβανία, αρχής γενομένης από το 2030. Και όταν αυτή η σύμβαση, καθώς και άλλες μακροχρόνιες συμβάσεις που δρομολογεί, ολοκληρωθούν, ο Όμιλος Άκτορ θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει και επιπρόσθετες συμβάσεις προμήθειας και αγοραπολισίας LNG μικρότερης διάρκειας, κάτι που ο κ. Εξάρχου θεωρεί αναγκαίο, καθώς ο πόλεμος του Ιράν ασκεί τεράστια πίεση στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Αυτό όμως που λέει είναι ότι το εγχείρημα δεν θα είναι καθόλου εύκολο και ειδικά για φέτος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξασφαλιστούν σημαντικές ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ σε λογική τιμή, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο. Εταιρείες από την Ασία, οι οποίες να πούμε ότι πλήττονται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή από το συνεχιζόμενο μπλόκο στα στενά του Ορμούς, να καταβάλουν υψηλότερες οικονομικές προσφορές προς προμηθευτές LNG εν μέσω ενός αυξανόμενου ανταγωνισμού που οδηγεί ολόνα και μεγαλύτερο μερίδιο των φορτίων να εκτρέπονται από τη λεκάνη και του κόλπου του Μεξικού προς την Ανατολή αντί να πηγαίνουν προς την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα δε αυτή τη κατάσταση μπορεί να είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποδεχτεί υψηλότερες τιμές για το άμεσο μέλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ηλεκτροπαραγωγή και για οτιδήποτε άλλο εξαρτάται από τη τιμή του φυσικού αερίου, καθώς τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει το Κατάρ λόγω του πολέμου, προστίθεται η απαγόρευση του ρωσικού αερίου που σταδιακά τη ισχύ, καθώς και ο περιορισμός των ποσοτήτων LNG που μπορεί να διαθέσει σήμερα η αμερικανική αγορά, εφόσον πλέον οδηγείται αυτές τις ποσότητες και σε άλλες αγορές. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν άλλες σημαντικές πηγές προμηθευτών.
7: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, προανακριτικοί και εξεταστικοί φέρνουν πονοκέφαλο στο Μαξίμου, αλλά δεν είναι ο μοναδικός πονοκέφαλος, διότι υπάρχουν και ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας και γίνεται μια επιχείρηση κατευνασμού των αντιδράσεων λίγο πριν τη σύγκληση της Πέμπτης. Πάμε στην Πέννη Αβραμίδη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και διάφοροι άλλοι χειρισμοί έχουν δημιουργήσει ζητήματα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα οποία τα είδαμε τις προηγούμενες μέρες και με την επιστολή των πέντε. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, το επόμενο δεκαήμερο, συγκεκριμένα στις 15 με 17 Μαΐου, γίνεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, από το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθούν να επιτύχουν ενότητα, mm-hmm. Η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με το λεγόμενο μασάζ, δηλαδή με επαφές που έχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος στόχος, λοιπόν, είναι η εξομάλυνση των σχέσεων με την κοινοβουλευτική ομάδα. Την Πέμπτη, λοιπόν, που αναμένουμε τη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, τέλεχος του της κυβέρνησης τόνιζε στην εφημερίδα Απογευματινή ότι θα υπάρξει γκρίνια, θα υπάρξουν τοποθετήσεις βουλευτών, θα είναι μια ζωηρή συζήτηση, ωστόσο δεν περιμένουν ακρότητες, δηλαδή δεν περιμένουν κάτι περισσότερο από αυτό που γράφτηκε και διατυπώθηκε στην επιστολή των πέντε βουλευτών και τις διαφωνίες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς ως προς το επιτελικό κράτος.
9: 2000 FM.
2: Ένα άλλο πεδίο που δημιουργεί προβληματισμό και μια εσωτερική συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία είναι το αν θα παραστεί ή όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής.
7: Ναι.
2: Είναι μια συζήτηση η οποία πάντα προκαλεί αμηχανία το τελευταίο διάστημα στη Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, βέβαια, όπως έχει διαγραφεί, έχουν λάβει κάποιες αποστάσεις από την κυβέρνηση και είναι μια συζήτηση που προκαλεί αμηχανία. Τώρα, όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό, ζυγίζει τα δεδομένα και θα αποφασίσει εντός των επόμενων ημερών, μπορεί και σήμερα αύριο, το τι θα πράξει. Οι πληροφορίες λένε πως καταλήγει στο να μην δώσει το παρόν στο συνέδριο του Μαΐου της Νέας Δημοκρατίας.
7: Α, να μην δώσει το παρόν, μάλιστα. Σημαντικό.
4: Είναι, αυτές είναι οι πληροφορίες. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Θυμίζω ότι χθες, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Είπε ότι είναι το σπίτι του η Νέα Δημοκρατία.
4: Είπε, ναι, είπε αυτολεξί ότι ο κύριος Καραμαλής είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση να παραστεί στο συνέδριο. Είναι το σπίτι του. Οπότε αναμένουμε, θα έχει ενδιαφέρον και η συνεδρίαση της Πέμπτης, αλλά και το συνέδριο των επόμενων ημερών.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Βουλή, στον Γιάννη Πολίτη, διότι η Βουλή των Ελλήνων υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος ύστερα από 27 χρόνια, μετά την πρώτη ομιλία του, το 1999 παρακαλώ, μίλησε σε ειδική συνεδρίαση. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι και πάλι.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ από τη Βουλή. Με έμφαση στο χριστιανισμό, την ειρήνη και τον διαθρησκευτικό διάλογο, η Βουλή υποδέχεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος μίλησε σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά και πολιτικών αρχηγών. Η αυτού Παναγιώτη ξεκίνησε με ειδική αναφορά στο ελληνικό πνεύμα που δόρισε τη δημοκρατία, τον πολιτισμό και εξέπρασε την ευγνωμοσύνη της, προτάσσοντας την ανάγκη να μην υποτιμάται η ανθρώπινη παρουσία και να μην αντιμετωπίζεται σαν μηχανή. Ο κ. Βαρθολομαίος εστίασε στον διαθρησκευτικό διάλογο, στάθηκε στις αξίες που προάγει η Εκκλησία στον χριστιανισμό και την ίδια στιγμή μίλησε για την ανάγκη της ειρήνης σε αυτούς τους καιρούς. Επίσης, έκανε αναφορά για όλα όσα βρίσκονται αντίθετα μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον ρατσισμό αλλά και όσοι υποσκάπτουν την ειρήνη. Επίσης, έκανε αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, εστιάζοντας μεγάλο μέρος της ομιλίας του στο ρόλο που έχει η θρησκεία σε καιρό πολέμων, όπως και στο διεθνό δίκαιο αλλά και στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Σε άλλο σημείο της περιοχής του ομιλίας, υπογράμμισε πως υποστηρίζει με κάθε ειλικρινή την αρχική πρωτοβουλία, ενώ επεσήμανε ότι ο δημόσιος διάλογος κυριαρχείται από αναλύσεις σχετισμού γεωπολιτικών δυνάμεων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Έρη έφτασε στη Βουλή, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης, και προτού ξεκινήσει η ομιλία του, ακούστηκαν χειροκροτήματα στην αίθουσα της Ολομέλειας, ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος της Βουλής τον τίμησε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Γιάννη και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
10: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνάκης των φανατισμών και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονείτο πεποιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξην και την άσκησην του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών.
7: Σήμερα αναμένεται να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον Αντώνη Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
11: Καλό μεσημέρι. Έρη, συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως αναμενόταν πρόεδρος επανεξελέγει ο Γιάννης Παναγόπουλος από την ΠΑΣΚΕ. Να θυμίσω εδώ ότι η ΠΑΣΚΕ όχι απλά διατήρησε τις δυνάμεις της, αλλά ανέβασε κατά 2% τα ποσοστά της και κέρδισε και μία έδρα παραπάνω. Δηλαδή με 43,5%. Το Προεδρείο συγκροτήθηκε από στελέχη της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, δηλαδή Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ είναι ο Αντώνης Καράς, προερχόμενος από την ΔΕΗ και επικεφαλής της ΔΑΚΕ, αναπληρωτής γραμματέας ο Θανάσης Δανούσης, οργανωτικός γραμματέας ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Τώρα το σημαντικό είναι η επανεκλογή του Παναγόπουλου, ο οποίος έχει βρεθεί στο μάτι του Κυκλώνα με αφορμή την εμπλοκή του από την Επιτροπή για το μαύρο χρήμα, βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα και ελέγχεται για διασπάθηση κονδυλίων από τα ΚΕΚ, από τα κέντρα δηλαδή επαγγελματικής κατάρτισης που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Αναμενόμενη ήταν η εξέλιξη, να θυμίσω εδώ ότι στις πρόσφατες εκλογές έχασε μία έδρα η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλη μία έδρα η ευρύτερη αριστερά και μία έδρα η ΔΑΚΕ. Η μία έδρα πήγε στην ΠΑΣΚΕ, στον Παναγόπουλο. Η δεύτερη έδρα πήγε πάλι στην ΠΑΣΚΕ, αλλά σε διασπαστικό ψηφοδέλτιο που είχε ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος από την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων κάνει, ο οποίος διαφωνεί, ενώ δεν διαχωρίζει τη θέση του με την ΠΑΣΚΕ, διαφωνεί στο να παραμένει επικεφαλής παράταξης ο κ. Παναγόπουλος. Και την τρίτη και η τρίτη έδρα πήγε στο ΠΑΝΕ, δηλαδή στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Και πάμε τώρα στο Βασίλη το Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη, διότι έχει γίνει πραγματικά ένα συναγερμό, έχει σημάνει στον Ατλαντικό, αφού έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα χανταϊού σε ένα κουρασγερόπλιο, πολυτελές κουρασγερόπλιο, το Χόντιους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανάψει καμπανάκι κινδύνου. Έχουμε 3 νεκρούς και 7 κρούσματα. Περισσότερα από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του χανταϊού.
7: Ναι.
12: Και 7 ύποπτα.
7: Μάλιστα.
12: Έχουμε 3 θανάτους, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένα Γερμανό, εκ των οποίων η μία περίπτωση οφείλεται σε χανταϊό. Σε χανταϊό επίσης οφείλεται η νοσηλεία ενός 69χρονου Βρετανού στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της Νότιας Αφρικής. Είναι επιβεβαιωμένο χανταϊό.
7: Να πούμε καταρχάς ότι το συγκεκριμένο αυτό κουρασγερόπλιο, για το οποίο γίνεται λόγος, είναι ένα κουρασγερόπλιο για το οποίο κάθε επιβάτης πρέπει να καταβάλει 22.000 ευρώ, παρακαλώ, για αυτή την κουρασγέρα. Μιλάμε για ένα υπερπολυτελές κουρασγερόπλιο και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά.
12: Αρόδο, ανοιχτά του Πράσινου Ακροτηρίου.
7: Σωστά.
12: Και ο επιβάτης που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής.
7: Ναι.
12: Να πούμε ότι από τα κλιμάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταδίδεται ότι δεν υπάρχουν τροχτικά στο πλοίο.
7: Ναι, διότι τώρα αυτός ο συγκεκριμένος ιός, Βασίλη, όπως τα λέγαμε και χθες, είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τροκτικά σε άνθρωπο.
12: Σε άνθρωπο είναι σπάνια περίπτωση,
7: ναι.
12: Είναι ένα μόνο στέλεχος του χανταϊού.
7: Και πώς έχουμε αυτούς τους νεκρούς?
12: Των Άνδεων. Αυτό είναι το ερώτημα.
7: Ναι.
12: Μήπως έχουν κολλήσει χανταϊό πριν
7: επιβιβαστούν.
12: Και μάλιστα το στέλεχος των Άνδεων.
7: Ναι.
12: Ο οποίος
7: εμφανίζεται.
12: Κυκλοφορεί στη Νότια Αμερική, όχι σε εκείνη την περιοχή, αλλά τίποτα δεν αποκλεί τίποτα. Η κατάσταση στο πλοίο είναι ελεγχόμενη και υπάρχει ψυχραιμία από ό,τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τόσο στο προσωπικό όσο και στους επιβάτες.
7: Και
12: είναι 150
7: λοιπόν,
12: άτομα από 20 χώρες.
7: Και λέει λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι ενδεχομένως κάποια από τα θύματα ή όσοι έχουν τέλος πάντων προσβληθεί από τον ιό, αυτό συνέβη πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.
12: Είναι πολύ ισχυρό αυτό το ενδεχόμενο.
7: Ναι, βέβαια να πούμε ότι οι περισσότεροι εκ των επιβενόντων επιβάστηκαν στο πλοίο τον περασμένο μήνα, έτσι.
12: Ναι, διότι έχει 7, ακόμη και 7 εβδομάδες χρόνο επόασης η νόσος.
7: Μάλιστα.
12: 5 συνήθως, αλλά μπορεί να κάνει και 7 εβδομάδες.
7: Το πλοίο το συγκεκριμένο λοιπόν λέει ότι δεν έχει κανένα, δεν έχει τροχτικά, υποθέτω. Έτσι.
12: Ναι, το ελέγξανε, δεν έχει τροχτικά, είναι υπερπολυτελείας.
7: Ναι. Και να πούμε ότι ανάμεσα στους...
12: Αλλά να πούμε και το εξής. Μας είπε ο καθηγητής επιδημιολογίας και λοιμωδών νόσων των ζώων, ο κύριος Κρήτας, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
7: ναι,
12: ότι αυτή η νόσος δεν έχει σχέση με, εντός εισαγωγικών, πολιτισμένα και μη πολιτισμένα μέρη.
7: Ναι.
12: Καθυστερημένα ή προηγμένα, εντός εισαγωγικών. Μπορεί να βρεθεί παντού.
7: Μάλιστα.
13: Το έχουν ατροκτικά.
7: Και ποια είναι η εμφάνισή του, ποια είναι τα συμπτώματα, τι προσβάλλει, ουροποιητικό και...
13: Τα πιο απλά είναι κόπωση, διάρειες κλπ. Αλλά χτυπάει το νεφρό, χτυπάει το πνεύμονα με πνευμονικό είδημα. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει χάπι. Είναι συμπτωματική η θεραπεία και προσπαθούν να κατευνάσουν τα συμπτώματα και να κάνει τον κύκλο του ιού.
7: Μάλιστα. Να πούμε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκεται και ένας Έλληνας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Πάντως οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί.
13: Τελείως καθησυχαστικοί, και στην Ελλάδα ο κ. Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, και όσοι έχουμε μιλήσει, ο κ. Μαγιορκίνης, ο κ. Κρήτας, δεν μας δώσανε καμιά εικόνα ανησυχίας.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γκίκας Μαγιορκίνης στη δημόσια τηλεόραση, καθώς και ο Νικόλαος Σύψας.
14: Δεν είναι εύκολο να προκαλέσουν επιδημία, γιατί όπως είπα δεν μεταδίδονται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων. Άρα από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο που θα εξαπλωθεί, έχει τη δύναμη να εξαπλωθεί.
15: Τι κάνει αυτός ο ιός? Κάνει κυρίως όταν μας προσβάλλει, κάνει αιμορραγικές εκδηλώσεις. Δηλαδή το δέρμα μας κάνει μελανιές ή έχουμε αιμορραγίες, προβάλλει τα νεφρά. Είναι νεφρικό σύνδρομο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια κατηγορία αυτού του ιού, χαταϊών, οι οποίοι κάνουν πνευμονία. Δεν είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας, είναι μάλλον σπάνιος, ιδίως στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έχουμε πολύ σποραδικά και σπάνια ακούσματα χαταϊών.
7: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντική αναβάθμιση ήρθε στις φοιτητικές αστείες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από ανακαίνιση πολλών κοινόχρηστων χώρων. Πολύ σημαντική παρέμβαση. Η Κατερίνα Πλατή έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σίγουρα όλοι μας έχουμε δει αυτές τις εικόνες, οι οποίες ήταν πριν από ούτε καν πάρα πολύ καιρό, με κατεστραμμένες αιστείες, με καταλήψεις μέσα στις αιστείες. Αυτό λοιπόν πλέον τη θέση τους έχουν δώσει.
7: Και σε θα συμπληρώσω τώρα, Κατερίνα, σε αυτό που λες, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις φοιτητικές αιστείες και είναι και πάρα πολύ δύσκολο για τους φοιτητές να βρουν στέγη.
16: Συμφωνώ.
7: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, πολύ
16: και όταν βρίσκουν είναι πολύ ακριβή. Δεν βγαίνει με έναν άνθρωπο.
7: Και πόσοι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να σπουδάσουν τα παιδιά τους, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ακριβώς επειδή είναι πολύ υψηλό το κόστος στέγας.
16: Και επειδή κάνανε αυτή την κουβέντα πριν πούμε το ρεπορτάζ το σημερινό, θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι λέγανε ότι δεν έχω να το στείλω να σπουδάσει και δεν θέλω να πάει στη φοιτητική αιστεία, γιατί ακριβώς δεν είναι.
7: Οι συνθήκες δεν τα
16: κατάλληλες. Δεν είναι οι συνθήκες ακριβώς κατάλληλες. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα, άμα δούνε και το φωτογραφικό υλικό, μπαίνει σε μια ουσιαστική αναβάθμιση των φοιτητικών αιστείων. Προχωρά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα. Συγκεκριμένα, 20 χώροι που επί χρόνια ήταν ενεργοί, ήταν σε κατάληψη, ήταν εγκαταλειμμένοι, ήταν σπασμένοι, μπαίνουν σε μια διαδικασία να καθαριστούν, να αποκατασταθούν και δίνονται ξανά στους φοιτητές. Οι παρεμβάσεις είναι σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναβάθμισης. Περιλαμβάνουν μέσα, άμα δεις τις εικόνες πριν και μετά θα το καταλάβεις, περιλαμβάνουν μέσα αναγνωστήρια, γυμναστήρια, χώρους χαλάρωσης,
7: βιβλιοθήκες
16: ακριβώς, ένα σαλόνι, το οποίο θα μπορούν οι μαθητές οι φοιτητές να βρίσκονται εκεί πέρα και να κοινωνικοποιούνται. Αλλά το κυριότερο και αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η κάρτα. Πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι θα μένουν στις φοιτητικές αιστείες και δικαιούνται θα έχουν την πρόσβαση, θα έχουν την ασφάλεια μόνο με μια συγκεκριμένη κάρτα.
7: Σωστά.
16: Γιατί θυμάσαι πάλι στο ρεπορτάζ να τρέχω για ανθρώπους οι οποίοι είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο πολλά χρόνια ή που δεν ήταν καν φοιτητές.
7: Και μπαίνανε μέσα.
16: Μένανε μέσα. Ούτε
7: σωστά.
16: Καν. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι περισσότεροι από 500 φοιτητές θα διαμένουν πλέον στις αιστείες και αναμένονται να ωφεληθούν από τις άμεσες αλλαγές. Κατά την τελετή παράδοση των ανακοινισμένων χώρων, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Γεράσιμος Χιάσος υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση της φοιτητικής μέρημνας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, τονίζοντας ότι οι χώροι επιστρέφουν στη φοιτητική κοινότητα και μετά από χρόνια δράνειας, ενώ και η κυρία Ροκοφίλου σημείωσε ότι υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης των φοιτητικών αιστείων σε όλη τη χώρα με στόχο πιο ασφαλείς λειτουργικούς και ανθρώπινους χώρους για αυτούς τους νέους. Αυτό να πούμε λιγάκι ότι έγινε σε συνεργασία, σε βοήθεια της Hellenic Energy και μάλιστα ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Σιαμισής ανέφερε ότι η στήριξη της νέας γενιάς και της εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι οι ανάλογες πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. και από τα ευχάριστα να πάμε στα δυσάρεστα. Στα δυσάρεστα, διότι την Πρωτομαγιά οι μαθητές, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, οι μαθητές στο πρώτο Λύκειο Αργυρούπολης, οι μαθητές και καθηγητές και γονείς, ήρθαν αντιμέτωποι με βανδαλισμούς εκεί στο πρώτο Λύκειο της περιοχής. Άγνωστοι μπήκαν τη νύχτα, πιθανότατα, έσπασαν πόρτες, έγραψαν συνθήματα, λαιλάτισαν γραφεία. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, ο δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά και είπε ότι είναι έτοιμος να βάλει κάμερες σε όλα τα σχολεία. 58 σχολεία έχουν αυτές οι δύο περιοχές, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ακόμα και αν υπάρχουν αντιδράσεις, εκείνος επιμένει ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες για να μπει ένα τέλος στους βανδαλισμούς. Να τον ακούσουμε.
18: Μπήκανε μέσα τώρα αυτοί που μπήκανε, ισοπεδώσαν το σχολείο, γράψαν συνθήματα, σπάσαν τις πόρτες. Τα ίδια είχαν κάνει και στη Γλυφάδα πριν από 10 μέρες. Θα βάλω κάμερες σε όλα τα σχολεία απ' έξω, οι οποίες θα λειτουργούν με την ώρα που κλείνει ο διευθυντής, κλειδώνει και φεύγει. Θα συνδεθούν με το κέντρο ελέγχου του Δήμου, γιατί έχουμε κέντρο ελέγχου το οποίο μπορεί να το ξέρετε και από το βουνό. Παρακολουθεί πολιτική προστασία με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης το βουνό μας. Θα συνδεθεί με αυτό το κέντρο ελέγχου. Επλέον θα βλέπουμε την εικόνα γύρω από όλα τα σχολεία, τι σημαίνει τις βραδινές ώρες, ώστε αν δούμε πάλι κάποια κινητικότητα να ειδοποιούμε την αστυνομία, γιατί κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι ανήλικοι αυτοί που το κάνανε, γιατί ανεβήκανε πάνω, ξέρανε που είναι τα χρώματα, τα πήρανε στον κάτω όροφο και βάψαν όλο το σχολείο με συνθήματα, τα χύσανε μέσα στους διαδρόμους, σπάσαν το γραφείο του διευθυντή. Κοιτάξτε, αυτά τώρα είναι παρακμή.
7: Μα αμέσως πήρε το Αλσινό, διότι ακούσαμε για όλους αυτούς τους βανδαλισμούς εκεί στην Αργυρούπολη. Πάμε και στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και πάλι με ανήλικους στο Νέο Κόσμο. Δύο παιδιά βρέθηκαν στο νοσοκομείο, μάλιστα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
19: Καλό μεσημέρι και πάλι. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Ήταν γύρω στις 10 η ώρα, όταν τέσσερα παιδιά, τα οποία κάθονταν σε παγκάκι έξω από δημοτικό σχολείο, πολύ κοντά στην λεωφόρο Βουλιαγμένης και στο ύψος της οδού Ηλίας Ηλίου, Ηλία Ηλίου, 10-15 άτομα τα προσέγγισαν και μάλιστα αφού έκαναν την ερώτηση παγίδα από πού μένουν, σε ποια περιοχή ανήκουν θεωρητικά, εκείνα απάντησαν ότι ανήκουν στον Νέο Κόσμο και εκεί ξεκίνησε ο καυγάς, ξεκίνησε μια επίθεση, μια σφοδρότατη επίθεση σε βάρος των τεσσάρων παιδιών. Τα δύο κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο τα άλλα δύο παιδιά δέχτηκαν άγριο ξυλοδαρμό. Το ένα εξ αυτών έπεσε μάλιστα στο έδαφος και την ώρα που βρισκόταν στο έδαφος δέχτηκε και δύο μαχαιριές τόσο στην Κυριακή χώρα όσο και στον Μυρό. Κατάφερε να διαφύγει, μπόρεσε να ζητήσει βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, αφού παρήχε και τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Όπως προκύπτει από την αστυνομική προανάκριση, τα 10-15 αυτά άτομα φώναζαν συνθήματα, τα οποία αφορούσαν την περιοχή τους,
7: ναι.
19: Θεωρητικά την περιοχή της Γούβας. Είναι μια συνοικία του Παγκρατίου,
7: σωστά,
19: η οποία γειτνιάζει με τον Νέο Κόσμο.
7: Πίσω από τον Άγιο Αρτέμιο. Ναι.
19: Φαίνεται ακριβώς, Σέρι. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε μια νέα μόδα. Πλέον παλιότερα είχαμε τις ομάδες, τώρα έχουμε και τις διαμάχες μεταξύ των περιοχών.
7: Ναι.
19: Να πούμε πως νωρίτερα διαπιστώθηκε πως ένα ακόμη παιδί είχε τυπηθεί ενδεχομένως από την ίδια ομάδα, πολύ κοντά σε αυτό το σημείο. Την οδό Αρτέμονος εντοπίστηκε για αυτό το παιδί, είχε χτυπηθεί, είχε οδηγηθεί από μόνο του το νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ευτυχώς με ελαφρύτερα τραύματα. Ο 14χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως όντως αντιμετώπισε μια παρόμοια κατάσταση. Όσον αφορά το 15χρονο που σας ανέφερα πριν που δέχτηκε μαχαιριές,
7: ναι,
19: διαπιστώθηκε πως δεν κινδυνεύει η ζωή του, ευτυχώς. Και σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τα 10-15 αυτά άτομα τα οποία πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση.
7: Τώρα, Σπύρο, είχαμε ένα περιστατικό στην Κηφισιά. Εκεί με έναν διανομέα, ο οποίος πετούσε πέτρες. Συνελήφθη ο άνθρωπος αυτός, αλλά τι ακριβώς έχει συμβεί? Δεν είναι ένα το περιστατικό, δεν ήταν ένα το περιστατικό. Τι ακριβώς συνέβη?
19: Μέχρι στιγμής έχουν εξηγνιαστεί 7 περιπτώσεις.

0: φόρμα, έτσι, δεν ανήκει σε συγκεκριμένο κατάστημα. Είχε αναλάβει περιοχές όπως η Εκάλη, η Νέα Ερυθρέα και η Κηφισιά. Εκεί πραγματοποίησε και τις 7 επιθέσεις από τις 21 Απριλίου μέχρι τις 3 Μαΐου. Μάλιστα προχθές πραγματοποίησε 3 επιθέσεις μέσα σε μία ημέρα. Μάλιστα σε μία από αυτές τις περιπτώσεις τραυμάτισε και ένα ανήλικο κορίτσι με τις πέτρες που πετούσε τόσο σε οχήματα όσο και σε πεζούς. Ο συγκεκριμένος άντρας, όπως αναφέραμε, έχει συλληφθεί, ναι. Και βεβαίως αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν την πρόκληση απλών αλλά και επικίνδυνων σημαντικών βλαβών και αναμένεται να επιληφθεί η εισαγγελία για τη δική του περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, όταν κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης διαδήλωσης, το υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση, άνανδρη επίθεση με μολότοφ. Από τη φωτιά και τους πυκνούς καπνούς έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Ανάμεσά τους ήταν και μια έγκυος γυναίκα. Δεκάδες κατάφεραν να διαφύγουν με δυσκολία. Σχεδόν 11 άνθρωποι προσπάθησαν και κατάφεραν να φύγουν. Μια συγκλονιστική ημέρα που δεν θα ξεχάσει κανείς. Έτσι, οι εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι, ήμασταν σε απεργία της Ένωσης Συντακτών και δυστυχώς έφτασε αυτό το δυσάρεστο νέο και όλοι επιστρέψαμε στις θέσεις μας και κανένας δεν περίμενε φυσικά ότι οι γυναίκες που βλέπαμε στο μπαλκόνι, οι άνθρωποι αυτοί που πάλευαν να ξεφύγουν από τη φωτιά, δυστυχώς δεν θα έβρισκαν διέξοδο διαφυγής. 16 χρόνια μετά, αυτή η επέτειος μας θυμίζει ότι θα πρέπει να επέλθει δικαιοσύνη. Γιατί σας θυμίζω ότι δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για αυτό το τραγικό περιστατικό, για αυτή τη δολοφονία 3 ανθρώπων και μάλιστα η μία από αυτές ήταν και έγκυος άρα 4 ανθρώπων. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στον καιρό, διότι ο καιρός έχει αλλάξει αρκετά. Τίποτα δεν θυμίζει το Σαββατοκύριακο, το παγωμένο Σαββατοκύριακο που συναντήσαμε οι περισσότεροι. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Και γεια σας, κύριε Σταματάκη.
2: Καλό
1: μεσημέρι.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είμαστε καλοκαιρινοί πια. Σωστά.
2: Είμαστε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.
1: Τι ήταν αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο, κύριε Σταματάκη, πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό?
2: Καταρχάς να πω στον κόσμο μας ακούει, ναι, ότι δεν έχει να κάνει με καμία κλιματική αλλαγή αυτό που έγινε.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Ανά 10-15 χρόνια ο καιρός το κάνει αυτό. Mm-hmm. Είτε έρχονται πιο πολλές ζέσεις πιο νωρίς, είτε πιο μετά, ή κάποιες χιονοπτώσεις μπορούν να πάνε και πιο αργά. Να πούμε ότι αρχές Μαΐου έχει χιονίσει πολλές φορές τα ορεινά της κεντρικής Βορειοελλάδος, αλλά αυτή την προκειμένη στιγμή χιόνισε σε πιο χαμηλά υψόμετρα για την εποχή και στα νότια τμήματα της χώρας, σε Πελοπόννησο, σε Στερεά, στην Αττική, που ολόκληρο το χειμώνα δεν χιόνισε. Χιόνισε στην Κρήτη πολύ πυκνά στα ορεινά. Οπότε αυτή ήταν η διαφορά. Αυτά είναι φυσιολογικά και δεν έχει να κάνει με καμία αλλαγή του καιρού. Να το τονίσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή πάμε σε φυσιολογικές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμαίνεται μέχρι την Πέμπτη κοντά στους 17 με 18 και τοπικά 19. Και από το Σαββατοκύριακο και μετέπειτα θα φτάσει 25 με 28 βαθμούς. Τους 30 βαθμούς θα τους αγγίξουμε σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και της Κρήτης.
1: Έρχεται και αφρικανική σκόνη, κύριε Σταματάκη.
2: Ναι, έρχεται αφρικανική σκόνη, η οποία θα είναι έντονη από σταδιακά από την Τετάρτη, από αύριο και την Πέμπτη ειδικότερα.
1: Σε ποιες περιοχές?
2: Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι, ναι, το δύσκολο, κύριε Σταματάκη. Η αφρικανική σκόνη νομίζω ότι κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική και παρότι ανεβαίνει η θερμοκρασία και είναι, ας πούμε, κάτι πιο ευχάριστο όσον αφορά έτσι την καθημερινότητα, η αφρικανική σκόνη πραγματικά δημιουργεί προβλήματα. Είναι πιο, ναι, είναι πιο έντονο το φαινόμενο αυτό της αφρικανικής σκόνης σε σχέση με το παρελθόν ή είναι η δική μας αίσθηση?
2: Η δική μας αίσθηση είναι αυτή. Mm-hmm. Η δική μας. Και να πούμε στον κόσμο, ναι, ο οποίος έχει πολύ σωστά τις απορίες του, ότι τα προηγούμενα χρόνια, πριν το 2000, δεκαετία του 2000, δεν είχαμε τόσο πολλές φορές έντονη μεταφορά αφρικανική σκόνη. Όντως δεν είχαμε. Ναι. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει ανέβει ο υποτροπικός αεροχήμαρος πιο ψηλά, πιο ψηλά από τον σημερινό που λέμε. Οπότε επιτρέπει να έρχονται και πιο πολύ θερμές αέρες μάζες και πιο πολύ μεταφορά αφρικανική

0: κόνης. Οπότε υπάρχει εξήγηση. Αυτό και δεν είναι κάτι το οποίο δεν το εξηγούμε και είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε. Υπάρχει μια εξήγηση πάντα στο καιρικό κομμάτι. Μάλιστα. Επίσης να πούμε και κάτι στον κόσμο που δεν γνωρίζει, ότι στον Όλυμπο και στα ορεινά του Ολύμπου πάνω από τα 2.400 μέτρα έχει χιονίσει και Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο,
1: ναι,
0: σε κάποιες ψηλοψυχρές εισβολές. Οπότε δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Πάντως, για το θέμα το στατιστικό, αυτό είχε να συμβεί από τον πόλεμο του 1940. Ναι. 86 χρόνια είχαμε να έχουμε τόσο έντονη ψυχρή εισβολή και το 1940 το είχε στρώσει μες στην Αθήνα. Φυσικά η Αθήνα δεν ήταν έτσι, ήταν τελείως διαφορετική, αλλά το είχε στρώσει και στα παιδινά.
1: Άρα λοιπόν από αύριο ανεβαίνει σιγά σιγά σταδιακά η θερμοκρασία, έρχεται και η αφρικανική σκόνη, η οποία αφρικανική σκόνη πότε θα μας χαιρετήσει, πότε θα μας εγκαταλείψει.
0: Η αφρικανική σκόνη θα μας χαιρετήσει την Κυριακή και μετά.
1: Μάλιστα. Και το Σαββατοκύριακο λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε, πάνω από 25 και εδώ στην Αττική.
0: Ναι, ναι, πάνω από 25, ακόμα και 28. Πάμε σε έτσι πιο καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες.
1: Άρα λοιπόν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν με καλοριφέρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο το βλέπω στις παραλίες.
0: Μερκοντήσιο.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece. Μας έδωσε μια εικόνα του καιρού. Πάμε στη Σοφία Καρακασίδη για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στη Μονακό, Ολυμπιακός. Πάμε για το τρίτο παιχνίδι. Έχουμε δύο σερί νίκες. Ο Ολυμπιακός έχει δύο σερί νίκες. Είναι έτοιμος να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Πριγκιπάτο προκειμένου να κλειδώσει την πρόκρισή του στο Final Four της EuroLeague. Όπως πολύ σωστά προανέφερες, μετράει ήδη δύο νίκες. Θα ψάξει απόψε κόντρα στη Μονακό την Τρίτη, που θα του δώσει και το εισιτήριο για το Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Να πούμε λίγο για τα αγωνιστικά, ότι ο Γιώργος Μπατζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Dyson Ward, ο οποίος δεν ταξίδευσε στο Monte Carlo λόγω ενοχλήσεων. Όπως τόνισε ο Έλληνας τεχνικός, το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πολλές οι απουσίες και στις τάξεις της Μονακό. Εκτός είναι οι τραυματίες Μύρωτιτς, Τάις, Διαλό. Από την άλλη, ο Μάικ Τζέιμς αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά. Στις 9 παρατέταρτο η σπουδαία αυτή η αναμέτρηση. Νωρίτερα στις 8 έχουμε και το Χάποελ Ρεάλ, μία νίκη μακριά από το Final Four και η Ρεάλ έχει επικρατήσει δύο φορές της ομάδας από το Ισραήλ. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε δράση στο Hardball,
1: ναι.
2: Έχουμε τον δεύτερο τελικό της Hardball Premier ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στις 7. Στον πρώτο τελικό, στο κλειστό της Ηλιούπολης, η Ένωση είχε φύγει νικήτρια με 33-32, έχει κάνει το 1-0. Να πούμε ότι ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Φυσικά δεν λείπει η δράση από το Champions League. Σήμερα έχουμε την ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League στις 10, ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, καθώς στο πρώτο παιχνίδι στο Μετροπολιτάνο είχε λήξει χωρίς νικητή το παιχνίδι, 1-1. Και τέλος, να πάμε λίγο στα διεθνή μας, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Ναι.
2: Και αυτό γιατί σύμφωνα έτσι με τα ρεπορτάζ και συγκεκριμένα με την ΕΚΙΦ, βρίσκεται στο περιθώριο από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια. Λέγεται ότι τον κατηγορούν ότι έχει μια ειδική μεταχείριση από τη διοίκηση.
1: Βασιλική μεταχείριση εννοείς?
2: Ναι, λόγω του ότι είναι ένας τόσο δημοφιλής. 2000 FM.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
4: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
5: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
4: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
5: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
5: Δείτε μας ζεστά.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Energizers! Νιώθω άνετα!
8: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
7: Χωρίς να νοιάζομαι.
8: Χαμογελώ μέσα τους.
9: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
11: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου! Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Πίτσα Rock'n'Roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Στέφανε!
22: Ναι!
21: Πάω σούπερ μάρκετ.
22: Στο τάδε!
21: Όχι!
22: Στο άλλο τάδε!
21: Μπα, όχι!
22: Πού θα πας!
21: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
22: VKD Market, λοιπόν!
21: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: 2000 FM.
24: Φωτήλα μυρίζει, κάτι μυρίζει.
25: Το ποιο? Το ασπράδι.
24: Το σκέτο. Θέλω και το κοκκινάκι του να βουτήξω
25: ναι,
24: κάτι
25: ωραίο,
24: μέσα.
25: Αλλά πρέπει να είναι αυγά, να παίρνεις. Έχουν πάει και τα αυγά, ε. Άμα το αυγό είναι παιδιά, από την κότα την αλανιάρα.
24: Στη Σαχάρα είμαστε τώρα.
25: Παιδιά,
24: είμαστε
25: γίνεται χαμός.
24: Και σε λίγη ώρα θα είμαστε, δεν ξέρω πού θα είμαστε. Θα είμαστε στη Σαχάρα και θα έχουμε κάνει μια ώρα ορειβασία. Τέτοια ζέστη έχει το στούντιο. Σε λίγο βέβαια θα πιάσει παγετώνας και θα είμαστε με τις ζακέτες και τα μπουφάνια. Γιατί αυτό το air condition δεν ξέρω, έχει μάλλον τα νεύρα του κι αυτό. Και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, τι κάνει. Τι, ανεβοκατεβαίνει. Τι, ανεβοκατεβαίνει. Παιδιά, θέλουν τα air conditioning. Πρέπει να φέρουμε και τους μαστόρες να καθαρίσουν τα air conditioning στο σπίτι μας.
25: Πρέπει να πατήσει ένα κουμπάκι που δείχνει το πάτησε, αλλά δεν δουλεύει. Δεν γουστάρει.
24: Ναι.
25: Ναι.
24: Α, τώρα άρχισε να βγάζει. Τώρα άρχισε. Τώρα πάμε σιγά-σιγά, ανεβαίνουμε στο Everest.
25: Καλέ, κάνει τώρα αέρα. Αυτό κανονικά έγινε.
24: Τώρα είμαστε με τα φτερά του air conditioning. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε τους air conditioners στο σπίτι μας. 60 ευρουλίνια τα σέρβι.
25: Ναι. Παιδιά και τώρα δεν προλαβαίνουν, είναι πάρα πολύ busy όλοι.
24: Έλα, τώρα άρχισαν.
25: Εγώ 8 τα κάνω, αυτά με Νοέμβρη που βαράει.
24: Τα έκανες δηλαδή. Α, εντάξει,
25: τον τελείωσες. Γιατί παιδιά Οκτώβρη και Νοέμβρη.
24: Βέβαια έχουν φάει ενδιάμεσα πολύ
25: σκόλοι. Ας έχουν φάει. Κατά εκεί με τους βρίσκεις τώρα. Καλύτερα πιο βέσφορο χειρουργό ανοιχτής καρδιάς παρά να βρω τώρα ερκοντισιονά, δεν βρίσκεις με τίποτα. Με τι καλά, γιατί δεν είναι για υδραυλικούς και αυτά. Τώρα αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Ούτε ερκοντισιονά, είναι η εποχή τους τώρα. Δεν μπορούν, είναι πάρα πολύ πληγμένοι. Πηγαίνουν σε μεγάλες δουλειές. Καταρχήν όταν ανακαινείς, βάζουν 300
24: ναι,
25: κονδύσεις.
24: Εμάς μας βλέπουν σαν τέτοια.
25: Καλέ, εμείς είμαστε τώρα τσαμπαρία. Δεν τους συμφέρει.
24: Τελείως.
25: Λοιπόν, Μαρίνα Σταυράκη, χτίζουμε μια ουσιαστική σχέση με τον Μπουλέτο. Νομίζω
24: ότι χτίζουν κανένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη.
25: Όχι, και δεν είναι.
24: Να μείνει και κανένα ακίνητο.
25: Ο γάμος είναι αναπόφευκτος. Παναγία μου, το καημένο το γάμο.
24: Θέλω να δω τον ηφικό που θα βάλει.
25: Θα ξαναπάμε μαζί στην Τουρκία. Οι Τούρκοι λέει είναι το κάτι άλλο. Λέει μας έχουν τις γυναίκες σαν σουλτάνες.
24: Σαν Σουλτανίλα, Σουλτανίλα.
25: Σουλτανίλα, λες και είναι ποδαρίλα.
24: Σουλτανίλα είναι η, αυτό, η, πώς τη λένε.
25: Ένα γλυκό.
24: Όχι μωρέ, είναι η σταφίδα.
25: Πώς λένε, καλά
24: Σουλτανίνα.
25: Σουλτανίνα.
24: Ναι, Σουλτανίνα.
25: Ναι.
24: Σουλτανίνα είναι αυτή, γιατί είναι και λίγο ανοιχτόχρωμη. Είπε ότι αυτή η σταφίδα είναι ανοιχτόχρωμη.
25: Χτίζουν μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
24: Καλά, χτίσε κανένα σπίτι και που θα σου μείνει και άσε τη σχέση, γιατί οι σχέσεις δεν μένουν.
25: Στο κινητό του με είχε πριν Μέριλιν Μονρόε. Λέει ότι πήγε το κινητό και έκλαιγε Μέριλιν. Και τώρα λέει το άγραψε, το άλλαξε και με έχει γράψει Σουλτάνα Μαρίνα. Ενώ εγώ τον έχω γράψει My Handsome Love.
24: Α, γιατί δεν τον έγραψε Mr. Big που γράφουν οι περισσότερα στα τεκνά του.
25: Αυτό πια με τον Mr. Big. Για από το Sex and the City του μεταξύ.
24: Ναι, για να πούνε τώρα ότι και καλά είναι πρικισμένο το κάθε βλαχάκι.
25: Ότι μεταξύ το Mr. Big δεν το λέγανε στο Sex and the City Mr. Big επειδή ήταν πρικισμένο. Δεν είχε αφήθει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Ήταν επειδή ήταν πολύ ψηλό άντρα με πλάτε. Δηλαδή ήταν όντω πολύ μεγάλο, ειδικά σε σχέση με την, τον Κάρο. Την Κάρι Μπράτσο.
24: Τέλο πάντων,
25: ναι. Λοιπόν, η Σουλτάνα Μαρίνα, λοιπόν, έτσι τη λέμε από εδώ και πέρα.
24: Η Μαριγούλα.
25: Γνώρισα, λέει, και την οικογένεια και το περιβάλλον.
24: Α, τι ήταν, η μαμά με φαγιόλι και μπουργά.
25: Ναι, τον πήγε, λέει, και στη μαμά, τον πήγε στον μπαμπά, τον πήγε στην αδέρφια και είπε. Και όλοι, λέει, πήγαν ενθουσιασμένοι. Στην αρχή γελάσανε, δηλαδή από τη χαρά του. Και μετά, λέει, είχαν έναν ενθουσιασμό που βρήκε μια συντροφιά τόσο καλή και τόσο.
24: Χωρισμένο είναι αυτό.
25: Ναι, καλέ, τα πήγαινε στην οικογένειά του.
24: Τι κουσούρι κουβαλάει.
25: Τι κουσούρι και
24: έχει
25: τώρα.
24: Περάσει καμιά παιδική ασθένεια, κάτι.
25: Δεν ξέρω, μωρέ, είναι δύο άνθρωποι κάποιες ηλικίες οι οποίοι έχουν κλείσει τον κύκλο τους, παιδιά, γάμοι κλπ. Και θέλουν να τον ξανανοίξουν.
24: Ναι. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μη σκέφτεσαι μακριά. Το Ρίτζες ή Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες ή Καζίνο Μομπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα.
25: Λέει ο Κώστας, τα μικρά αυγά τα βγάζουν οι παρθένες και τα μεγάλες οντοχείρες.
24: Έλα.
25: Οι κότες.
24: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, για πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, το Luxurious Silk Cover BB Compact 50+, παιδιά, είναι εξαιρετικό, το έχω δοκιμάσει, είναι ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με υαλουρονικό νάτριο, επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς ενόπνευμα και άρωμα. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, είναι η λύση που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά.

0: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ. Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν, θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω. Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Ανησυχία. Και όταν είσαι παιδί, σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Λόγοι και ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Θα μας βγει το τζούνου του μου από τα αυτιά. Τριπλή δόση τζούνου του μου θα σερβίρει το Σταρ την επόμενη σεζόν.
11: Οχ, οχ, οχ.
10: Τρεις φορές την εβδομάδα θα έχουμε το Λάκι. Γι' αυτό ο Λάκης θα πάει το καλοκαίρι διακοπές.
11: Μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Τότε καθημερινό αυτό. Ή θα είναι ο Λάκης μόνο τρεις φορές την εβδομάδα?
10: Ο Λάκης θα είναι τρεις φορές την εβδομάδα.
11: Σαν αντιβίωση.
10: Ακριβώς. Σε prime time όμως. Σε prime time, δηλαδή πιο νυχτερινή ώρα. Θα επιστρέψει ανανεωμένο, ενισχυμένο και σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι απλό συμπλήρωμα στο πρόγραμμα του καναλιού, αλλά και είναι αυαρχίδα του. Τώρα παίζετε κάθε μέρα.
11: Δεν έχει τώρα.
10: Όταν παίζετε, παίζετε κάθε μέρα.
11: Αν όχι κάθε μέρα, τέσσερις μέρες, Δευτέρα με Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
10: Τώρα θα είναι Δευτέρα Παρασκευή.
11: Ναι.
10: Και μάλιστα σε χορτάτη δόση.
11: Κάνε χαμός θα γίνει. Λοιπόν, βλέπω σε φωτογραφία τον άγνωστο αδελφό του Εμμανουέλ Μακρόν.
10: Α.
11: Και αν φάω χιλόπιτα από τον Εμμανουέλ, υπάρχει πάντα ο Λοράν.
10: Ο Λοράν είναι εκεί στο Λοράν.
11: Του μοιάζει πάρα πολύ.
10: Α, το ίδιο με το πιθαράκι.
11: Ναι, είναι κουτοπιθαρούλη, είναι έτσι αυτό το μουτράκι, το περίεργο, το κίνκι, γεμάτο υποσχέσει και γεμάτο περίεργο.
10: Τι κάνει στη ζωή του αυτό.
11: Αυτό λοιπόν.
10: Έχει βρει άλλη γενιά. Ναι. Α, όχι, πιο ωραίο είναι καλέ αυτό.
11: Είναι καλέ, είναι τρέλα, είναι τρέλα με κορδέλα.
10: Μήπω είναι και πιο ψηλό και πιο.
11: Δεν νομίζω, έχει δύο παιδιά νομίζω, είναι παντρεμένο. Όχι νομίζω, βλέπω ότι μιλάμε δύο αγόρια. Είναι παντρεμένο και είναι νευροχειρούργο. Είναι νευροχειρούργος, έχει πολύ μεγάλη καριέρα, είναι πολύ γνωστός και η μαμά του, δηλαδή η μαμά και των δύο, είναι και αυτή η γιατρός, η Φρανσουάζ Νογκιές Μακρόν.
10: Η Φρανσουάζ
11: Νογκιές Μακρόν. Η οποία είναι καρδιολόγος και συγκεκριμένα είχε ασχοληθεί, η μαμά λέω τώρα, με την καρδιακή απεικόνηση, στην οποία είχε καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στη Γαλλία.
10: Της καρδιάς.
11: Έχει δει όλα της καρδιάς τα φύλλα.
10: Ναι, γιατί δεν είδε την καρδούλα του παιδιού της που από μικρό είχε μία έτσι ροπή στις πιο σιτεμένες.
11: Εντάξει, ρε παιδί μου, ήθελε. Μπορεί η μαμά να σου πω ότι μπορεί να έγινε. Μπορεί η μαμά να έλειπε πάρα πολύ λόγω της δουλειάς και ασχολιόταν με τις καρδιές. Και ο άλλος ήθελε μία μαμά που του έλειψε από το σπίτι.
10: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
11: Ένας ψυχολόγος δεν μας τα πει.
10: Μπιμπερό μου, σε έχω μέσα στο μυαλό μου.
11: Πολύ ωραίος ο Λοράν.
10: Ο Λοράν είναι ο πιο μεγάλος ή ο κούτσικος.
11: Δεν ξέρω, αλλά σαν δίδυμοι μοιάζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.
10: Είναι ένα χειρουργός.
11: Είναι δηλαδή.
10: Με τα νηστέρια.
11: Είναι να μπει με τα στενοφόρο μέσα να σε αναλάβει.
10: Ναι. Μετά δεν θα καταλάβει και πολλά όμως γιατί το νευρικό σύστημα μας ανοίξει το κεφάλι.
11: Καλά, σίγουρα.
10: Βρασιόριζε.
11: Αλλά μετά. Μετά δεν θα έρθει να μου χαϊδέψει το χέρι και να μου πει πώς πήγαμε και να μου κάνει να πατ-πατ στον νόμο και να πιάσουμε ένα γαλλικό.
10: Αν δεν του έχει ρίξει μεγάλο φακελάκι, θα στείλει τον βοηθό του.
11: Αυτό δεν νομίζω να τολμάει να πάρει φακελάκι.
10: Ναι, καλά.
11: Γιατί είναι ο αδερφός του πρωθυπουργού.
10: Και.
11: Τα παίρνει αλλιώς, καλέ. Θα τα πάρει με φακελάκι.
10: Πιο μεγάλο φακελάκι.
11: Παίρνει κάτι άλλο, του φακέλου στα παλού.
10: Ναι, πρόσεξε. Δεν τα ζητάει ο ίδιος. Το κόλπο είναι ότι δεν το κάνεις ο ίδιος. Κατάλαβες.
11: Ναι.
10: Βάζει εμού του ιδίου. Έχει γραμματείς που κάνουν αυτές τις.
11: Που φακελώνονται.
10: Που έχουν τον κουμπαράκι και τον γυρνάνε γύρω-γύρω.
11: Ναι. Λοιπόν. Αυτό όντως δεν τον ξέραμε. Απλά κυκλοφόρησε, λέει, στα μίντια τυχαία τελείως μία φωτογραφία του Λοράν. Αχ, Λοράν, πιο ωραίο από το Μακρόν. Από το
10: Εμμανουέλ. Ναι. Όχι, το Εμμανουέλ είναι
11: το
10: ωραίο.
11: Το Λοράν είναι γρήγορο όμως.
10: Είναι σεξι.
11: Την ώρα δηλαδή του τέτοιου, κατάλαβες. Κολυμπώσεις μέχρι να πεις Εμμανουέλ, τελειώνει. Είναι το Λοράν. Είναι Λοράν.
10: Καλά, πες τον Μανώλη.
11: Αυτό. Και αυτό. Λοιπόν.
10: Μανολιό.
11: Πώς το λένε, υπήρξε μια φωτογραφία τυχαία από παπαράτσι που ήταν στο γήπεδο. Βλέπω δύο αγοράκια δίπλα του, μάλλον είναι υγιή, δύο έφηβους. Πρέπει να είναι υγιή του και όλοι είπανε, καλά αυτός μοιάζει με τον Μακρόν, το ψάξανε και είδαν ότι είναι ο αδερφός του.
10: Συγγνώμη, δηλαδή ο κόσμος στη Γαλλία δεν το ξέρει. Θα τρελαθούμε.
11: Μπορεί να το ξέρει ο κόσμος στη Γαλλία, δεν το ξέρουμε εκτός Γαλλίας.
10: Ναι, μπορεί να ντρέπεται,
11: βλέπω.
10: Μπορεί να ντρέπεται για τη σχέση του με την Μπίμπι. Τι να πει.
11: Τι να σου πω κι εγώ.
10: Τι
11: δεν
10: να
11: ξέρω.
10: Το ρωτάνε.
11: Δεν ξέρω.
10: Θα το ρωτάνε τι νευρολογικό πρόβλημα έχει ο αδερφός.
11: Αλλά φίλε, ομορφός εγώ, δηλαδή ωραίο μωρό.
10: Ναι. Να δούμε τη μαμά και τον μπαμπά.
11: Ναι.
10: Θέλω να δω μαμά, μπαμπά.
11: Δεν τους έχουμε δει ποτέ πλάκα-πλάκα.
10: Τι να κάνει, να σου πω, έχει την άλλη μαμά και την κυκλοφορεί. Πόσες γριές.
11: Μια φωτογραφία, κάτι.
10: Την προσέχει, τη στερεώνει, εκεί μη σπάσει και καλά.
11: Εντάξει, κάτι.
10: Ισχύω.
11: Σε μια αυτή, σε μια γιορτή, σε ένα κάτι, σε ένα, μια κηδεία. Δεν είναι πουθενά. Λοιπόν, από την άλλη, ο Νίκος Κοκλώνης είπε για την Κατερίνα Καινούριου ότι μιλάμε με τον Κατερινάκη. Μάλλον έχει σπάσει ο πάγος. Μιλάμε με μηνύματα και μάλιστα μου είπε, λέει, ότι έχει πάρα πολλά να μου πει για κάποιους.
10: Αχα.
11: Έχει κλειστεί πολύ στο σπίτι η Κατερίνα, έχει βαρεθεί να μιλάει με ζωτική. Και λέει, κάτσε να θάψουμε και 5-6. Και λέει ο Κλώνης παρακάτω, μάλλον λέει πρέπει να μου πήγε για τον Κουντάρα τίποτα. Για τον οποίο όμως εγώ έχω άλλη γνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι με έχει ακολουθήσει ο Κουντάρας.
10: Μάλιστα.
11: Είπε ο Κοκλώνης.
10: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
11: Λοιπόν, έχω μπερδευτεί με το Met Gala. Βλέπω δύο διαφορετικούς τίτλους. Το ένα είναι.
10: Να σου το πω εγώ τον τίτλο.
11: Ναι, για πες.
10: Ό,τι του φανεί, του λολοσεφανεί.
11: Ναι. Ο ένας τίτλος λοιπόν που βλέπω στα μίντια είναι ο αυτός και ο άλλος είναι. Το ένα είναι επιτομή της κακοκουστιάς και ο άλλος είναι οι ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων.
10: Καλά,
11: η ωραία. Μπορεί βέβαια να εννοεί. Δεν το έχω δει. Δύο-τρει.
10: Ναι, ας τον τελευταίο του... χρόνο ναι, εννοεί και άλλων χρόνων. Πώς λες πάει ο παλιός ο χρόνος και εννοεί τον παλιό.
11: Όχι, το Met Gala 2026 είχε τις ωραίτερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, λέει. Άρα ότι ήταν το καλύτερο. Αλλά μάλλον αναφέρεται σε δύο-τρεις. Ας πούμε εγώ που είδα, ξέρεις ποια είδα και μου άρεσε πολύ, η μόνη που είδα. Η Μπιμπερού.
10: Δεν ξέρω. Όλες είχαν καθρεφτάκι, όλες είχαν κρυβάνε τα μούτρα, όλες είχαν μπουργκα. Βγήκε μία μέσα στην μπουργκα. Πώς έκανε δηλαδή ο Μάικλ Τζάκσον.
11: Και εκεί τι πέρι βγήκε εμένα. Με μια μάσκα και σπάσε η μάσκα, λέει. Άνοιξε το παράθυρο, μετά στο παράθυρο στον κόσμο.
10: Τι έγινε. Τι έπαθε με την μουτσούνα. Από ό,τι είδα εγώ,
11: ήταν μια μουτσούνα. Δηλαδή ήταν ένα φόρεμα περίεργο και είχε μια άσπρη μάσκα σαν δαντελωτή γύρω-γύρω και μπροστά. Έκανε λίγο space. Δηλαδή ήταν. Πώς να το πω. Ασημή. Που σίγουρα έβλεπε μέσα από τη μάσκα κανονικά για να μπορεί να περπατήσει.
10: Μα δεν είχε ματάκι η μάσκα.
11: Όχι, ήταν μάσκα, φαντάσου όλο το πρόσωπο καλημέρα, να μην βλέπει τίποτα. Σαν τη ξυφασκία, φαντάσου τη μάσκα. Αλλά χωρί. Τη ξυφασκία είναι σαν. Ναι, με πλέγμα. Λοιπόν, αυτό το παραθυράκι ξεκόλλησε και άνοιγε. Και ήταν να βγω, να πληρώσω και να ξαναχτυπώ μέσα. Και τη βλέπεις ότι την κυκλοφορεί και το κρατάει να μην
10: σφύγει. Μια άλλη είχε μια μουτσούνα που ήταν καθρεφτάκι. Και είχε και ένα άλλο καθρεφτάκι και κοιτιόταν από το ένα καθρεφτάκι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Συγγνώμη, δεν υπάρχει δημιουργικότητα και πάνε και κάνουν ό,τι τρέλα τους έρχεται.
11: Χάλια.
10: Πίνουν, παίρνουν ναρκωτικά, κάνουν ό,τι κάνουν και
11: χάλια.
10: Φαντάζονται πράγματα και σου λέει: α, πάρα πολύ ωραίο. Και εσείς οι κινηθνητοί δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
11: Δεν μπούρδες... καταλάβουμε, καλά ήταν μια μπουρδα.
10: Ακριβώς.
11: Αυτή που ήταν πολύ ωραία, λοιπόν, η Μπιμπερού. Δεν θυμάμαι τώρα τον Νίκο. Νομίζω ότι ήταν ο Ραν, πάντως δεν νομίζω ότι ήταν. Ή Σανέλ, κάτι τέτοιο, γνωστό Νίκο δηλαδή πολύ. Φορούσε ένα πράγμα που. Ήταν απλή καταρχήν. Το κεφάλι ήταν με ένα κότσο, τελειώσαμε και δύο σκουλαρί και νορμάλ. Πάει αυτό. Φόραγε ένα μπούστο που ήταν σαν γύψινο, φαντάσου. Το έχει κάνει και το Μεζόν Μαρζιέ ένα τέτοιο. Χρυσαφή, τελεία, τίποτα άλλο. Και από κάτω μία φούστα, παιδιά, που είχε ημιδιάφανη μακριά σε ένα χρώμα μπλε. Από τα πιο ωραία μπλε που έχω
10: πάρα
11: δει.
10: Πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό.
11: Ήταν πολύ ωραία.
10: Εγώ είδα τον Βασίλειο Κοστέτσο που έκανε μόνο του ανάρτηση. Αν πήγαινε στο Met Gala. Ναι, έβαλε ένα κόκκινο χαλί και φόρεσε, φαντάζομαι, AI ένα κοστούμάκι που έχει πάνω την Ακρόπολη.
11: Κλαίω.
10: Κιονές και Καριάτιδες.
11: Όνειρο. Εγώ είμαι υπέρ με αυτά τα χάλια που είδαμε.
10: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμη και audiobook. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Και όλα αυτά στα public, είπαμε, έτσι, public award, παιδιά, πρέπει να έχουμε άποψη για τα βιβλία. Ναι, ναι, ναι, φέτος ψηφίζουμε.

0: στους λουκουμάδες που πολλούνται, λέει, στις παραλίες, η μαφία ζει και βασιλεύει. Προστασία στους πολιτές. Πώς ξεπήδησαν οι νέες συμμορίες που εκβιάζουν για προστασία πλανώδους πολίτες. Στις παραλίες.
1: Εκβιάζουν τους λουκουματζίδες.
0: Ναι, καλέ, λουκουματζίδες.
1: Συγχάρε, άλλος... παιδιά, το κλαμπ.
0: ο άλλος που έχει το πανέρι και πουλάει μαγιό και στη Μύκονο και καφτάνια. Όχι, και τέτοια.
1: Ότι θα τους καρφώσουν.
0: Ότι προστασία, ότι προστασία, ότι χρειάζεται προστασία και είναι οι μαφίες μεταξύ τους και είναι ομάδες και γίνεται γαμός.
1: Καλέ, δεν είμαστε καλά. Βλέπετε τους ανθρώπους που έχουν ωραίου λουκουμάδες που έχουν. Και έχουν
0: και λουκουμαδάκι. Με τη ζέστη όμως θέλει αυτό το.
1: Όχι,
0: με τη χοντρή σοκολάτα.
1: Ακόμα το σηκώνω.
0: Με τη χοντρή. Η ζάχαρη, το βρήκα.
1: Όχι, έχουν ζάχαρη λουκουμά.
0: Ναι, μωρέ, αυτά με τα.
1: Εγώ είχα στο μυαλό μου λουκουμά στρογγυλό. Γιατί έχω...
0: Πού να καλέ να τα έχουν
1: σε πανηγύρια,
0: παραλία.
1: Έχω δει.
0: Άλλο σε πανηγύρια, άλλο σε παραλία. Αχ, και τα δύο αρχίζουν από πίσω.
1: Σε
0: λέω.
1: Παραλία, όχι, αλήθεια είναι όχι. Σε παραλία δεν γίνεται.
0: Σε παραλία είναι ο άλλο με το δίσκο εδώ. Και έχει, ρε παιδί μου, ξύρους καρπούς, έχει αναψυκτικά.
1: Και γρανίτες έχω δει ότι έχουν.
0: Γρανίτες.
1: Αλλά τώρα δεν μπορώ να φάω λουκουμά καλοκαιριάτικα, ούτε με τη ζάχαρη.
0: Έλα, ωραία είναι.
1: Δεν μπορώ με
0: τη ζάχαρη. Όπως έχεις βγει από τη θαλασσίτσα και έτσι σε χτυπάει μια υπογλυκέλεια.
1: Παγωτό θέλω εγώ, παγωτό.
0: Ναι, πού να το βρεις το παγωτό. Θα Σικάγο και εσύ με, ένα, με μια τσίρλα από και πάνω και μια ομπρέλα.
1: Και με γρανίτα ζωευτώνομαι.
0: Ναι.
1: Βολεύομαι στην ανάγκη. Αλλά νόμιζα λουκουματζίδες εγώ. Πήγα το μυαλό μου εκεί που, αυτή που ήθελα. Ήθελα να του λουκουμάφετε. Μου βγήκε η Βίκυ Λέανδρος. Βγήκε η Βίκυ Λέανδρος και εδώ συνέντευξη και είπε ότι όταν τραγούδισε για πρώτη φορά στη Eurovision για το Λουξεμβούργο στα γαλλικά το τραγούδι που λεγόταν Λα Μπούγα Μπλε.
0: Α, ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
0: Την καθιέρωσε, μικρό κορτσάκι ήταν μόνο.
1: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι τον θυμάστε μελωδιά.
0: Ήταν για και γέρασε.
1: Αυτό. Και ήταν. Και λοιπά και τη ρώτησα τον. Για τον Ακύλα και είπε παιδιά λέει σας το υπογράφω θα είναι στην πρώτη τριάδα.
0: Α, πώς το είπε δηλαδή.
1: Μ' άρεσε
0: το...
1: λέει πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ λέει ο Ακύλας. Βέβαια λέει άκου τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλας αλλά βέβαια λέει δεν έχω ακούσει και άλλα τραγούδια. Βρε φιλιά. Βρε κουκλίτσα. Άκου άρα την άλλη Ακύλας... με τη βιόλα.
0: Α,
1: είναι καλή βιόλα.
0: Είναι για την κάθε πόσα βιόλα ή...
1: Αυτό είναι καλό τραγούδι. Αυτό είναι απειλητικό τραγούδι. Εγώ το έχω ακούσει
0: απειλητικό.
1: Και το λέω.
0: Έτσι όπως το λες, νομίζω μπορεί ότι είναι πολεμικό τραγούδι.
1: Μπορεί να μας απειλήσει. Επίσης, άλλο που είναι ωραίο, κατά τη γνώμη μου. Ναι, άντρας το λέει, αλλά η μουσική είναι μια τύπησα η οποία παίζει βιολί, τα δίνει όλα.
0: Το παίζει το όργανο.
1: Το
0: δηλαδή.
1: Παίζει το όργανο. Και μετά, και επίσης απειλητικό είναι και τις Γαλλίες που είναι πάλι κοπέλα τραγουδάει, αλλά είναι.
0: Μπαλαντά.
1: Όπερα, όπερα. Όπερα η φωνή.
0: Έλα τώρα, όπερα.
1: Όχι, πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ
0: να βάζανε μια drag queen. Σε όπερα του καταλαβαίνω.
1: Πολύ ωραία.
0: Έγινε εκεί πέρα το συμπούρμπολα.
1: Όχι, ωραίο, ωραίο είναι. Σου λέω είναι ωραίο. Θα είναι στην πρώτη πεντάδα κι αυτό δηλαδή. Αυτά τα δύο έχω φοβάμαι.
0: Άρα τις δύο θέσεις έχουμε χάσει. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, βρε παιδί.
0: Από
1: μου.
0: Τρίτο και μετά ξεκινάμε.
1: Λέμε ποιοι κατά τη γνώμη
0: μου. Για την Τσίπρο, πέτ μου, για την Τσίπρο.
1: Η Τσίπρο, όλα καλά. Α. Σε σταλιά που τρώγουσε και χαλούμι.
0: Που χωνεύουν.
1: Στα κάρμουνα.
0: Ωραίο ήταν.
1: Ωραίο το χαλουμάκι στα κάτω.
0: Όπου γιατί σε φταλιά να έχει και παχάκι πάνω.
1: Όπου σε φταλιά.
0: Αν χοληστερίνη σε πιάνει μια ζελάδα μετά.
1: Και έχω να φάω χρόνια σε φταλιά.
0: Και στάκα και τέτοια πόπου. Αυτά παιδιά. Να σα πω, όλα τα ανθίκινα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Δεν αδικεί αυτό.
1: Δεν κάνει πια, όχι δεν κάνει. Δηλαδή το μυρίζει και παθαίνει χοληστερίνη.
0: Αυτό είναι
1: και
0: αλήθεια.
1: Και είσαι φταλιά και το.
0: Και μετά ζαλίζεσαι.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά μου έτρωγε όλα αυτά. Τη ανέβαινε η χοληστερίνη, ζαλιζόταν και τι έκανε. Έπαιρνε δραμαμίνη. Αντί να πάει να θεραπεύσουν. Πού πάθε εγκεφαλικό βέβαια. Πού πας καραβάκι μετά τον καιρό.
1: Δεν έπαιρνε χάπι για τη χοληστερίνη.
0: Όχι. Το αντιμετώπισε με, με τις δραμαμίνες. Και έλεγε είμαι μια χαρά. Δεν τις ξέρεις παλιές. Παλιές δεν θέλαν χάπια παιδί άρα... μου. Δεν πήγαινε στο γυναικολόγο. Σου είπα πάω εγώ να ξεβρακωθώ να με σκάλιζει.
1: Αλλά μην γιαγιά μου έπαιρνε παιδιά ένα σωρό χάπια. Τώρα γυναικολόγο δεν πήγαιναν όντως. Ντρεπόντουσαν και δεν υπήρχαν τότε σίγουρα και γυναικείς γυναικολόγοι. Πού να πάει η άλλη να δείξει το τιτίο της ξένων άντρα. Καταρχήν μπορεί να μην την άφηνε και ο άντρας της.
0: Όχι.
1: Γιατί γιαγιά μου λέω,
0: γίνεται.
1: Δεν λέω για τη μαμά μου.
0: Μετά είχε φύγει ο παππούς.
1: Μετά,
0: μετά πήγε για τσιγάρα στην Αμερική και δεν γύρισε.
1: Καλά,
0: ποτέ.
1: Καλά, παππούς πήγε Αυστραλία και μετά μην τον είπε τον παρέα από τα Μέγαρα.
0: Ξαναγύρισε ποτέ.
1: Έστειλε βέβαια τις λυρίτσες του.
0: Α,
1: οι οποίες.
0: Ψάξε για κανένα ξαδερφάκι.
1: Δεν τις βρήκε κανείς ποτέ.
0: Ψάξε για κανένα
1: μύθος.
0: Ψάξει κανένα ξαδερφάκι στην Αυστραλία, όλο και κάτι.
1: Άμα είναι φάρε στην Αυστραλία.
0: Ξαδερφάκι, αδερφάκι.
1: Δεν θέλω, ευχαριστώ. Να χαρά. Να χαρά είμαι μόνη μου.
0: Σκέψου να έρθουν τα ξαδερφάκια και να διεκδικούν μερτικό.
1: Τώρα θα έχουν πεθάνει αυτά. Θα είναι μεγαλύτεροι από μένα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ελπίζω δηλαδή. Καλό άνθρωπο.
0: Μπορεί. Μπορεί να υπάρχουν και απόγονοι των ξαδερφακίων.
1: Άμα με βρουν εμένα τώρα. Τρακαγύρευε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουν ποιο παντρεύτηκε η μαμά μου και λοιπά. Γιατί είναι άλλο επίθετο. Ναι. Είναι Θεοδωρακάκη.
0: Σιγά μη δεν το έχουν ψάξει.
1: Δεν θα με είχαν βρει μέχρι τώρα. Αλλά είδαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να μου. Δεν έχουν να μου φάνε τίποτα εμένα, οπότε δεν έχουμε να μοιραστούμε. Μόνο να δώσουν έχουν. Οπότε σου λέει άστο.
0: Εξαφανίστηκα.
1: Εξαφανιζό.
0: Σου λέει περισσότερο θα μα ζητήσει παρά θα.
1: Α, μπράβο.
0: Θα πάρουμε και κάτι τη.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλοι εκτακούν στα νέα τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τη ανησυχία των γονιών και τη ελευθερία των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίε εφαρμογέ προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Ερημίτης Κάβουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Ρέση κάθεση και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond del Line εκτός διαδρομής.
10: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
9: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
10: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
9: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy, της Πένης Φυλακτάκη, μια ανατρεπτική κωμωδία ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Εδώ οι φοβίες και οι ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα. Group Therapy, στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών έως 24 Μαΐου.

0: ουρανό τρέιλερ της Οδύσσειας, ε! Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω τον Ιούλιο βγαίνουν στους ελληνικούς κινηματογράφους. Στο τρέιλερ εμφανίζεται η Σαρλίζ Θερόν που κάνει την Κίρκη. Η επική μάχη της Τρίας. Ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Πάρα πολύ ωραία πλάνα. Θα είναι συγκλονιστικό, πιστεύω. Θα το ευχαριστηθούμε. Και θα το δούμε ξεθερινό σινεμά.
1: Αχ, τι ωραία, αχ, τι ωραία.
0: Αυτό είναι το ωραιότερο.
1: Περίπτερα alert. Είναι πολύ μακριχέρδες. Όταν ήμουν μικρή, παιδιά, θα σας το πω. Δύο φορές έχω κλέψει τη ζωή μου. Η μία ήταν από περίπτερο. Όλα τα παιδάκια έχουν κλέψει.
0: Και εγώ το έχω κάνει.
1: Όταν ήμουν μικρή, είχα κλέψει από μία συμμαθητριά μου μία γόμα. Και την επόμενη μέρα μία γόμα και την επόμενη μέρα μία γόμα και μου είπε η μαμά μου πιανού είναι κορτσάκι μου αυτές οι γόμες, δεν είναι δικές σου, τις ξέρω τις γόμες και της είπα η διπλανή μου, η Δάφνη μου τις χάρισε. Πήρε τη μαμά της Δάφνης λοιπόν η μαμά μου και της είπε δεν ξέρετε σας λείπουν κάτι γόμες, λέει ναι, λέει η κόρη μου λέει τα έχει φέρει αλλά θα τη φτιάξω εγώ μη φοβάστε. Λέει καλά κυρία Λεμονιά δεν έγινε τίποτα όλα τα παιδάκια το κάνουν και μου είπε η μαμά μου ότι στο σχολείο έχουν βάλει κάμερες και έχουν φέρει την αυτή και θα φέρουν την αστυνομία και είναι πολύ στεναχωρημένη η Δανάη που κάποιος της κλέβει τις γόμες. Πιο κακό παιδί κλέβει τις γόμες, θα το πιάσει η αστυνομία, θα το βάλουν φυλακή.
0: Τέλος.
1: Δεν κοιμόμουν μια εβδομάδα. Μετά πήγα σε ένα περίπτερο και πήρα καραμέλες.
0: Εγώ τσίχλα,
1: αυτό.
0: Και
1: είχα
0: κλέψει.
1: Τέτοια αγωνία μην ξαναέρθει το πού στη μαμά μου. Και έρθει η αστυνομία και δεν ξέρω τι που τελειώσαμε. Δεν μπορώ. Εκτοτε,
0: όχι, εγώ έκλεψα. Είχα κλέψει τσίχλες. Αυτές θυμάστε κάτι στρογγυλές. Εσύ σε κοιτάω σε την έχω λείψει, ούτε καν. Κάτι στρογγυλές τσίχλες που ήταν απ' έξω με περιτύρικα που ήταν σαν μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτι αυτό. Τέτοιες είχα κλέψει. Είχα δύο-τρεις δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω αυτό. Δεν το μάθε κανείς, δεν με είδε κανείς, δεν με μάλωσε κανείς. Γιατί αν το πήρε χαμπάρι κανείς, δεν το ξανά έκανα. Αλλά είχα ένα άγχος στην κλεψιά, όχι στο μετά. Τις έφαγα όλες μαζί το μεταξύ. Μην έχω στην τσέπη μου πιστήρια. Έκανα 15 φούσκες μαζί. Είχα γίνει σαν σαπουνάδα.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Φιλέλληνας και ροκάς ο διάδοχος του θρόνου. Όσα είπε στην εφημερίδα ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιώργος Γιοργαντάς για τη συνάντησή του στην Κοπιχάγη με τον βασιλιά Φρυδρίκο της Δανίας. Ο Φρυδρίκος.
0: Νόστιμος είναι αυτός.
1: Ξαμπαγούριδες.
0: Εντάξει, έχει το γεννάκι του. Αφήνει γέννη σαν τον Λιάγκα.
1: Έλα τώρα. Α, λοιπόν, είδα χθες τη Φέη Σκορδά, παιδιά. Τι κορμάρα έχει.
0: Ναι, έχει.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάντα είχε.
1: Και να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ γλυκιά. Και έτσι λέω, Σκασιλάρα σου, ζούσε τη ζωή σου. Λες, μωρέ, μου λέει. Λέω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Μου λέει, ο δικός μου έχει πάθει κοκομπλόγο. Δε βγήκε από το αυγό του άνθρωπος και έχει πάθει. Κοίτα, τον σχολίασαν κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είσαι μαθημένος με τα μίντια και μετά ανοίγεις
0: μια... Τον είπανε καντυλανάφτη του κοκκού.
1: Βγάζεις το διαδίκτυο και το βλέπεις τη φάτσα του με τα σχολιάκια. Είναι λίγο...
0: Δεν θέλει και φαντασία πάντως. Όταν πας να παντρευτείς μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια,
1: ναι.
0: Ό,τι παρουσιάζεται και να είναι, και η πρωινή, βραδινή δεν έχει να κάνει, θα είσαι στο επίκεντρο. Γιατί η Σκορδά είναι στο επίκεντρο, οπότε βγαίνει έξω, είτε με τα παιδιά της, είτε με τους φίλες, είτε σε ένα event, τη φωτογραφίζουν.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει, το συνηθίσει. Ή που θα το συνηθίσει ή που θα το βάλει στα πόδια.
1: Ακριβώς.
0: Ένα από τα δύο θα γίνει.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι θα το συνηθίσει. Λοιπόν, και διάβαζα κιόλας τώρα για αυτούς ότι ετοιμάζουν, λέει, ένα μεγάλο, κάνουν νέο μεγάλο βήμα για το σπίτι τους.
1: Ποιος?
0: Η Σφαίρα Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της. Θα αλλάξουν σπίτι, δηλαδή θα μένει η Φέση Κορδά από ό,τι κατάλαβε εκεί που μένει, θα μένουν κάπου αλλού μαζί.
1: Στα βόρεια.
0: Ναι, δεν λέει το ρεπορτάζ που.

0: λέω, καλέ. Εμένα με πιάνει άγχος όταν έχω να κρεμάσω. Αν είναι, λέω, κάνω την τρύπα στον πίνακα. Και αν αυτό και μετά, αν η τρύπα είναι λίγο πιο κάτω, αντεκρύβεται από τον πίνακα.
1: Εντάξτε,
0: αν η τρύπα είναι πιο πάνω,
1: δεν είναι χαμαλίκι.
0: Αρχίζει
1: όμως
0: και
1: αυτό.
0: Γίνεται σαν το.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι χαμαλίκι. Εγώ σου λέω για το χαμαλίκι, δεν έχει χαμαλίκι. Να μαζέψει τα ρούχα. Υπάρχουν εταιρείες, άμα έχεις να τις πληρώσεις, που σου βάζουν μέχρι και τα μαχαιροπύρουνα στη θέση τους.
0: Ναι. Δεν θα θέλουν κλείσιμο αυτά τα μαχαιροπύρουνα. Αυτά όλα θέλουν πια. Στα πια ξέρεις εσύ τη χέρι, τι έχει ξύσει αυτό πριν.
1: Ότι άντε να θέλουν πλήσιμο τα μαχαιροπύρουνα και τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Δεν είναι πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα το που θα βάλεις το κάθε τι για μένα, πώς το φαντάζομαι, σε καινούριο σπίτι, είναι και διακοσμητική, έχει διακοσμητική
0: α,
1: χαρά.
0: Α, με πιάνει άγχος, δεν μπορώ.
1: Αν θα πει έτσι που θα βάλω το τραπεζάκι αυτό, να κοιτάει αυτό, είναι ωραίο. Δεν το άσχημο είναι το μάζεμα.
0: Αυτό δεν μπορώ. Με πιάνει άγχος και σε αυτό.
1: Όχι, εμένα όχι.
0: Αν είναι αυτό, είναι αυτό. Πρέπει και για κάποιο διάστημα να αφήσει τους πίνακες κάτω, γιατί πρέπει να τους φανταστείς. Δεν τους κρεμάς αμέσως. Άμα τους κρεμάσεις αμέσως, μετά από λίγο κάτι σου κλωτσάει, κάτι είναι λίγο πιο πάνω, κάτι είναι πιο κάτω, κάτι θέλει πιο αριστερά και πιο δεξιά. Και λες Παναγία μου, γιατί τον τρίψα τον καινούριο τον τοίχο.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
0: Δεν αυτά θα κρεμάς τα κάδρα ακόμη. Αμέσως. Τα βάζεις
1: όχι,
0: κάτω.
1: Ρε παιδί μου, αλλά μ' αρέσει.
0: Τα ένα μήνα κάτω. Τι
1: μ' αρέσει η διαδικασία του να, μ' αρέσει η διαδικασία του να σκέφτομαι πώς θα τα βάλω και πού και πώς θα μπει τι. Αυτό μ' αρέσει, δεν το βαριέμαι. Βαριέμαι όλο το υπόλοιπο όμως. Πακετάρισμα αυτά, τα ρούχα, γκριμπλίκια.
0: Ξεσκαρτάρισμα.
1: Και ξεσκαρτάρισμα.
0: Αυτό.
1: Και μετά δεν πρέπει ότι είναι που σπάει να το βάλει σε ειδικά. Πες τα με τις κόλλησα. Bubble wrap και να τα κάνεις ένα-ένα και να γράφεις την κούτα απ' έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το είχα κάνει με την μαμά μου η οποία είχε τόσα μπιμπελό, τόσα πράγματα. Δηλαδή εγώ δεν έχω και πολλά. Εγώ από μικρό πράγματα δεν έχω πολλά. Άντε να γεμίζω μία κούτα, δύο, τελειώσαμε. Μιλάμε για μπιμπελό, για αυτά τα περιστεράκια, ασημικά, τα σάκια, από κουτάκια. Ατελείωτα που σπάγαν όλα.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να τυλίγμα ένα-ένα. Δεν μπορούσε δύο-δύο, γιατί μη σπάσει το ένα με το άλλο κατά τη μεταφορά. Και μετά τα έπιπλα, που ήταν και ακριβά έπιπλα. Και έπρεπε να τους δέσεις και τα πόδια με ειδικές τέτοιες. Και σπάσε εκείνη τα καρέκλα.
0: Α.
1: Και δεν κολλάει κιόλας. Έχει στραβώσει η καρέκλα, έχω αντιμετακόμιση η καρέκλα. Λέω γιατί δεν κολλάει το χέρι, ρε παιδί μου. Δεν βρίσκει.
0: Τι έπαθε.
1: Δηλαδή το ένα μπράτσο,
0: ναι.
1: Το μπράτσο όπως κάνει.
0: Και το μπράτσο να τις βάλουμε ένα γύψο.
1: Άκου. Έχει, έχει δύο μπράτσα. Το ένα μπράτσο ξεκινάει από την πλάτη και μετά έχει ένα πράγμα με το πόδι που ενώνεται με το πόδι. Και δεν, πάω να το βάλω και δεν συναντιόνται. Έχει η καρέκλα πάρει κλίση. Έχει φύγει από τη μία. Θέλει δηλαδή καλυμπράρισμα και καλή. Καλό, ούτε καν θα ασχοληθώ. Απλά έγινε μεγάλη ζημιά και ήταν καλή καρέκλα, ακριβή εννοώ αυτό.
0: Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνοντας εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Τα Public κρύβουν πάντα εκπλήξεις. Γι' αυτό προμηθευόμαστε τα πάντα από εκεί.

0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
6: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
1: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
9: Πάμε σήμερα.
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Energizers! Νιώθω άνετα!
12: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
11: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
12: Χαμογελώ μέσα τους.
13: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
15: 2000 FM.
16: Είναι, έφυγε από μια παράσταση που ήταν να συμμετέχει, να πάρει μέρος του Μιχάλη Ρέπα και ότι απλά δεν κατάλαβε, λέει, μπέρδεψε τις ημερομηνίες γιατί παντρεύεται η Δανάη, αν δεν την κάνω λάθος, μέσα στον Ιούνιο. Και είπε κάτι δεν κατάλαβε με τις, με τις ημερομηνίες και για τις προετοιμασίες του γάμου και λοιπά και αυτό και θα την αντικαταστήσει άλλη ηθοποιά. Τη Δανάη Μπάρκα.
17: Ναι.
16: Αυτά.
17: Τι έπαθει η Δανάη Μπάρκα?
16: Παντρεύεται, λέμε.
17: Α, παντρεύεται. Καλά, δεν μπορεί. Δεν τα έχει ετοιμάσει. Ξέρεις τώρα που είναι η παράσταση.
16: Ξέρεις τι τρέξιμο έχει, Παναγία μου, να βρεις τον ηφικό αυτό το
17: ηφικό. Καλά, δεν το κάνεις όταν παίζεις στο θέατρο.
16: Δεν προλαβαίνει, ρε παιδί μου, τον ηφικό. Τα τραπέζια.
17: Ποιος
16: θα κάνει
17: τα ρεπά.
16: Καταρχήν, μόνο φτιάξει τραπέζια που θα έρθει στο ουμπί και ποιος μιλάει με ποιον είναι και ποιος δεν μιλάει με ποιον είναι. Ποιος
17: είναι, ένα θέμα αυτό.
16: Αυτό θέλει ένα χρόνο προετοιμασία. Μετά είναι τα νηφικά, μετά είναι η κουμπάρη. Να μην παρεξηγηθεί ο ένας, να μην είναι αυτός ή ο άλλος. Μετά είναι ποιος από πού θα γίνει το γλέντι. Μετά είναι να πας με την πεθερά να την καλοπιάσει, να μπει στον ηφικό και εκείνο και τ' άλλο και ο γαμπρός τι θα βάλει. Το μενού. Τι θα φάνε? Ο ένας τώρα το μεταξύ έχουμε γίνει. Ο ένας είναι vegan, ο άλλος δεν μπορεί τη λακτόζη. Ο άλλος δεν τρώει χοιρινό γιατί έχουμε γίνει. Πώς το λένε? Δεν μπορεί να τρώει χοιρινό. Ο άλλος είναι 100 χρονών, τον πειράζουν τα φασόλια. Πρέπει να φτιάξει ένα μενού που να ταιριάζει σε όλους.
17: Μάλιστα.
16: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
17: Σωστά. Το μενού, γιατί, συγγνώμη, θα παίρνει τον καθένα τι θες να φας.
16: Παιδιά, εγώ βλέπω κόσμο ο οποίος μπορεί να θέλει να κάνει ένα τραπέζι σπίτι του και ένα τραπέζι τώρα λέμε.
17: Ναι, και τι, θα ρωτάς τον καθένα?
16: Όχι, και λέει τώρα. Να κάνουμε αυτό γιατί τα δεν είναι vegan.
17: Άσε μας, μωρέ. Κάνεις ένα τραπέζι και όποιος δεν θέλει δεν τρώει το συγκεκριμένο πιάτο, τρώει κάτι άλλο.
16: Παιδιά,
17: θα αγχωθώ εγώ για τον καθένα.
16: Αγχώνονται και λέει. Ο ένας είναι vegan, η άλλη έχει αυτό τη λακτός.
17: Α, έτσι δεν θα κάνεις τραπέζι ποτέ.
16: Κάντε, βγάλτε πατάτες τηγανιτές, λέω, με λίγη φετούλα στην άκρη μια σαλάτα να τελειώνουν.
17: Γιατί εγώ δεν τρώω πατάτες τηγανιτές. Ούτε φετούλα θέλω να φάω βραδιάτικα, ας πούμε.
16: Ναι, δεν θα σε ρωτήσω μεζί τρως πατάτες τηγαριτέ.
17: Όχι, δεν ρωτάς τον άλλον. Κάνεις ένα μενού και θα βρεις μέσα, ρε παιδί μου, θα έχει ένα πρώτο, θα έχει μια σαλάτα, θα έχει ένα κυρίως. Μέσα αυτά, βλέπω, εγώ πάω σε πολλά τραπέζια που έχει ριζότο και μακαρόνια. Τσιμπάω τη γαρίδα και λέει: δεν σας άρεσε, γιατί δεν το φάγατε? Λέω: ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, το ζηλεύω, μου ήρθε να γλύψω ακόμη και το πιάτο. Αλλά ξέρετε, δεν τρώω μακαρόνια και ρύζια. Μήπως έχετε σαλάτα κι άλλη να μου φέρετε? Καμιά φορά κάποιοι το έχουν πει την ώρα όταν βλέπουν το μενού, λέει: εγώ μήπως μπορώ να έχω μια δεύτερη σαλάτα, ας πούμε, όταν θα φέρετε στους άλλους ριζότο? Αν είναι κέτερινγκ και περισσεύει, το κάνεις κάπως έτσι.
16: Ναι, βρε, ας για κέτερινγκ. Εγώ σου λέω σε ένα σπίτι, τους πει: αλλιώς φτιάξαμε μια άλλη σαλάτα, κόψε μου. Πρέπει να ξέρει η άλλη από πριν να την έχει κόψει την ριμπάδα.
17: Εντάξει, δεν έχει παραπάνω σαλάτα, μωρέ.
16: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ο καθένας έχει τα δικά του τα.
17: Έχει τα δικά του.
16: Της υγείας, δεν λέμε τώρα γούστα.
17: Συνήθως οι παρέες ξέρουμε ένα στα.
16: Ναι, αν όχι
17: όλοι. Τα βίτσια του άλλου.
16: Άμα θέλει να κάνεις τώρα τραπέζι, ρε παιδί μου, που δεν τους ξέρεις όλους.
17: Ναι.
16: Καταλαβες. Σου λέει, αλλά μην κάνεις. Αυτό να ξέρεις ότι οι φίλοι μου που θα έρθει είναι vegan.
17: Δεν τους πετυχαίνει.
16: Και όσοι θέλουν να κάνει barbecue.
17: Α, καλά.
16: Και εντάξει, να κάνω. Φτιάξανε και κάτι ρεπιθοκευτέβες και φτιάξανε ντοματοκευτέβες. Βγάρανε και μία ταραμοσαλάτα.
17: Πήγε.
16: Βέρανε και ένα τέτοιο. Πήγε, μιλάμε. Άστο, έφυγε τέτοιο. Έφυγε πετώντας από το παράθυρο. Η ταραμοσαλάτα του μεταξύ είναι. Είναι. Η ταραμοσαλάτα θεωρείται. Γιατί τον μπερδευτεί τώρα, vegan. Ναι, επειδή είναι με το. Είναι και αυτά τα περίεργα, δεν ξέρει. Ή την ροκαυτερή, δεν ξέρεις. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το τζατζίκι. Τι έχει, αγκουράκι έχει, σκορδάκι έχει, ρίχνεις και έναν ύπνο μετά. Νιστάζουν και νωρίς και τους πας και σπίτι τους.
17: Α, ωραία. Τι κάνεις για νομικά
16: τυχόν. Τέτοια πράγματα, ωραίες φιλοξενίες.
17: Όπου, παιδιά, είχα πάει στο σπίτι ενός πρέσβη, θυμάμαι, σε ένα μεγάλο event στο εξωτερικό και είχαν φύγει όλοι, είχαν φύγει και τα αυτοκίνητα, δεν ξέραν πώς να φύγουμε. Και είχαν μείνει εμείς, ο γκέι φίλος του και δύο φίλες που απλά μείναμε σε ένα δωμάτιο, είχαμε ξεχαστεί. Και μιλούσαμε και λέμε τώρα. Λέει ο πρέσβης, όχ, μας κοιτούσε καλά-καλά, σου λέει, κατσικώθηκαν αυτές εδώ, δεν θα φύγουν να κοιμηθούν σε κανένα δωμάτιο. Αλλά ήθελε να ζήσει τον έρωτά του ο πρέσβης. Τελικά βρήκαμε ένα ταξάκι, μια χαρά μας φόρτωσε. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.
16: Σα σταύρωσε κιόλας και φύγατε.
17: Ακριβώς.
16: Λοιπόν, όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα περιορισμός των social media στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να ακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να...
5: Και αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν... Θα ήθελα να ξέρω, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω. Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Ανησυχία. Και όταν είσαι παιδί, σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Ρωμαίος!
15: Ιουλιέτα!
14: Από του Μπόστ την Μπένα!
15: Έργο παλιό.
14: Ασύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
14: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
15: Τρεχάτε για να δείτε.
14: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
16: Το βάλε, το βάλε.
17: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
16: Τρελάνε μας.
17: Τρίποντο, τρίποντο.
16: Με χαρά μου.
18: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Παραπολιτικά 90,1.
20: Τη Σάντι Τσαντάκη στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί χθες είχαμε Met Gala και θα σχολιάσουμε όλα αυτά που είδαμε και σε κάποιες περιπτώσεις μας άφησαν άφωνες. Καλησπέρα!
21: Καλησπέρα!
22: Γεια σας, κορίτσια. Ενθουσιασμένες με το Met Gala, σας ακούω.
21: Ενθουσιασμένες, γιατί θα βγάλουμε φτιαράκια τώρα, γι' αυτό.
22: τι σας άρεσε, γιατί πιο πολύ θα μιλήσουμε για αυτά που δεν μας άρεσαν.
20: Κυρίως ήταν το δεν μας άρεσε.
21: Εμένα μου άρεσε πολύ η σύζυγος του Μπίμπερ.
22: Α, σου άρεσε. Εντάξει.
21: Εμένα μου άρεσε.
22: Η Χέιλι Μπίμπερ είναι πάντα εντυπωσιακή. Είναι μοντέλο, είναι πια επιχειρηματία. Είναι πιο πλούσια και από τον άντρα τη. Οπότε δικαιούται.
20: Να τα τι έπαθε ο άνθρωπο.
22: Δικαιούται να είναι η απόλυτη μουσική. Ήταν πολύ εντυπωσιακή.
20: Λοιπόν,
22: ήταν σαν εργοτέχνη.
20: Μου έκανε εντύπωση η κυρία Amazon, η οποία ήταν ξόβιζη λίγο.
21: Όπως πάντα.
22: Όπως πάντα. Το περιμένουμε να είναι εντυμένη.
20: Ήταν στην έναρξη με τα πανηγύρια και το φοβερό το συγκρότημα, πιο συγκρατημένη η Winter, και έδινε έτσι λίγο εντολές, σαν να της λέει ότι εσύ βάζεις το χρήμα, αλλά εγώ έχω το πάνω χέρι. Δηλαδή το παρατήρησα λίγο αυτό και μου φάνηκε λίγο περίεργο, για να είμαι ειλικρινής.
22: Το περίεργο είναι ότι έχει κάνει ήδη υπέρβαση η Άννα Γουίντερ για να δέχεται να είναι και όλες οι Kardashians.
21: Όλες οι καρακίτσες.
22: Ναι, και η Λόρεν Σάντσος, είδατε, το πλήρωσε το τίμημα. Δεν πήγε η Μέριλ Στρίπ, δεν πήγε η Ζεντάγια. Δηλαδή με τη Μέριλ Στρίπ φωτογραφήθηκε, έκανε την υπέρβαση η Άννα Γουίντερ. Φωτογραφήθηκε μαζί της και η Μέριλ Στρίπ δεν πήγε στο δικό της τον καλά. Αυτό σημαίνει κάτι.
21: Για να σνομπάρουν τον Amazon, από ό,τι καταλάβαμε.
22: Ναι, γιατί δεν πήγανε και αυτός, βέβαια, για το δίδυμο Μπέζος και Σάντσες. Γιατί πολλοί ήταν εκείνοι που είπαν ότι εντάξει, δεν εξαγοράζονται όλα. Υποτίθεται ότι τόσα χρόνια υπήρχε ένας θεσμός, υπήρχαν αυστηροί κανόνες και τελικά τίποτα δεν έγινε. Η Winter είχε πει, για παράδειγμα, ότι δεν επιτρέπονται να πηγαίνουν ανήλικα. Η Kidman πήρε την κόρη της, έτσι δεν είναι, δηλαδή. Κάτι που δεν θα επιτρεπόταν πριν από ένα χρόνο. Η Beyoncé επίσης εμφανίστηκε με την κόρη της και την είχε εκεί και φωτογραφιζόταν.
20: Ποιος πήγε με τη μαμά του? Κάποιος πήγε με τη μαμά του.
21: Με τη γιαγιά του.
20: Ναι, με τη γιαγιά του.
21: Αυτά είναι πολύ γλυκό.
22: Πολύ γλυκό. Πήγε με τη γιαγιά του και την είχε πτήσει στα λευκά. Και ήταν από τις πιο συγκινητικές και αυθεντικές στιγμές, γιατί δεν είδαμε και πολλές αυθεντικές.
21: Πραγματικά.
22: Πολύ γυμνό όπως πάντα.
21: Και πολύ κακογουστιά, βρε παιδί μου. Πολύ κακογουστιά.
22: Πολύ υπερβολή.
21: Πες μας εσύ, ποια θεωρείς τα πιο κακόγουστα αντισήματα?
22: Τα κακόγουστα είναι τα περισσότερα. Καταρχήν είδα, να σας πω την αλήθεια, εγώ ακόμη και το φόρεμα της Kidman, το Chanel, το κόκκινο με τα μποά, δεν μου άρεσε.
21: Ναι.
22: Είδα και τη Λένα Ντάναμ, η οποία είναι ένα πολύ ταλαντούχο κορίτσι που είναι σεναριογράφος και έχει γράψει τη σειρά το Girls πριν από χρόνια, και γενικά είναι πολύ αναγνωρίσιμη προσωπικότητα στην Αμερική. Φορούσε και εκείνη κόκκινο με μπουάκι. Ήταν και οι δύο με παγέτες. Υπήρχαν βέβαια και πολύ πιο kitsch εμφανίσεις. Εντάξει, αυτό το κορίτσι, ας πούμε, η Σαμπίνα Κάρπεντερ, φορούσε Dior. Είχε πάρει ένα υλικό από το film, από την ταινία, από τη Σαμπρίνα. Αλλά είναι ένα κορίτσι που είναι pin-up, είναι έτσι μινιατουρίτσα, αλλά ό,τι και να φορέσει, δεν δείχνει πάνω της. Τη Cardi B, το φόρεμα που λέγανε στο Twitter μετά, ότι θυμίζει έντερο, του Mark Jacobs. με κάτι εξογκώματα, με κάτι χρώματα, με κάτι. Δηλαδή αυτό δεν θέλει να το βάλει. Δεν θέλει να γράψει ιστορία. Δεν θέλει να αφήσει το αποτύπωμά σου με ένα τέτοιο.
20: Οι άλλοι που ήταν τυλιγμένοι όλοι με ένα τούλι.
22: Εντάξει, οι άλλοι που ήταν με ένα τούλι μοβ. Η Heidi Klum. Η Χάιντι Κλουμ που είναι η νούμερο ένα στις μεταμφιέσεις, μπέδεψε το Halloween με το Met Gala. Εμφανίστηκε σαν κινούμενο άγαλμα. Και είναι κρίμα μια τόσο ωραία γυναίκα να κυκλοφορεί έτσι. Δηλαδή ήταν τρομακτικό το αποτέλεσμα. Η Κέιτι Πέρι που εμφανίστηκε ένα αστροναύτη που πηγαίνει για ξυφασκία και έβαλε και σημαίνια δόντια.
20: Έβαλε και
21: αυτή τη χαρά δεν πήραμε.
20: Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Παιδιά, ζούμε σε εποχή απόλυτης παρακμής. Η τέχνη και η μόδα καθρεφτίζουν τελείως την αισθητική μιας εποχής. Είναι αισθητική αυτό που υπάρχει σήμερα? Οι μεγάλοι οίκοι που πρότειναν αυτές τις ενδυμασίες, γιατί πρόκειται για καρναβάλι. Δεν είναι ρούχα που κρύβουν μια δημιουργικότητα. Ό,τι τρελό είχε ο κάθε σχεδιαστής, το έβαλε στις μούσες του και είπε άντε τραβάτε για να βγείτε φωτογραφίες και να διαφημιστεί λίγο ο οίκος. Είναι αυτό δημιουργία?
22: Όχι, θυμάστε παλιότερα ότι στα Όσκαρ βλέπαμε τις ωραιότερες
21: πραγματικά.
22: Τα έβλεπες και πραγματικά ζούσες το παραμύθι. Και τώρα λες είναι δυνατόν να μπορείς να διαθέσεις όσα χρήματα έχεις, να μπορείς να λάμψεις και να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι αστείο. Η Μαντόνα με το πλοίο για καμία.
21: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, πώς γίνεται ναι. Όμως οι γνωστοί, κύριε παιδί μου, να ράβουν τέτοια φορέματα? Δηλαδή, αυτοί ακολουθούν αυστηρά τις επιταγές των πελατών τους και των πελατησών τους.
22: Πολλές φορές είναι ρούχα που δεν θα βγουν ποτέ στην πασαρέλα. Οπότε τα κάνουν μόνο για εντυπωσιασμό. Όταν φτιάχνουν κάτι για την Kylie Jenner ή φτιάχνουν ένα γλυπτό για την Kim Kardashian, ξέρουν ότι αυτό ξαφνικά θα τους φέρει πάρα πολλά likes, πάρα πολλού, ίσως και κάποιους πελάτησες. Αυτό γίνεται μόνο για εντυπωσιασμό και μόνο για να είναι πολύ ψηλά σε αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω. Βλέπουμε όμως και κάτι. Βλέπουμε και τη γρήγορη μόδα. Δηλαδή για πρώτη φορά είδαμε στο Met Gala Zara και Gap.
21: Ναι,
22: το Bad Bunny που είναι απίστευτο έτσι. Που λένε ότι ο Τζον Γκαλιάνο θα σχεδιάσει και θα γίνει, αλλά δεν ξέρω τώρα αν συνεργάστηκε ο Τζον Γκαλιάνο με τον Bad Bunny για αυτό που φόρεσε, που είχε φορέσει και στο Super Bowl.
21: Στο Super Bowl πάλι Ζάρα δεν είχε φορέσει.
22: Πάλι Ζάρα είχε φορέσει. Τώρα, αυτό ας πούμε θα το βλέπει η Window και θα τρελαίνεται. Ή να φοράει Gap, ποιος θα το περίμενε, Gap Studio βέβαια, φόρεσε η Kendall Jenner, από το Zac Posen, ο οποίος παλιά ήταν ο πρωτεζέ της Anna Wintour, αλλά έκλεισε ο οίκος της. Οπότε φαίνεται ότι για κάποιους σχεδιαστές είναι και ένας τρόπος να επανέλθουν στο προσκήνιο.
21: Μάλιστα.
22: Είναι πολύ δυνατό, είναι πολύ δυνατή βιτρίνα το Met Gala. Αλλά τελικά αυτό που λένε όλοι την επόμενη μέρα είναι ότι είναι ένα κίτς υπερθέαμα. Πώς λέμε για τη Eurovision.
21: Ναι.
22: Κάτι αντίστοιχο στο κομμάτι του κινηματογράφου και της μόδας. Και είναι πολύ κρίμα γιατί τόσα χρόνια λέμε αν η τέχνη είναι μόδα και η μόδα είναι τέχνη. Αν είναι η τέχνη να είναι έτσι όταν εμπνέεται από τη μόδα, καλύτερα να μην δούμε ποτέ να υπάρχει αυτός ο διάλογος.
20: Και στην τέχνη δεν βλέπουμε τίποτα καλύτερο.
21: Πλέον όχι.
20: Παιδιά. Δηλαδή βρώμικα αθλητικά παπούτσια δίπλα σε ένα σακουλάκι με ένα κουλουράκι και υποτίθεται αυτό. Ή ας πούμε ο Damien Hirst παίρνει το πινέλο, το βουτάει στις αυτές και πετάει τις μπογιές στον τοίχο και υποτίθεται ότι φτιάχνει ένα έργο τέχνης. Δηλαδή δεν υπάρχει καλεσθησία.
22: Ναι. Βέβαια ευτυχώς που υπάρχουν τα γάλματα. Σκέψου, αν μπορούσαν να μιλήσουν τα γάλματα, να βλέπαν, εμπνεύστηκαν από την νίκη της Αμοθράκης.
20: Αυτό, ναι. Να το πούμε. Τρεις λέει εμπνεύστηκαν από την αρχαία Ελλάδα.
22: Πάρα πολύ. Αυτό φαίνεται ότι και στις επιδείξεις μόδας διαχρονικά εμπνέονται οι σχεδιαστές και ο Gautier από τη Madame Gray έχουν επηρεαστεί όλες τις δεκαετίες από την αρχαία Ελλάδα. Αλλά αυτό που είδαμε μέχρι και την Τιπέτσα. Η Τιπέτσα είναι μια Ελληνίδα σχεδιάστρια που διαπρέπει στην Αγγλία και φτιάχνει ένα καινούριο στυλ ρούχου που είναι σαν βρεγμένο τραπέ. Mm-hmm. Και το έχουν βάλει διάφορες και influencers και τώρα το φόρεσε μια ηθοποιός η Λόρα Χάριε, αλλά έβαλε η Kendall Jenner αυτό το Gap Studio που θύμιζε Νίκη Θαμοθράκη και φωτογραφήθηκε μάλιστα με τα χέρια ανοιχτά για να προσπαθήσει να δείξει αυτή την εθέρια ύπαρξη που ήθελε. Η Serena Williams που φόρεσε Marc Jacobs, η Suki Waterhouse που είναι η γυναίκα του Robert Pattinson, έβαλε και αυτή ένα ρούχο με πτυχώς του Michael Kors. Γενικά η αρχαία Ελλάδα πουλάει πολύ.
20: Λοιπόν,
22: με αυτό το αποτέλεσμα.
20: Θα μας πεις τώρα λίγο για το ημιπέδιλο της Σανέλ. αυτό το,
22: αυτό το ημιτέλειο. Δεν θέλω να το δούμε. Αυτό επειδή θα το δούμε στο Ζάρα σύντομα και στο H&M, γιατί βεβαίως οι αλυσίδες πάντα
21: αντιγράφουν.
22: Φέρνουνε, βέβαια, ναι. Το φέρνουνε. Αυτό τώρα το πέδιλο που συγκρατεί μόνο τη φτέρνα.
21: Το αστράγαλο.
22: Και όλο το υπόλοιπο φτέρνα, είναι κρυμμένο και ακουμπάει και γυαλίζει το πάτωμα και το σκουπίζει. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα θέλουμε.
0: 2000 FM.
21: Θυμάσαι ποια είναι η τιμή του.
22: Η τιμή του, και να τη δούμε και να μην τη δούμε, υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου στα 1000 ευρώ.
20: Ναι. 1000 με 1500.
22: Δηλαδή θα σου κάνουν έκπτωση επειδή καλύπτει το μισό πόδι. Τη μισή πατούσα.
20: Απλώς η Σανέλ που είναι ένας κλασικός οίκος. Είναι, δηλαδή μας ξεπερνάει πια πόσο έλλειψη φαντασίας μπορεί να υπάρχει. Τι είναι αυτό το πράγμα?
22: Εάν ήταν ο Καρλ Λάγκερφελντ δεν νομίζω θα το επέτρεπε να συμβεί αυτό. Επίσης έβγαλαν υπερμεγέθεις τσάντες που μιλήσαμε πριν για το Ζακεμός που πήγε με τη γιαγιά του. Mm-hmm. Ο Ζακεμός πώς έγινε γνωστός? Έγινε από ένα υπερμεγέθες ψάθινο καπέλο και από μια εξαιρετικά μικρή μικροσκοπική τσάντα.
20: Ναι.
22: Τώρα φαίνεται ότι η Σανέλ είναι σε απόγνωση, γιατί προσπαθεί και εκείνη να παίξει αυτό το παιχνίδι. Τι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Ας βάλω ένα πέδιλο που είναι μισό. Είναι ημιτελές. Δεν θα το βάλουμε, κορίτσια, το καλοκαίρι αυτό. Νομίζω ότι θα αντισταθούμε σε αυτή την συναρπαστική τάση της μόδας.
20: Σαντί, ποιο μπραντ πιστεύεις ότι είναι σε καλή και δημιουργική φάση?
22: Σε καλή και δημιουργική φάση, Παλαισιάγκα έχει τελειώσει, Σανέλ έχει τελειώσει. Ο Ντιόρ νομίζω ότι έχει επανέλθει και ότι μπορεί να βγάλει συνέστημα και να υπάρξει μια καινούργια εποχή για τον Ντιόρ.
20: Ο Φέντι,
22: όχι. Νομίζω ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει τίποτα να πει. Και τώρα με τη γούνα και με το δέρμα δεν είναι να αστειεύεται κανείς. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, οπότε ούτε εκεί βλέπω να γίνεται κάτι συναρπαστικό. Τι άλλο, Versace, όχι, Michael Kors, όλο όχι σας λέω.
21: Δεν έχει μείνει και τίποτα έτσι.
22: Ο Saint Laurent κρατάει σταθερά ένα προφίλ έτσι, πολύ αισθησιακού πρέτα-πορτέ που νομίζω ότι έχει απήχει στις γυναίκες. Είδαμε την Kate Moss, η Kate Moss εμφανίστηκε τώρα στο Met Gala με ένα δαντελωτό φόρεμα. Ό,τι και να βάλει αυτό το κορίτσι που παραδοσιακά φοράει Saint Laurent, της ταιριάζει πάρα πολύ.
21: Ναι, το αναδεικνύει.
22: Ναι, οι τιμές να πούμε ότι έχουν ξεφύγει εντελώς. Δηλαδή πια το πρέτα-πορτέ φλερτάρει πολύ έντονα με την υψηλή ραπτική. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά η Bottega Veneta, για παράδειγμα, έβλεπα σε ένα εξώφυλλο του How to Spend It των Financial Times. Ήταν ένα μοντέλο, φορούσε ένα πολύ ωραίο πουκάμισο κόκκινο με μία μακριά φούστα που ήταν λίγο σαν ανάγλυφο. Νομίζω το από πάνω είχε 15.000 λίρες και η φούστα έχει 8.000.
21: Καλά, δηλαδή, είμαστε καλά.
22: Δηλαδή έχει 23.000 λίρες.
20: Μόνο.
22: Αυτό παλιά θα το έβλεπε κανείς μόνο στην υψηλή ραπτική σε ένα ρούχο που ήξερε μια γυναίκα ότι θα φτιαχνόταν αποκλειστικά για την ίδια. Τώρα και το πρέτα-πορτέ έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
21: Ναι, το θέμα είναι ότι πουλάει, γιατί διαβάζουμε ότι υπάρχει κρίση γενικά στο πολύ ακριβό ρούχο.
22: Υπάρχει κρίση στην πολυτέλεια, αλλά βλέπουμε και οίκους όπως είναι ο Μπρουνέλο Κουτσινέλη ή Λόρο Πιάνα που επενδύουν στην ήρεμη πολυτέλεια και φαίνεται στο ταμείο ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει χρήμα.
20: Πάντως γενικά τα πολυτελή μπραντ περνάνε μια δύσκολη φάση. Αλλά δεν φταίει μόνο ότι έχουμε μια παγκόσμια οικονομική κρίση, δεν έχουμε και πολλή δημιουργικότητα. Ο άλλος θέλει να τα δώσει πιο επιλεκτικά τα χρήματά του.
22: Ναι, σε πολύ καλή ποιότητα, σε πολύ καλά υλικά, δεν θέλει να φωνάζει το ρούχο του. Δηλαδή έχουμε φύγει από αυτή την εποχή που βεβαίως έχουμε φύγει και δεν έχουμε φύγει από τη δεκαετία του 80 και τα λογότυπα. Βλέπουμε ότι και αυτή η μανία με τις άντες, με την επιδειξιομανία να φαίνεται τι κρατάς, τι έχεις αγοράσει, που έχεις επενδύσει, υπάρχει ακόμη. Να μην ξεχάσουμε και τη Σίλια Κρυθαριώτη βέβαια.
20: Η οποία έντυσε στο Met Gala.
22: Ναι, εμφανίστηκε με μια τραγουδίστρια Κιάρα και ένα ρούχο που
20: φωτογραφήθηκε
22: πάρα πολύ χρυσό, εμπνευσμένο από την Εφερτίτη. Είναι από αυτά τα ρούχα που η Σίλια Κρυθαριώτη ξέρει να κάνει πολύ πολύ καλά. Οπότε με έναν τρόπο είχαμε δύο ελληνικά ονόματα, και τη Σίλια και την Τιπέτσα στο Met Gala.
21: Αυτή που μαζί με το βρεγμένο, που είναι σαν βρεγμένο.
22: Με το βρεγμένο ντραπέ. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ καλό για την Ελλάδα. Ας ταξιδεύει και στο Met Gala. Είναι παντού στο κόκκινο χαλί.
21: Πες μας, Σάντι, και δύο, πέρα από την γυναίκα του Μπίμπερ και δύο που σου άρεσε και σένα, και δύο ακόμα ή τρεις εμφανίσεις που σου άρεσαν πραγματικά.
22: Ποιες μου άρεσαν?
21: Να δούμε και να γκουγκλάρουμε, να τις δούμε και αυτές να τις θαυμάσουμε αν υπάρχουν στο εξαιρέσεις.
22: Εμένα η Βιτόρια Τσερέτη, που ήταν από τα πολύ γυμνά κορίτσια, επειδή δεν έχει τίποτα πρόστιχο στο σώμα της, φόρεσε η Καρολίνα Χερέρα και εκείνη ήταν, υποτίθεται, με ένα αρχαιοελληνικό ρούχο, μαύρο αυτή τη φορά, αλλά έκρυβε με έναν τρόπο το σώμα της που ήταν πραγματικά σαν να είχε κάνει ένα σχεδιαστής με την τεχνική του μουλάζ ένα γλυπτό στο σήμερα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αντιθέτως, δεν μου άρεσε καθόλου η Ειρίνα Σάικ, που θαύμασα τους κοιλιακούς της, αλλά έχασα το ρούχο της. Mm-hmm. Και μία ακόμη εμφάνιση που να μ' άρεσε, δύσκολο, δύσκολο, κορίτσια μου.
21: Φαντάζομαι.
22: Η Ζόη Κράβιτς. Η Ζόη Κράβιτς μ' αρέσει, που θα παντρευτεί και τον Χάρι Στάιλς, η οποία λέει ότι έκρυβε και το μονόπετρο. Η Ζόη Κράβιτς και κόρη αυτού του πολύ ταλαντούχου μουσικού, του Λένι Κράβιτς, που είδαμε και στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολύ στυλ, φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα από δαντέλα, το οποίο λένε ότι πρέπει να το φανταστούμε και σε λευκό, γιατί κάπως έτσι θα μοιάζει και τον ηθικό της.
20: Τέλεια.
21: Πολύ ωραία.
20: Σάντι μου, σε ευχαριστούμε.
22: Εγώ σας ευχαριστώ, κορίτσια, για την πολύ ζωντανή μας επικοινωνία για μια ακόμη φορά.
20: Φιλάκια.
22: Και στο επόμενο Met Gala.
21: Εννοείται.
20: Λοιπόν, θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public.
21: Και να σου πούμε, γιατί όπως ακούσατε, έρχεται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media στα παιδιά ηλικίες κάτω των 15 ετών. Και αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που φέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να φέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Η Πέμπτη Άττικα Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Άττικα Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρα.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
12: Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Έχεις φαγωθεί?
15: παγωθεί με το πλοιαράκι.
16: Εγώ, ναι, τι φαντάζεσαι να πας, να πας τώρα, να θέλεις να κάνεις μια κρουαζιέρα και πηγαίνει και σε πολύ περίεργα μέρη.
15: Και αυτό το πάθε.
16: Ναι, ακριβώς.
15: Τι πάθανε, μπήκανε ποντίκια.
16: Δεν μπήκανε ποντίκια, δεν το ψάχνανε το πλοίο. Ήταν να πούμε γιατί ένα κρουαζιερόπλοιο υπήρξε ένα ξέσπασμα ενός ιού που λέγεται Χανταϊός και συνήθως είναι, λέει, από περιτώματα κλπ. Αρουραίων, δροκτικών ποντικιών. Πέθανε κόσμος. Τρία άτομα. Πέθανανε τρία άτομα και είναι άρρωστα άλλα δύο. Έψαξαν το πλοίο και δεν έχει. Το πλοίο είναι πεντακάθαρο από το
15: οπτικά. Μήπως είναι αποτρόφιμα.
16: Το έφεραν επειδή ήταν κόσμος και από άνδης και λοιπά. Ήρθε απ' έξω ο ιός. Μεγάλη επιτυχία.
15: Και δεν πρέπει να τους ελέγχουν, ρε παιδί, όταν είναι σε κλειστό
16: τι
15: χώρο.
16: Να
15: κάτι να μου πεις τι μπορούν να ελέγξουν, έτσι δεν είναι.
16: Τραγικό. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι εγκλωβισμένοι στο λαζερόπλο, γιατί δεν θα τους κάνουν έλεγχο για να μπορέσουν να βρέσουν
15: μέσα
16: κάπου.
15: Δηλαδή οι άρρωστοι.
16: Οπότε, ναι, που δεν το γνώριζαν ότι είναι άρρωστοι, βέβαια.
15: Ναι. Μάλιστα.
16: Και να δούμε και τι μπορεί να γίνει, γιατί διάβασα ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι 8 μήνες επόαση. Δηλαδή κάποιος να το κολλήσει, να είναι μια χαρά και να του βγει μετά από μήνες.
15: Ναι.
16: Μεγάλη επιτυχία γενικά. Γενικά ωραίες μέρες γεμάτες χαρά και ευτυχία και ομορφιά.
15: Ναι.
16: Οι αστρολόγοι έχουν πει για 4 ζώδια ότι θα είναι στα λιβάδια.
15: Εγώ είμαι στο λιβάδι. Ποιο λιβάδι, στο κάτω λιβάδι. Το κάτω λιβάδι είναι εκεί να δεις φυτρώνουνε και ρίζες και όλα.
16: Μέσα στα λιβάδια είμαστε.
15: Ναι.
16: Λοιπόν, να πούμε για το πρόσωπο που εξασφαλίζει την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Shield Cover BB Compact 50+, που είναι η ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με νιασυναμίδη και ελληνικό νάτριο, επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των αντελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξωτερική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα, το Luxurious Sun Care Shield Cover BB Compact 50+, είναι η λύση που ψάχνατε για καθημερινή προστασία και ομορφιά.
15: Πρέπει να φοράμε αντιλιακή και ειδικά με υψηλή προστασία και να είναι και να μην φεύγει με τον υδρότα και με το νερό, γιατί είναι σημαντικό. Κοίτα εδώ, ελιές και φακίδες,
16: ναι, παιδιά, λέει, και με συννεφιά.
15: Βέβαια, διότι είναι η αντανάκλαση του φωτός, ναι. Και αυτό κάνει. Εδώ σου λέει μπορεί να είσαι στη θάλασσα βρεγμένος και λοιπά και να μαυρίζεις από το κακό.
16: Βέβαια,
15: σου.
16: Βέβαια. Ναι. Έχεις δει μια νέα τέτοια αντιγύρανση που έχω δει, είναι ένα ματσαφλαράκι που πώς να λέγεται.
15: Ματσαφλάρι.
16: Ματσούκι δεν είναι, ματσαφλάρι να το πω. Όπου το παίρνεις και κάνει το, γι' αυτό εσύ, σε βίντεο διάφορα, ναι, στο TikTok. Είναι ή μεταλλικό ή μεταλλικό συνήθως και αρχίζεις και παίρνεις, ξεκινάει να το πηγούνι και κάνεις. Προς τα πάνω έτσι. Και βάζεις τη μούρη
15: ναι,
16: και
15: άσε με τώρα, θα συντερώνουμε μία
16: και
15: ώρα
16: κάνεις,
15: και θα βγω σαν τριοκαρό.
16: Και κάνεις έτσι και από τον κύκλο. Και κάτω από τον κύκλο. Και πάνω από τον κύκλο. Και πάνω, παιδιά, να σας πω κάτι.
15: Πόσο χρόνο πρέπει να έχεις να κάνεις τον πάνω κύκλο και τον κάτω κύκλο.
16: Ένας άλλος βγαίνει και λέει για να κάνετε, λέει, ζυγωματικά, μα έχετε μαγούλια, λέει, και δεν ξέρετε τι να κάνετε. Σηκώστε, λέει, το κεφάλι πάνω. Βάλτε τα δάχτυλά κάτω τον ουρανίσκο και να τραβάτε, λέει, προς τα
15: έξω. Άσε μας τώρα.
16: Και είναι κόσμος που κάθεται και το κάνει. Θα το κάνετε, λέει. Πώς έλεγε, με ένα λεπτό την ημέρα, έξινα την ημέρα. Και θα δείτε, λέει, να λέει πως ήμουνα και να λέει πως έγινα. Και μας δείχνει τώρα που είναι 15 χρονών, που αλλάζει, 13, που αλλάζει όλο το πρόσωπο και πως είναι στα 23. Το τι γιατροσόφι και το τι μυστικά ομορφιάς που είναι αφιλεγόμενα και λες θα βγω ζωντανός άμα το δοκιμάσω. Κυκλοφορούν παιδιά στο ίντερνετ χωρίς καμία, πώς το λένε, αξιοπιστία. Θέλει πάρα πολύ ψάξιμο ό,τι πληροφορία παίρνουμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ειδικοί.
15: Ναι.
16: Πάρα πολύ πρέπει ψάξιμο.
15: Σωστό, γιατί μπορεί να γίνει.
16: Απέραντε σκεδαστικό η αλήθεια είναι να το χαζεύεις, αρκεί να μην το. Don't try this at home, παιδιά.
15: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος, ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό.
16: Θα βάλουμε απουσίες.
15: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 5 Μαΐου. Η επικαιρότητα των ημερών επιβάλλει να ασχοληθούμε με την κατάσταση που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους με τα πατίνια. Δεν θα σας πω όμως σήμερα κάτι γι' αυτό, θα σας προτρέψω απλώς να διαβάσετε τα σχετικά κείμενα στην ιστοσελίδα www.motorone.gr και ασφαλώς στα παραπολιτικά.gr. Ανάμεσα στα κείμενα αυτά και οι απόψεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, περί του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατίνιων στην Ελλάδα. Πατίνια τα οποία είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε εξελίσσονται σε μάστιγα τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας. Αλλάζω πεδίο, έρχομαι στα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, καθώς βρισκόμαστε μόλις στις πρώτες μέρες του πέμπτου μήνα του χρόνου. Το πρώτο τετράμινο δεν ήταν άσχημο, το πρόσημο είναι θετικό. Θυμίζω, οποιοδήποτε μέγεθος πάνω από τις 150.000 ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2026 θα είναι ασφαλώς θετικό. Φεύγουμε τώρα από την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό, εκεί όπου προφανώς κυριαρχεί η συζήτηση και το ζήτημα της αύξησης δασμών για τα εισαγόμενα από την Ευρώπη στις ΗΠΑ αυτοκίνητα. Συντελεστής 25% πλέον, ήδη από εχθές Δευτέρα 4 Μαΐου έχει τεθεί η σχετική οδηγία εκεί σε εφαρμογή. Στόχος ποιος είναι, δεν είναι ένας, αλλά ο βασικός στόχος είναι η μεταφορά παραγωγής στις ΗΠΑ

0: της κατασκευής ευρωπαϊκών οχημάτων, άρα η δημιουργία νέων εργοστασίων. Άλλωστε, ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει και επέρεται γι' αυτό ότι τα εργοστάσια στα οποία κατασκευάζονται τώρα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκείνα τα οποία δρομολογούνται να κατασκευαστούν εκεί υπερβαίνουν σε αξία τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πρόεδρος Τραμπ άλλωστε πιέζεται από το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ απέναντι σε χώρες από τις οποίες εισάγονται αυτοκίνητα στις ΗΠΑ. Αξίζει να γνωρίζετε ότι το 2025, πέρυσι δηλαδή, η αξία των εξαγόμενων από τις ΗΠΑ οχημάτων έφτασε στα 53,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές από την Ευρώπη στις ΗΠΑ το 2025 έφτασαν τα 42,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η διαφορά είναι πολύ μικρή και αυτό όσο να είναι τον πιέζει. Προφανώς από όλα αυτά ο μεγάλος χαμένος τώρα είναι η Γερμανία. Η Γερμανία η οποία πιέζεται από τις ΗΠΑ σε πολλά διαφορετικά πεδία. Η Γερμανία η οποία είχε εξαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ πέρυσι αξίας 21,2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τι σημαίνει αυτό για τους Αμερικανούς καταναλωτές? Ότι θα κληθούν να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αποκτήσουν ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Μα γιατί να αποκτήσουν ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, θα μου πείτε? Γιατί παραδοσιακά η ελίτ της αμερικανικής κοινωνίας, διορθώνω, επιλέγει ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και όχι αμερικανικά. Δαπανώντας ωστόσο περισσότερα χρήματα για να αποκτήσουν ευρωπαϊκά οχήματα, τα οποία κατασκευάζονται εκτός των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί απλώς θα στερήσουν αυτά τα χρήματα από την γηγενή αμερικανική οικονομία. Τι μπορούν να κάνουν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες? Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων τους στις ΗΠΑ, είναι βέβαιο ότι κάποιες εισαγωγικές εταιρείες θα προσπαθήσουν να απορροφήσουν ένα μέρος αυτής της αύξησης του φορολογικού κόστους, γιατί η δασμή αυτό είναι φορολογικό κόστος. Κάποιες θα τα καταφέρουν, κάποιες όχι. Σίγουρα δεν μπορεί να απορροφηθεί όλο το κόστος και σίγουρα όχι από όλες τις εισαγωγικές εταιρείες εκεί. Προφανώς και το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι στους δασμούς που εξήγηλε ο πρόεδρος Τραμπ υπόκεινται τα ευρωπαϊκά μοντέλα τα οποία παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Γυραιά Ήπειρο, όχι σε αμερικανικά εργοστάσια. Και όλο αυτό σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ρευστό από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ακόμη και οι ίδιες οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες πλήττονται από την αύξηση της τιμής του αλουμινίου, για παράδειγμα, ως πρώτης ύλης. Μια αύξηση που μπορεί να προκαλέσει αύξηση στην τιμή πώλησης αμερικανικών οχημάτων ακόμη και κατά 2.000 ευρώ ανά δολάρια, διορθώνω, ανά αυτοκίνητο.
1: 2.000 FM.
2: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
16: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
15: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
16: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό.
17: Farmer Παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ Πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Farmer Φακές Ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ Πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Energizers! Νιώθω άνετα!
19: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
18: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
19: Χαμογελώ μέσα τους!
20: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
21: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87 151.
22: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλακτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
3: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
2: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
3: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Μάι, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
9: Τι βλέπω? Εργασίες και υπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. 1-1.
10: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν. Χοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Energizers! Νιώθω άνετα!
15: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
15: Χαμογελώ μέσα τους!
16: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
17: Energizer Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
19: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6255.
21: Πανουράκης.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
24: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε.
0: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
24: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
25: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
26: Τι θα φάμε σήμερα?
27: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
26: Δηλαδή?
27: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
26: Τι έχει το μενού?
27: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
26: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
27: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
26: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
27: Έτοιμο.
26: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
27: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
26: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
27: Αγίου Νικολάου 6.
26: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
27: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
28: Στέφανε.
29: Ναι.
28: Πάω σούπερ μάρκετ.
29: Στο τάδε?
28: Όχι.
29: Στο άλλο τάδε?
28: Μπα, όχι.
29: Πού θα πας?
28: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
29: VKD Market, λοιπόν.
28: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
29: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
30: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
31: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως θα κάνουμε μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη. 12 με 1 ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης στη δική του εκπομπή και 2 η ώρα βέβαια το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Μας καλείτε, ορίστε. Και στις 6 επανάληψη. Στις 10 το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Δημήτρη, ήταν Βακλή. Παίρνετε τηλέφωνο, σας απαντάει λοιπόν ο Δημήτρης στο 22 730 88 80 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, όπως και μέσω του Live24, που είναι πολλοί αυτοί που μας ακούν διαδικτυακά και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σε ακούσει ο καθένας και στην άλλη άκρη του κόσμου, παντού. Αυτή είναι η δύναμη της τεχνολογίας. Και πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο. Πραγματικά είναι ισορροπίες πάρα πολύ λεπτές και εύθραστες στο αυτό που γίνεται στην Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν εύθραστη εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει μετά τις ανταλλαγές των πυρών στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή μια μέρα ακριβώς μετά από την επιχείρηση ελευθερίας είδαμε τι έγινε εχθές. Κλιμακώνεται η ένταση λοιπόν και είναι πολύ δύσκολη πλέον η κατάσταση να προβλεφτεί το τι μπορεί να γίνει, αν και οι περισσότεροι κάνουν λόγο για μεγάλες επιπτώσεις, τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία. Θα υπάρξει ύφεση. Ακούμε τα διάφορα ρεπορτάζ στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας να δηλώνουν, να αναφέρονται στην ύφεση που θα υπάρξει. Ακόμα και οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν στη χώρα τους τεράστια προβλήματα και με την αύξηση στην ενέργεια, στα καύσιμα και τον κόσμο, πολλούς δηλαδή και Αμερικανούς, να δηλώνουν ότι φέτος δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές αν δεν σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς, με τον Τραμπ να αρνείται να απαντήσει αν η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, ενώ αν νωρίτερα απείλησε ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία. Η απειλή αυτή ακολούθησε ιρανικές αναφορές ότι πύραυλοι χτύπησαν μια φρεγάτα του αμερικανικού ναυτικού στα στενά, κάτι που αρνήθηκαν ΗΠΑ. Γενικώς λέει πολλά ο κύριος Τραμπ. Και ότι θα τους εξαφανίσει, ότι και σε 2 μέρες. Φαίνεται όμως ότι κρατά πολύ καλά το Ιράν και ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι βήθησε αρκετά μικρά ιρανικά σκάφη που προσπάθησαν να παρεμποδίσουν την εμπορική ναυτιλία, με το Ιράν να καταγγέλει ότι οι Αμερικανοί επιτέθηκαν σε 2 πολιτικά σκάφη. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι τα γεγονότα στο Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με το Πακιστάν ως μεσολαβητή και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα Ηνωμένα Εμμυράτα πρέπει να είναι προσεκτικά ώστε να μην παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από κακόβουλους. Παράλληλα, χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση ελευθερία ως επιχείρηση αδιέξοδο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στην εσωτερική εδώ πολιτική επικαιρότητα, με το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Πέμπτη και σε μια προσπάθεια να τηρηθούν ισορροπίες και να αποφευχθούν νέες ενοχλητικές διαφοροποιήσεις μετά την ανοιχτή επιστολή των 5 βουλευτών στο Μέγαρο Μαξίμου, επιλέγει να μπλοκάρει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ετοιμάζεται να μπλοκάρει και την πρόταση για σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κωδικό συγκάλυψη για άλλη μία φορά από την κυβέρνηση, η οποία βλέποντας από την αντιπολίτευση να σφυροκοπάει για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, απορρίπτει τα αιτήματα για προανακριτική και εξεταστική, όπως αναφέρει η αντιπολίτευση. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ. Χθες κατέθεσε την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ έχουμε Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Λοιπόν, πάμε τώρα και βέβαια μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Να πούμε ότι έχουμε την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος δηλώνει δεν θέλει να είναι στο κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, που τον έχει από καιρό απομονώσει και λοιπά. Τώρα λέω περιληπτικά το τι δήλωσε. Ορίστε. Μεγάλη δήλωση, ναι. Κοίτα, υπήρχαν τα προβλήματα με τον κύριο Καστανίδη. Είχε δηλαδή διαφοροποιηθεί σε αρκετά σημεία. Και λίγο πολύ περισσότεροι το περίμεναν ότι θα γίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί της Σάμου. Αρχικά, έχουμε τον Δήμο Ανατολική Σάμου, να μιλήσουμε για την ανατολική πλευρά, η οποία έχει τα θέματα της, δηλαδή κάποια θέματα σοβαρά που αφορούν το βιολογικό, το τι γίνεται με τις θέσεις στάθμευσης. Είχαμε προχθές την συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου μία εισήγηση από την πλευρά του Δημάρχου για τη δημιουργία μίας σχολής μουσικής πανεπιστημιακού επίπεδου. Έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση να έχει τις αντιρρήσεις της, τις ενστάσεις, τις παρατηρήσεις, να το πω πιο σωστά, σχετικά με αυτή την πρόταση ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη. Βλέπουμε σήμερα ένα δελτίο τύπου που αφορά στην ασφάλεια των πολιτών λόγω των σεισμόπληκτων κτηρίων που βρίσκονται και ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί. Είναι πολλά τα θέματα που είναι ανοιχτά για το Δήμο Ανατολικής Σάμου, όπως και το θέμα των χώρων στάθμευσης που έχουν ξεκινήσει τα πλοιάρια από την Τουρκία. Αν πάει κανείς αυτή τη στιγμή στο λιμάνι, από τις 9.30 και μετά που φτάνει το πρώτο ημερόπλοιο από το Κουσάνταση, βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα. Βγήκε λοιπόν μία απόφαση και για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα να είναι δύο στη βιτρίνα, όπως λένε, και τα υπόλοιπα λίγο έξω από την πόλη, ώστε να πηγαίνουν από εκεί και να τα παίρνουν, να μην παρκάρουν μέσα στο λιμάνι τα αυτοκίνητα, τα γεωταχή, με τους ανθρώπους που δουλεύουν στο δικαστήριο, στο λιμεναρχείο, σε υπηρεσίες γενικότερα του νησιού, να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πολλά, πολλά τα προβλήματα. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου, για να τα συζητήσουμε και να δούμε πώς έχουν δρομολογήσει κάποιες λύσεις, μάλλον για κάποια από αυτά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Τρυποπή.
0: Πάντα τα παράπονα είναι στο Δήμαρχο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι γεγονός και ο καθένας, βέβαια, που επιλέγει να είναι αιρετός, ξέρει ότι θα τα αντιμετωπίσει.
1: Ακριβώς.
0: Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά, να κάνουμε μία ενημέρωση στους φίλους ακροατές. Θα τα πάω χρονικά, με χρονική σειρά, καθώς είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη συνάντησή σας με τον εργολάβο που θα εγκατασταθεί για την αλλαγή του καταθλιπτικού, θυμίστε μου, ή για το εργοστάσιο.
1: Για το εργοστάσιο.
0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε μια σύντομη ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε.
1: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των Δημοτικών Επιτροπών και όλα για αυτή τη γραφειοκρατία που χρειάζονταν. Ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία η δημοπρασία του βιολογικού καθαρισμού της μονάδας επεξεργασίας κλιμάτων, γιατί ήταν ένας διεθνής διαγωνισμός που κρατάει πολύ περισσότερες μέρες. Τελικά έχουμε ολοκληρώσει, υπάρχει ο αντίστοιχος εργολάβος, θα υπογραφεί η σύμβαση, ήδη κατέβηκε και στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα ένα επιτελείο μηχανικών αποτελούν από 5-6 άτομα. Πήγαν στις εγκαταστάσεις, είδαν, αξιολόγησαν κάποια πράγματα ώστε να σιγά σιγά και αυτοί να ξεκινάνε, γιατί θα σε λίγο χρονικό διάστημα θα εγκατασταθούν εκεί πέρα με την υπογραφή της σύμβασης. Mm-hmm. Είμαστε σε για την αποκατάσταση του εργοστασίου. Απ' την άλλη, είναι και ο καταθλιπτικός αγωγός, όπου και εδώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία πλέον και θα υπογραφεί η σύμβαση με τον δεύτερο ανάδοχο, τον κύριο Καρά, που θα συνεχίσει το έργο. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την υπογραφή της σύμβασης, αλλά θα ξεκινήσουν σε κάποια σημεία τα οποία δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερη όχληση στον κοινό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι καλοκαίρι και υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία για τουρίστες και όλα τα σχετικά. Παρά όλα αυτά όμως θα βρούμε τα σημεία τα οποία μπορούμε να γίνουν εργασίες ακόμα και στη διάρκεια του καλοκαιριού και δεν θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα.
0: Αυτό προσδιορίζεται δηλαδή σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα περίπου?
1: Σίγουρα θα είναι παραπάνω από μια εβδομάδα, αλλά θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο από μήνα.
0: Άρα μέχρι τέλος Μαΐου περίπου, να πούμε, να προσδιορίσουμε.
1: Ας πούμε.
0: Με κάθε επιφύλαξη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι ένα έργο που περίπου θα χρειαστεί 2 με 3 μήνες η αποπεράτωση. Δηλαδή βάσει αυτού που είδαμε, του καταθλιπτικού.
1: Ναι. Του καταθλιπτικού αγώ. Κοίταξε, επειδή μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού δεν θα γίνουν πάρα πολλές εργασίες για να μην δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα, σίγουρα το χρονικό διάστημα δεν θα είναι μόνο των 3 μηνών. Mm-hmm. Θα συνεχιστεί το έργο πιο εντατικά μετά το καλοκαίρι. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου που διανύουμε, η αρχή της επόμενης χρονιάς, ο καταθλιπτικός αγωγός θα είναι έτοιμος.
0: Ωραία. Με την ολοκλήρωση λοιπόν της τοποθέτησης, της αλλαγής μάλλον, του καταθλιπτικού αγωγού, θα πηγαίνουν ταυτόχρονα, θα συνεχίζονται και οι εργασίες στο εργοστάσιο.
1: Θα είναι παραγγελίες εργασίες, οπότε αυτό είναι καλό από την άποψη ότι θα είναι 2 έργα τα οποία θα προχωράνε παράγγελα για τον ίδιο και θα μπορέσουν όταν θα ολοκληρωθούν να έχουν μια έτοιμη πλέον όλο το σύστημα ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το βιολογικό καθαρισμό.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω εάν το καλοκαίρι του 27 θα μπορούσε να λειτουργήσει βάσει τώρα αυτών που είπατε.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι ακόμα έτοιμο το εργοστάσιο επεξεργασίας κυμάτων. Μακάρι να είναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι. Το χρονοδιάγραμμά του θα είναι μεγαλύτερο, γιατί είναι αρκετές εργασίες που έχουν να γίνουν εκεί πέρα. Είναι ένα μεγάλο έργο της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων με αλλαγή όλων των μηχανημάτων που υπάρχουν εκεί πέρα. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με το θέμα των ενοικιαζομένων. Είχατε μία σύσκεψη πριν από μία εβδομάδα περίπου.
1: Πριν από μία εβδομάδα είχαμε ζητήσει και νωρίτερα να γίνει αυτή η σύσκεψη πριν το Πάσχα, αλλά επειδή οι μέρες ήταν περίεργες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οι κάτοικοι των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων. Αν θυμάστε καλά και πέρσι είχαμε κάνει σύσκεψη, αλλά την είχαμε κάνει πιο καθυστερημένη. Mm-hmm. Και πέρσι είχαμε ζητήσει τη συνεργασία τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε και αυτοί να λειτουργήσουν. Κανένας δεν θέλει να μην λειτουργήσουν οι επαγγελματίες της ΣΑΒΟ, αλλά στη συνεργασία και κατανόηση με εκείνους να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, ώστε να μην δημιουργούνται τα προβλήματα στη στάθμευση και στην κυκλοφορία γενικότερα με τα ενοικιαζόμενα. Είναι μια κάτι το οποίο ταλαιπωρεί όλους τους κατοίκους της πόλης και υπάρχουν και πάρα πολλές διαμαρτυρίες από τους κατοίκους της πόλης για τη μόνιμη κατάσταση αυτοκινήτων, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτων, ακόμα και κατά τη διάρκεια των καθημερινών μήνων. Κάναμε λοιπόν μια σύσκεψη, του ζητήσαμε και πάλι στη συνεργασία, ζητήσαμε να υπάρξει μια κατανόηση και να αλλάξουν κάπως τον τρόπο που λειτουργούν. Για παράδειγμα, μπορούν να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο Μαλαγάρι και να πηγαίνουν απέναντι στο Μαλαγάρι τις πρωινές ώρες, να πηγαίνουν εκεί τους πελάτες, να παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και να φεύγουν. Mm-hmm. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι μεγάλη διαδρομή. Κάποιοι από αυτούς έχουν και μικρά βανάκια και μπορούν να εξυπηρετήσουν την πελατεία τους. Υποσχέθηκαν κάποιοι από αυτούς ότι θα το κάνουν. Από εκεί και πέρα, εμείς θα προχωρήσουμε σε μια συγκοινωνιακή μελέτη που θα αναθέσουμε τις επόμενες μέρες με το που θα έχουμε τους κωδικούς του προϋπολογισμού εγκεκριμένους. Όπου στη συγκοινωνιακή μελέτη αυτή θα προβλέπεται να έχουν κάθε μαγαζί ενοικιαζόμενων 2 θέσεις. Και από εκεί και πέρα να έχει τα υπόλοιπα αυτοκίνητα στον χώρο που θα έχει δηλώσει, γιατί δηλώνουν κάποιο χώρο ότι έχουν τα οχήματά τους για να πάρουν την άδειά τους. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, ο στόχος μας είναι να μπορέσουν να πάρουν κάποιοι κάτοικοι μόνιμοι χώρους στάθμευσης μόνο για μόνιμους κατοίκους και κάποιοι άλλοι χώροι στάθμευσης να είναι ελεγχόμενοι, δηλαδή να είναι με αντίτιμο, πολύ μικρό αντίτιμο οι πρώτες 1-2 ώρες, και όσο περνάνε οι ώρες που θα μένουν τα αυτοκίνητα στο συγκεκριμένο χώρο σταθμευμένα, θα μεγαλώνουν και το αντίτιμο. Η λογική αυτή που έχουμε μιλήσει και οι μελετητές είναι ότι κάποιος που έρχεται να επισκεφτεί την πόλη, να πιει τον καφέ του, να φάει, να ψωνίσει, θα καθίσει 2-3 ώρες σε ένα χώρο στάθμευσης. Δεν θα του πάρουν το κεφάλι, αλλά κάποιος που θα αφήσει τα αυτοκίνητα εκεί για μια μέρα ολόκληρη, θα πληρώσει και ένα μεγαλύτερο κόστος.
0: Λοιπόν, πάμε και στην πρόταση που εισηγηθήκατε στην συνεδρίαση την πρόσφατη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός, μίας μάλλον σχολής μουσικής εδώ στο νησί.
1: Ναι, είναι μια πρόταση η οποία εδώ και χρόνια συζητιέται. Δεν είναι αποκλειστικά η δικιά μας ιδέα, για να πούμε την αλήθεια. Υπάρχουν φωνές αντίστοιχες για να προχωρήσει μια διαδικασία δημιουργίας μουσικής σχολής στην πόλη από πάρα πολλούς, και από τον κύριο Κάρλα και από διάφορους άλλους αυτοδιοικητικούς κατά χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή έχουμε την ενημέρωση ότι θα γίνει μια ανακατανομή των σχολών των πανεπιστημιακών του Βορείου Αιγαίου, εμείς ζητάμε στη δημιουργία μιας μουσικής σχολής εδώ στην πόλη της Σάμου. Έχουμε και το μουσικό γυμνάσιο και το λύκειο, υπάρχουν παράδοση, εν πάση περιπτώσει, παιδιά πάρα πολλά που ασχολούνται με τη μουσική, και θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για να υπάρξει και μια συνέχεια. Δηλαδή τα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική και πηγαίνουν στο μουσικό λύκειο, τελειώνουν το γυμνάσιο, τελειώνουν το μουσικό λύκειο, να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές στη μουσική που αγαπάνε στον τόπο τους με τη δημιουργία μιας μουσικής σχολής.
0: Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί υπήρξε η αντίδραση, η παρατήρηση ότι δεν είναι μία πρόταση ολοκληρωμένη?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς ο κύριος Χατζηλαβός μίλησε όχι μόνο για μουσική σχολή, αλλά για μια μουσική, για μια σχολή καλών τεχνών που να περιέχει και τη μουσική σχολή μέσα, αλλά να περιέχονται και άλλες παρόμοιες δομές. Θα το συζητήσουμε, θα το δούμε και αυτό, αν είναι εφικτό. Εντάξει, η βασική λογική μας ήταν στη μουσική σχολή, με τα επιχείρηματα που σας είπα και πριν, που μπορούμε να δημιουργήσουμε και να ζητήσουμε με τη δημιουργία της. Τώρα, αν είναι κάτι ευρύτερο, κανένας δεν θα πει, φυσικά όχι. Και εμείς από την αντιπολίτευση, ο κ. Στάζος δεν διαφώνησε της ουσίας, απλώς έκανε τις δικές τους παρατηρήσεις. Το θέμα το συγκεκριμένο πέρασε ομόφωνα, παρόλο τις παρατηρήσεις ή τις εν μέρη τοπικά διαφωνίες.
0: Και έχουμε και μια ερώτηση από την πλευρά της ανάσας. Ποιο είναι το αποτέλεσμα για τη δημόσια ασφάλεια στη Σάμο μετά την συγκρότηση μιας επιτροπής που είχε ομάδας έργου για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τα σεισμόπληκτα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ειδικά το τελευταίο εξάμεινο έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες για τα σεισμόπληκτα, και έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες γιατί τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί με τη διάρκεια του χειμώνα και με την σβροχοπτώσεις που είχαμε, τις καιρικές συνθήκες γενικότερα, υπάρχει επιβάρυνση στα κτίρια. Εμείς έχουμε πάρει και τις εισηγήσεις που έχουν γίνει από την εισαγγελία που είχε διατάξει η εισαγγελία να γίνουν έλεγχοι, και επανεκτιμήθηκαν οι καταστάσεις των κτιρίων. Υπάρχουν επιστολές που θα πάνε προς όλους τους ιδιοκτήτες των κίτρινων, που θα τους ζητάμε να αποκαταστήσουν τις ζημιές τους ή να περιφράξουν τους κοινόχρηστους χώρους, να διασφαλίσουν τους κοινόχρηστους χώρους. Από εκεί και πέρα, τις επόμενες μέρες η τεχνική υπηρεσία με συνεργεία θα βγει και θα οριοθετήσει κοινόχρηστους χώρους ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι. Είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι χρονοβόρα, αλλά και δύσκολη, με την έννοια της δυσκολίας όχι της εργασίας. Αλλά σε ένα χωριό, όταν πας να οριοθετήσεις ένα κοινόχρηστο χώρο και να κλείσεις έναν δρόμο, σημαίνει ότι απαγορεύεις και την διέλευσή του, γιατί οι δρόμοι στα χωριά μας είναι στενοί. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια συνεννόηση και μια συνεργασία. Υπάρχουν και απαντήσεις που έχουμε δώσει και στην εισαγγελία που μας έχουν ζητηθεί, και θα προχωρήσουμε σε πάρα πολλές τέτοιες ενέργειες μέσα στη διάρκεια των επόμενων ημερών.
0: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί ξέρω ότι έχετε και μία άλλη υποχρέωση. Ευχαριστούμε πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε τις επόμενες ημέρες πάλι. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά, έτσι όσο πιο περιληπτικά μπορούσα, γιατί πολλές φορές και οι πολλές κουβέντες κουράζουν. Να συνοψίσω λοιπόν σε αυτά που είπε και κατάλαβα ο Δήμαρχος, ότι έχουμε έναν εργολάβο, τον κύριο Καρά, που θα αναλάβει το έργο να ολοκληρώσει την τοποθέτηση, την αλλαγή, συγγνώμη, του συλλεκτήριου Αγωγού. Θα ξεκινήσει σε λιγότερο από ένα μήνα, αλλά σε σημεία που δεν θα οχλούν. Ταυτόχρονα ξεκινούν και εργασίες στο εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων. Και για το καλοκαίρι του 27 δεν ξέρει αν θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει. Θα το δούμε, είπε, γιατί το εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων θα, μάλλον εκεί θα απαιτηθούν πολλές εργασίες, άρα δύσκολο να έχουν ολοκληρωθεί. Για να δούμε πάντως, εάν δεν λειτουργήσει και τώρα όλο το σύστημα του βιολογικού καθαρισμού, αυτό που θα είναι για το μεγαλύτερο ποσοστό των λιμάτων της πόλης, γιατί δεν είναι συνδεδεμένα όλα τα δίκτυα όλης της περιοχής, για να το ξέρουμε αυτό, περίπου για 6.000 κατοίκους, κάπου εκεί. Είμαστε σίγουροι δεν θα λειτουργήσει ποτέ, δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να γίνει, δηλαδή από εκεί και πέρα. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία και το λέω με τα πόνο ψυχής, με πόνο ψυχής. Πολλά λάθη έγιναν, φτάσαμε στο σήμερα και εκεί στο μη παρέκει. Τώρα, για τα αυτοκίνητα, τώρα διαβάζω το πρωί ότι πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν σε τουριστικά, στην παραλιακή γενικότερα, είδαν αυτοκίνητα και μέσα λέει στο λιμάνι να έχουν παρκάρει πάνω σε κίτρινες γραμμές. Καλά, δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι πού θα παρκάρουμε για να διευκολυνθούμε, θα αφήσουμε τα μάξι και για πυρήμιχθεί το. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Το έχουμε αυτό. Τα καταστήματα ενοικίας αυτοκινήτων θα πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο νόμος. Θα έχετε την ευκαιρία στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη να ακούσετε και την κυρία Θωμασούλη, η οποία ως νομικός αναφέρεται στην νομοθεσία. Και βέβαια με τα σεισμόπληκτα έχει γίνει καταγραφή μετά και από εντολή της για το δούλευαν περιφέρειες όσο και των Δήμων, για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται όλα τα σεισμόπληκτα. Έτσι λοιπόν θα σταλούν επιστολές και θα βγουν και μέλη των υπάλληλων των τεχνικών υπηρεσιών για να συστήσουν στους ιδιοκτήτες ότι πρέπει να φτιάξουν τα ακίνητα. Λεκόμενοι και η ΔΑΕΦΚ, πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν αλλά δεν μπορούν. Έχουν φτάσει στο αμήν κάποιοι και λένε, να μην την πω τώρα την έκφραση στον αέρα, θα το φτιάξουμε μόνοι μας. Δηλαδή προκειμένου να περιμένουμε τα ψίχουλα, θα το φτιάξουμε μόνοι μας. Βέβαια αυτή δεν είναι λύση, γιατί δεν μπορούν να τα αποχαρακτηρίσουν. Έχουμε τον κύριο Στάτζο. Έχει κόσμο τώρα, ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι από την πλευρά της ανάσας υπήρξε η ερώτηση για το πού βρισκόμαστε, πού βρίσκεται ο Δήμος, δηλαδή Ανατολική Σάμμου, και τι γίνεται με αυτή την ομάδα έργου που έχει συσταθεί. Απάντησε λοιπόν ο Δήμαρχος ότι έχει γίνει καταγραφή των κίτρινων, θα φύγουν και επιστολές για να τα φτιάξουν. Υποθέτω ότι μέσα σε αυτές τις επιστολές δεν θα είναι μόνο τα σεισμοπληκτά, μάλλον οι ιδιοκτήτες των σεισμοπλήκτων, οι αποδέκτες. Πρέπει να είναι και οι ιδιοκτήτες των ετοιμόρροπων σπιτιών που μπορεί να μην καταστράφηκαν από το σεισμό αλλά προϋπήρχαν ως κατεστραμμένα κτίρια. Πρέπει λοιπόν να το δούμε και αυτό, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να, ούτε κάποιος γείτονας να είναι με ένα σπίτι ετοιμόρροπο, ούτε αυτοί οι διερχόμενοι, είτε είναι ένας δρόμος που μπορεί να περνούν τα αυτοκίνητα, είτε οι πεζοί. Πρέπει επιτέλους ο Σαμιώτης να νιώθει ασφάλεια. Εχθές έφυγε από τη ζωή μία κυρία με κάπα κεφαλαίο και όλα τα γράμματα κεφαλαία, η Ντίνα Κυλάδη, το γένος Λαχανά, τέλος πάντων, απόγονος της οικογένειας του καπετάν Λαχανά. Τη θυμόμαστε αγέροχη εκεί κάθε χρόνο στην ειδική εκδήλωση, στην πρωτομή εκεί του καπετάν Λαχανά στο Ανοβαθί, στο Πηγαδάκι, να καταθέτει εκ μέρους της οικογένειας στεφάνη. Μία γυναίκα που παρά την πολύ αριστοκρατική και πλούσια καταγωγή της, ήταν ένας άνθρωπος τόσο προσιτός σε όλους, μπορούσε να κάνει παρέα με όλους και τον πιο απλό άνθρωπο, πέραν κοινωνικής τάξης, και αυτό πραγματικά δείχνει το μεγαλείο της ψυχής μιας γυναίκας που δεν ήταν νεόπλουτη, ήταν μια αριστοκράτησα πραγματική. Ευχόμαστε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, και πραγματικά θα μας λείψει και από τη γειτονιά μου. Την έβλεπα σχεδόν κάθε μέρα, και όταν ο σταθμός ήταν πολύ πιο κοντά εκεί στο λιμάνι. Δεν τη θυμάμαι μετά από την απώλεια του αγαπημένου του συζύγου, που λίγους μήνες πριν έφυγε και πήγε να τον συναντήσει. Καλό παράδεισο να έχει, πραγματικά από τις γυναίκες τις πολύ αξιόλογες. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, καθώς έχουμε θέματα. Μου έχει στείλει τον καιρό.
2: Και όχι.
0: Και όχι, ναι, το είδα. Όχι, το τελευταίο λέω είναι ο καιρός. Για σήμερα λοιπόν, τι περιμένουμε και μεσημεριανές εμπόρες, όχι εμείς. Εντάξει. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς στα υπερωτικά, ενώ στα νησιά θα φτάσουν τους 17. Από 10 στα υπερωτικά και στους 17 βαθμούς στα νησιά. Μέχρι 6 μποφόρ θα έχουμε. Από την Τετάρτη, Πέμπτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία επιτέλους θα πάει σε επίπεδα κανονικά για την εποχή. Από την Παρασκευή, αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ από το τέλος της εβδομάδας και μετά η θερμοκρασία θα βρεθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή από τους 9 θα πάμε στους 30. Έχει τρελαθεί και ο καιρός, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Φάμε σήμερα.
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή.
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική. Σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται.
7: Τι σούκλα είναι αυτή?
6: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
7: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
6: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.

0: 45%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
1: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτ.

0: και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimGs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
2: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
1: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
2: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
10: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
11: 2000 FM.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Γιώργο Στάτζο. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα να πούμε και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα με υγεία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την πιο πρόσφατη, το πιο πρόσφατο δελτίο τύπου που αναφέρεστε στα σεισμόπληκτα και στο τι έχει κάνει ο Δήμος μετά το 2024 που συστήθηκε μια ομάδα έργου. Λίγο νωρίτερα μιλούσαμε με τον Δήμαρχο, όταν δεν μπορέσαμε να σας να μιλήσουμε μαζί πρώτα, και μας είπε ότι αποτύπωση τέλος πάντων σεισμόπληκτων θα σταλούν κάποια χαρτιά, επιστολές. Βέβαια, το και εσείς συμφωνείτε, είναι κατά πόσο μπορούν να το φτιάξουν οι άνθρωποι το σπίτι μέσω ΔΑΕΦΚΑ.
1: Εντάξτε, είναι, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και να το αποσαφηνίσω.
0: Βεβαίως.
1: Η Επιτροπή, από τις συνήθεις επιτροπές, συγκροτήθηκε και συγκεκριμένα καθήκοντα. Ήταν με την συμμετοχή του πολιτικού προσωπικού του Δήμου, με προϊστάμενο βέβαια το κύριο Δήμαρχο, ήταν με την τεχνική υπηρεσία, τη ΔΑΕΦΚ. Ελπίζω ότι δεν ξεχνάω κάποιον, τη ΔΑΕΦΚ, έναν πολίτη που ορίστηκε εκείνη τη στιγμή και με συγκεκριμένα καθήκοντα. Ήταν η καταγραφή εκ νέου, διότι φτάσαμε όλοι, δεν υπήρχαν επιστολές όλα αυτά. Το ζήτημα της με των κτηρίων, ιδιαίτερα σε πολυσύχνα στα σημεία της πρωτεύουσας και των κοινοτήτων. Άρα δεν μιλάμε για σεισμόπληκτα τα οποία είναι μία άλλη ενότητα που αφορά την επισκευή τους. Μιλάμε για αυτά τα οποία είναι επικίνδυνα, που σημαίνει λήψη πρόσθετων μέτρων, χαρακτηρισμό εκ νέου. Ποια είναι η μεταβολή?
0: Έγιναν κόκκινα από κίτρινα.
1: Π.χ. αυτά που έγιναν κόκκινα από κίτρινα με το φόρτωμα του καιρού, του χειμώνα,
0: έγιναν πιο κίτρινα από χλωμά κίτρινο.
1: Μπράβο, καταλάβατε. Το αντίστροφο αποκλείεται. Από κόκκινα να έχουν γίνει κίτρινα. Είχε λοιπόν συγκεκριμένα καθήκοντα η επιτροπή αυτή, η ομάδα έργου. Δεν θέλω να μηδενίσω τίποτα, δεν βλέπω και τίποτα ρόδου. Στην πόλη την κυκλοφοράω, όπως κυκλοφορούμε όλοι και στα χωριά, υπάρχει θέμα. Άρα είναι εδώ, ξεδιπλώνουμε πάλι δύο ενότητες που φαίνεται, νομίζω, ξεκάθαρα μες στο δελτίο τύπου. Δεν έχει τη διάθεση απόδοσης ευθυνών. Αυτές ας τις αποδώσουν άλλες, εμείς είμαστε αιρετοί. Άλλοι, εμείς είμαστε αιρετοί, κυρία Τρυπόδη, δεν αλλοιώνω το ρόλο τον θεσμικό. Ζητάμε λοιπόν ενέργειες, διότι δεν τις βλέπουμε. Είναι πολύ απλό. Και μην μου πείτε τώρα σκόρπια παραδείγματα ενός κτηρίου από εδώ. Αν πήραμε μέτρα προστασίας για ένα άλλο, τώρα μαθαίνω για μια χρηματοδότηση που βγήκε και χάρηκα με παρέμβαση περιφέρειας 150.000 ευρώ, θα τα δούμε. Το ζήτημα είναι λοιπόν, υποβάλαμε όσο οφείλαμε και παλιότερα ένα έγγραφο, να έχουμε την παροχή εγγράφων προκειμένου και εμείς να παρακολουθούμε την πρόοδο πέρα από τα οπτικά πλήστα παραδείγματα. Εδώ πρόσφατα ο Εμπορικός Σύλλογος Σάμου εξέδωσε ανακοίνωση η οποία ήταν συγκεκριμένη και έκροη τον κόδωνα του κειμένου. Άρα ας το αφήσουμε αυτό. Παρόλα αυτά, και δεν είναι παράπονο, αν έξι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορεί να έχουν απάντηση με πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα του Δήμου, τότε μπορεί ο απλός πολίτης, κύριε Τρυπόδη.
0: Αυτή η ερώτηση είναι...
1: Τι εμπόδισε και ποιον, δεν μιλάω ούτε για νόμιμες προθεσμίες, οι οποίες έχουν παρέλθει προπολού. Ζητήσαμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ομάδας έργου, και πιο απλό, τις αλληλογραφίες εισερχόμενες και εξερχόμενες με το αρμόδιο Υπουργείο, σε από την Επιτροπή Παρουσία και του Βουλευτή του Νομού, τη συγκρότησε ο Υπουργός. Με το Υπουργείο, τη ΔΑΕΦΚ, τις υπόλοιπες υπηρεσίες εμπλεκόμενες και βέβαια με τις κοινότητες του Δήμου. γιατί και οι κοινότητες έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μικρά χωριά, και βέβαια το χαρακτηρισμό χωρίς προσωπικά στοιχεία, πρόσβαση λοιπόν των ελεγχθέντων κτηρίων, και δεν έχουμε λάβει ούτε μισή κόλλα χαρτί. Mm-hmm. Άρα αν δεν λαμβάνουμε εμείς, που είναι αυτονόητο, είναι αφορά εσωτερικά τον οργανισμό, αφορά τους δημοτικούς συμβούλους, τους συναδέλφους, την αντιπολίτευση. Τότε ποιος λαμβάνει, κυρία Τρυπόδη? Είναι ερωτήματα που δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα. Δεν προβαίνουμε, από ό,τι βλέπετε, σε δικιά μας εξαγωγή συμπερασμάτων, αυθαίρετων ή μη, δεν το φορτίζουμε παραπάνω, διότι είμαστε φορτισμένοι. Υπάρχουν πλήστα παραδείγματα ότι περνάνε μαθητές αυτή τη στιγμή, κυρία Τρυπόδη, κάτω από κτίρια τα οποία η προστασία τους είναι αστεία και μη συντηρημένη.
0: Είναι ένα μείζον θέμα, δεν το συζητάμε αυτό εδώ και πέντε χρόνια.
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία, είναι προτεραιότητα.
0: Οπότε υποθέτω ότι εάν δεν υπάρξει κάποια απάντηση, το θέμα θα έρθει ξανά και στην συνεδρία στην επόμενη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Κυρία Τρυπόδη, υπάρχει θέμα, είστε δημοσιογράφος, εγώ σας λέω ερευνήστε το, αποδώστε ευθύνες και στην αντιπολίτευση. Υπάρχει θέμα, όχι μόνο πραγματικής απεικόνησης επικινδυνότητας και τα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, υπάρχει θέμα γενικότερα. Ο οργανισμός αυτή τη στιγμή με βραβύτητα ανταποκρίνεται σε θέματα βασικής προτεραιότητας. Ο οργανισμός, είτε είναι πολιτικό, προσωπικό, είτε είναι υπηρεσιακό. Άρα σημαίνει ότι χρειάζεται επαναδραστηριοποίηση, και αυτό κάνουμε για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ποια διαφημιστική προπαγάνδα? Είμαι κοντά σε σεισμόπληκτα κτίρια.
0: Το γνωρίζουμε.
1: Πιο πολύ φωτογραφίζεται τα κτίρια αυτά από τους τουρίστες που περνούν. Αυτό που είναι προς πελάσιμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί διαβαίνουν, προσπαθούν να ανοίξουν και την πόρτα. Έτσι. Παρά το λιοντάρι της πλατείας. Ή ο κόλπος. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει, και επιτρέψτε μου, να μου συγχωρήσετε και τον τόνο, δεν τα φταίει όλα το κεντρικό κράτος και η κυβέρνηση, δεν είμαι εγώ αυτός που θα δώσει άφεση σε κανένα, δεν τα φταίει και όλα. Και ζητάμε λοιπόν παροχή εγγράφων και ενέργειες. Κύριες φορές να κάνανε ενέργειες και ας μην μας στέλνουν τα έγγραφα, κυρία Τρυπόδη. Λοιπόν, κάντε εσείς τη δικιά σας έρευνα από την ειδική σου πλευρά, είστε δημοσιογράφος, δεν θα σας πω ούτε την εξάξτε. Δεν θα σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, αλλά είναι κρίμα να τη συγκροτεί η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας την Επιτροπή, να ζητάμε την ομάδα έργο, να ζητάμε πρόσβαση, προσπέλαση σε δημόσια έγγραφα, ζητάμε τα πρακτικά αυτής της ομάδας έργο. Πού είναι, είναι τόσο δύσκολο? Εννοείται όταν συνεδριάζει επίσημη υπηρεσιακή ομάδα εργό, τηρούνται πρακτικά, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος.
0: Έτσι, έτσι είναι βέβαια.
1: Ναι.
0: Τα οποία ζητάμε, πρέπει λοιπόν, να βγαίνουν στο φως όλα.
1: Ναι, εμείς δεν έχω διάθεση ούτε να δημοσιεύσω τα δημόσια έγγραφα, αλλά είναι για να επιτελέσουμε το ρόλο το θεσμικό της αντιπολίτευσης και λίγο να ταράξουμε και λίγο τα νερά. Να ταράξουμε τα νερά προκειμένου να υπάρχει επαναδραστηριοποίηση.
0: Και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης πάντα. Και καλά
1: κάνει. Θεωρώ ότι θεσμικά και με πολύ πίεση τόνους προσπαθούμε να το υπηρετήσουμε.
0: Τώρα, να πάμε γρήγορα, γιατί βλέπω, ακούω μάλλον τα τηλέφωνα που χτυπούν και καταλαβαίνω και συγγνώμη γιατί είναι στο χώρο εργασίας σας. Υπήρξε και μία πρόταση στην πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία μιας μουσικής σχολής. Που είναι μια θετική πρόταση. Δεν το συζητάω.
1: Η πρόταση είναι ένα.
0: Α, ωραία. Θεωρείτε ότι δεν ήταν όμως τόσο τεκμηριωμένη όσο χρειάζεται, ίσως να μην μπορεί να υλοποιηθεί?
1: Κοιτάξτε. Ότι δεν ήταν τεκμηριωμένη, κανένας δεν μπορεί να τεκμηριώσει πρόταση ίδρυσης πανεπιστημιακής σχολής, η οποία κατατίθεται στην σύγκλητο αυτή η πρόταση και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. διότι και εσείς διαβάστε, δεν ξέρω αν την έχετε, αν δεν την έχετε ευχαρίστως να σας την αποστείλω. Ήταν κύρια η έκφραση μιας βούλησης εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ήταν και ομόθυμη. Ποιος άλλωστε θα αρνηθεί η ίδρυση σχολής πανεπιστημίου, η οποία και κάναμε συγκεκριμένη πρόταση ότι αυτή με συγκεκριμένες παραμέτρους, ότι για να έχει την ελάχιστη τύχη να συζητηθεί, έτσι, γιατί έτσι όπως είναι δύσκολα συζητείται, να συγκροτηθεί σύντομα άμεσα ομάδα εργασίας από δικούς μας πανεπιστημιακούς, έχουμε πολλούς και αξιολογότατους, στο να συγκροτηθεί η πρόταση με συγκεκριμένες παραμέτρους προκειμένου να έχει και την ελάχιστη θα έλεγα τύχη να υλοποιηθεί. Και βέβαια έχουμε και την θα έλεγα ένα πρόσθετο προσόν ως νομός, ως νησί. Ο βουλευτής Σάμου είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και ακαδημαϊκός δηλαδή. Πρόστατη ενδυνάμωση να αξιοποιηθούν λοιπόν όλοι προκειμένου να έχουμε μια επιτυχία σημαντική για το νησί μας, για τον τόπο μας. Ιδάλλως είναι απλά έκφραση προθέσεων, ευχών κτλ. Έτσι όπως είναι δηλαδή είναι λειψή. Είναι λειψή. Και γι' αυτό το προτείναμε, ελπίζουμε άμεσα ο Δήμαρχος να τη συγκροτήσει και να συμπληρωθεί η πρόταση προκειμένου να αποσταλεί στη σύγκλη του.
0: Και κάτι τελευταίο, επειδή είδαμε την ανακοίνωση από την πλευρά του Δήμου, την απόφαση μάλλον για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, για τους χώρους στάθμευσης μέσα στο λιμάνι, γενικότερα προσπάθειες προκειμένου να μπορέσει λίγο να αποκατασταθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα ή τέλος πάντων να μπορούν να βρουν οι επισκέπτες χώρους στάθμευσης. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο?
1: Ναι, ευχαρίστως. Κοιτάξτε, να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και να έχουμε λιγότερα αυτοκίνητα σε κίνηση και ιδιαίτερα σε χώρους κοινόχρηστους, παρκαρισμένα νόμιμα ή παράνομα, είναι ευτύχημα για μια πόλη και για ένα νησί και για ένα τουριστικό προορισμό. Δεν κατανοήσα τι είδους απόφαση είναι αυτή.
0: Η απόφαση είναι να...
1: Τι απόφαση, να τηρηθούν τα νόμιμα, κυρία Τρυπόδη? Τώρα είστε παλιά στο...
0: Ναι, ξέρετε, το νόμιμο ή ο νόμος δεν εξυπακούεται δηλαδή, ότι πάντα εφαρμόζονται.
1: Η λιμενική αστυνομία ή τροχέα, ο Δήμαρχος να της δώσει εντολή προκειμένου να τηρήσει τα νόμιμα.
0: Τώρα, δεν το εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
1: Δηλαδή αυτό το περιεχόμενο δεν μπορούσα να το καταλάβω. Δηλαδή τώρα έδωσε εντολή ο Δήμαρχος. Δεν το κατανόησα.
0: Δίνει εντολή, δεν ξέρω αν δίνει εντολή.
1: Όχι,
0: λέει λοιπόν.
1: Καταλάβατε.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Εννοείται ότι είναι ρητορικό.
1: Ρητορικό είναι το ερώτημα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια χρυσή ισορροπία. Καλώς καλέστηκαν οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αυτοκινήτων. Καλώς καλέστηκαν μια χρυσή ισορροπία, γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις του τόπου μας. Έτσι δεν είναι αλλότριες, ούτε αλλόφιλες, ώστε να διασφαλίσουν και εκείνες με τον τρόπο τους και τα νόμιμα και την προσβασιμότητα με ασφάλεια, ιδιαίτερα των πεζών και των επισκεπτών. Γιατί και οι επιχειρήσεις αυτές σε επισκέπτες απευθύνονται. Δεν απευθύνονται σε κάτι άλλο. Άρα να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε τάξη. Ο εκάστοτε δήμαρχος, και δεν θέλουν να παρεμηνεύσουν, δεν δίνει εντολή ή μη εντολή τήρησης των νόμιμων. Τα νόμιμα υφίστανται, κύριε Τρυπόδη. Το καθήκον το δικό μας λοιπόν είναι εμάς να ανοίγουμε θέσεις στάθμευσης και να ανοίγουμε και θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Πλέον αυτό έχει οριμάσει. Αυτό θα ήταν απόφαση.
0: Από ό,τι υπόθηκε θα υπάρξει κοινωνιακή μελέτη και μέσα σε αυτήν θα προβλέπετε και χώροι.
1: Θα σας πω κάτι άλλο. Ναι. Γιατί διεκόπη η αστική συγκοινωνία? Η αστική συγκοινωνία δεν αποφόρτιζε μεταφορικό έργο?
0: Βεβαίως. Γιατί? Και πρέπει διεκόπη να ξαναμπεί. Και πρέπει,
1: κοιτάξτε,
0: να ξαναμπεί.
1: Έχουμε 2026. Εγώ δεν βλέπω πουθενά επανεργοποίηση, γιατί σταμάτησε το 24. Ξέρετε, τώρα ανοίγουμε μια συζήτηση η οποία είναι χρήσιμη.
0: Και πολύ πιστεύω. Χρήσιμη είναι, λειτουργήσε για 6 μήνες, σταμάτησε.
1: Είχαμε δημοτική αστυνομία,
0: ναι,
1: μέχρι τέλος του 23. Γιατί με την αλλαγή
0: δημοτική
1: της
0: αστυνομία, όχι.
1: Αρχής,
0: όχι δημοτική αστυνομία.
1: Δημοτική συγκοινωνία.
0: Η οποία όμως ήταν για 6 μήνες, ναι, πόσο, ένα χρόνο.
1: Τι,
0: πόσο ήταν.
1: Γιατί δεν συνεχίστηκε.
0: Ναι. Είναι η ερώτηση που την κάνουμε και εμείς.
1: Δεν θα μου το απαντήσετε εσείς.
0: Εγώ δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Είναι η ερώτηση που την κάνουμε γιατί δεν τη βλέπουμε.
1: Είναι η ερώτηση δώρο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Άρα ταυτόχρονα λέμε μην, αλλά δίνουμε στο μέτρο το δυνατού, διότι εδώ δεν μπορεί να βρεθούν άπειρα πάρκινγκ, η πόλη είναι δομημένη. Έτσι. Τουλάχιστον να αξιοποιηθούν σωστά οι κοινόχρηστοι πόροι και να προσθεθούν και νέα υπόπεδα, όπως και εμείς με τις μικρές δυνάμεις προσθέσαμε, κυρία Τρυπόδη.
0: Έχει μείνει βέβαια αυτό το πάρκινγκ το οποίο είχε μπλοκάρει στην εφορία κοντά.
1: Έχει μείνει, είδατε, τι λέτε, αυτό πλέον δεν είναι μισθωμένο, διακόπηκε εκείνο πριν ολοκληρωθεί. Αλλά τις απαντήσεις δεν θα τις δίνω εγώ.
0: Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζετε, γιατί ήσασταν τότε δημοτική αρχή. Γιατί κάποιος τον μπλοκάρισε, τι είχε γίνει εκεί?
1: Όχι, δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί και δεν έγινε νέα μίσθωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δηλαδή υπάρχουν χώροι, δεν μπορεί να γίνουν θαύματα και εμείς πρέπει να πειθαρχούμε.
0: Βέβαια, να σας πω ότι δύσκολα πάει κανείς προς το πάρκινγκ, ακόμη και το μεγάλο.
1: Κοιτάξτε,
0: θέλουν όλοι να είναι μπροστά στο μαγαζί που θα πάνε να πιούν καφέ. Είμαστε περίεργοι.
1: Τότε, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η κακιά συνήθεια πρέπει να πάψει. Και
0: εννοείται.
1: Αν δεν πάψει, με συνενετικά πάπτει με αστυνόμευση. Πάβει με αστυνόμευση. Αλλά δίνω χώρου στάθμη στον πολίτη. Δίνω αστική συγκοινωνία στον πολίτη.
0: Βέβαια και αυτή πρέπει να λειτουργήσει σωστά κάποια στιγμή. Δηλαδή μέχρι τις 2 η ώρα δεν εξυπηρετεί. 10-20 παππούδες, ναι. Πρέπει όμως, ναι, και πρέπει να ξαναμπεί. Εγώ είμαι πρώτη που το λέω.
1: Μπράβο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τέλος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Την είχαμε. Ας βελτιωνόταν. Εγώ δεν λέω ότι ήταν τέλεια.
0: Και κάποια στιγμή να λειτουργήσει, γιατί έγινε αυτή η μίσθωση, μάλλον η συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Παλιά υπήρχε ένα λεωφοριάκι, δεν εντάξει. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί και ο Δήμος να έχει ένα δικό του.
1: Εκεί και θα συνδράμουμε και θα ψηφίσουμε και θα αναγνωρίσουμε και θα πούμε και τα μπράβο μας κατά τα λοιπά. Καλή η σύσκεψη που έγινε. Εγώ θέλω να δω τα αποτελέσματα της σύσκεψης. Και βέβαια να μην είναι ένα κυνήγι απόλυτο από πλευράς αστυνόμευσης και κρίσεων. Έτσι, για όνομα του Θεού, θέλει λίγο μια όμορφη ισορροπία για να λειτουργεί και η κοινωνία, να είναι ευνομούμενη, έτσι, και να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής μας.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ έτσι τον χρόνο σας και καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά επίσης.
1: Να είστε,
0: γεια σας.
1: Καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σχετικά με τη σύσκεψη να πω τον, που έγινε με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ενοικίασης αυτοκινήτων, αυτό που μας μεταφέρεται, και εμείς θα κάνουμε την ερώτηση γιατί δεν το ξέραμε νωρίτερα, για να το θέσουμε στον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, είναι ότι δεν εκλήθησαν. Γι' αυτό και πήγαν μόνο 2 από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων ενοικίασης οχημάτων. Δεν έχει σύλλογο, έχει διαλυθεί κατά κάποιο τρόπο, είναι ανενεργός ο σύλλογος και έτσι λοιπόν δεν κλήθηκαν, μου είπαν οι περισσότεροι σε αυτή τη σύσκεψη. Θα το δούμε γιατί έγινε αυτό, εκ παραδρομής κάποια mail δεν φύγανε, πραγματικά δεν το ξέρω. Θέτουν βέβαια και το ερώτημα όσοι έχουν τα ενοικιαζόμενα οχήματα, ότι εμείς θα τα νοικιάσουμε, εντάξει, θα παρκάρουμε πες έξω από την επιχείρησή μας. Όταν θα τα ενοικιάσουμε και θα τα βλέπουν παρκαρισμένα από εδώ και από εκεί, τι σημαίνει, ότι θα υπάρχουν κλήσεις? Υποθέτω όχι, οι κλήσεις θα υπάρχουν εάν είναι γύρω από την ομώνυμη εταιρεία, υποθέτω. Τώρα αν το δουν ένα rent-a-car στο Κοκάρι, έτσι, στο πάρκινγκ του Κοκαρίου, δεν θα γράψουν κάποιον που έχει τη βάση του στο Βαθύ. Και αυτό είναι το λογικό. ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει. Ακόμα δηλαδή και αν θέλει κάποιος να πάρει ένα οικόπεδο εκτός και να βάλει στο Μαλαγάρι που τους είπανε, βάλτε τα εκεί και να τα φέρνετε 2-2, υπάρχει θέμα στο βαθύ στην πόλη με τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Και όσο θα είναι περισσότερος ο κόσμος, π.χ. με τα τουρκική την ημέρα και 1000 και 1500 άτομα, σίγουρα γίνεται

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Στέφανε.
7: Ναι.
6: Πάω σούπερ μάρκετ.
7: Στο τάδε.
6: Όχι.
7: Στο άλλο τάδε.
6: Μπα, όχι.
7: Ε, πού θα πας?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
7: VKD Market, λοιπόν.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Χαμογελώ μέσα τους.
13: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
15: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Υφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
16: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά.
18: Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας
1: Kodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
23: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
24: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
24: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
25: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
24: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
25: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
24: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
25: Πανουράκης.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
28: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσε. τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
0: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
28: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Μαρία Κονδύλη, καθώς είναι ακόμη ανοιχτό το πρόγραμμα για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσοι επιθυμούν να επιχορηγηθούν από τον Δήμο Πολιτιστικοί Αθλητικοί Σύλλογοι. Έχουμε την κυρία Κονδύλη, ωραία, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Χρόνια πολλά στην Ειρήνη.
1: Ξέχασα... χρόνια πολλά σε όλους.
0: Ξέχασα να πω χρόνια πολλά στην Ειρήνη σήμερα. Συγγνώμη, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Και τον Εφραίμ.
0: Και τον Εφραίμ. Σωστά, σωστά, του Οσίου Εφραίμ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε μέχρι πότε θα μπορούν όσοι μας ακούν, μέλη, πολιτιστικοί σύλλογοι, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
1: Κυρία Τρυπόδη, κάθε χρόνο ο Δήμος μας, όπως ξέρει ο κόσμος, επιχορηγεί πολιτιστικούς και αθλητικούς νόμιμους συλλόγους. Έχει ξεκινήσει, έχουμε βάλει μια προθεσμία, είχαμε ξεκινήσει 23 Μαρτίου, είχαμε πει μέχρι 23 Απριλίου, δεν υπήρξε ανάλογη συμμετοχή, γιατί ήταν και γιορτές στη μέση. Mm-hmm. Η τελευταία τώρα προθεσμία είναι την Παρασκευή 8 Μαΐου. Εκ νέη προθεσμία θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ όλους τους συλλόγους οι οποίοι είναι νόμιμοι και έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προϋπολογισμούς, απολογισμούς, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την Παρασκευή.
0: Ωραία. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί είναι και κρίμα να χάσουν μια επιχορήγηση που είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ περιορισμένα τα οικονομικά των συλλόγων. Οι άνθρωποι παλεύουν με εκδηλώσεις από εδώ από εκεί και εντάξει, και η συντήρηση στο κάθε κτίριο που είναι, να πληρώσουν το ρεύμα τους, είναι πολλά τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, κύριε Τρυπόδη, γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί και οι σύλλογοι, εμείς, εγώ θα πω πάλι για μια άλλη φορά, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις εκδηλώσεις είναι παρόντες στις εκδηλώσεις του Δήμου μας, γι' αυτό και ο Δήμος το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι αυτή η επιχορήγηση. Καλά είναι, γιατί όλοι μέσα στο καλοκαίρι έχουν τις εκδηλώσεις τους, τις αιτήσεις, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για να μπορέσουν να επιχορηγηθούν.
0: Τώρα...
1: ένα βοήθημα. Πραγματικά πολλά χρήματα δεν είναι. Δηλαδή, να σας πω ενδεικτικά, 1.000 ευρώ, 1.200, 700, ανάλογα με τις εκδηλώσεις. Αυτό πάει και με ανάλογα με τις εκδηλώσεις του προηγούμενου έτους. Αλλά όπως λέτε κι εσείς, σίγουρα είναι μια βοήθεια. Γιατί
0: σωστά,
1: κάπου θα χρειαστούν, κάποια εκκρεμότητα θα κλείσουν και καλά είναι να επισπεύσουν, να έρθουν στο Δήμο μας να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, γιατί δεν θα δοθεί μάλλον άλλη.
0: Είναι και αθλητική μέσα σε αυτούς.
1: Είναι και αθλητική, ναι. Ναι,
0: είναι
1: η ίδια και αθλητική
0: προκήρυξη, σωστά. Τώρα, επειδή σιγά σιγά θα έτσι μπαίνουμε, υποτίθεται, στο καλοκαίρι, περισσότερο Ιούλιο-Αύγουστο είναι οι εκδηλώσεις, αν και εμείς εδώ τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις από τους συλλόγους. Πάντα ακούμε ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, συμπίπτει μία εκδήλωση με την άλλη. Έχει γίνει φέτος μία προσπάθεια να καταγραφούν νωρίς, να γίνει ένα καλεντάρι τέλος πάντων, ένα ημερολόγιο πολιτιστικών εκδηλώσεων? Έχετε έρθει σε επαφή
1: έχει
0: με τους συλλόγους?
1: Κυρία Τρυπόδη, ήδη από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε, μέσα σε 10 μέρες είχα καλέσει τους πολιτιστικούς συλλόγους για αυτό το λόγο. Για να μην πέφτει η μία εκδήλωση πάνω στην άλλη. Γιατί όλες οι εκδηλώσεις είναι ποιοτικές, αλλά ο κόσμος δεν προλαβαίνει να πάει. Και πέρυσι το καταφέραμε και φέτος έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίς. Οι πιο πολλοί σύλλογοι μας έστειλαν τις εκδηλώσεις τους. Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε να έχει πέσει μία εκδήλωση πάνω στην άλλη. Φυσικά έχουμε και εμείς τις εκδηλώσεις του Δήμου μας, που είναι οι γιορτές κρασιού, είναι τα ιερέα που ακόμα δεν έχουμε ανοίξει το πρόγραμμά μας, αλλά θα προσπαθήσουμε και εμείς να είμαστε όσο γίνεται μακριά από τις ημερομηνίες των συλλόγων μας. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που σας παρακαλάμε κάθε χρόνο πολύ νωρίς, από αρχές του χρόνου, να μας καταθέσουν τις εκδηλώσεις τους. Οι πιο πολλοί σύλλογοι, μπορώ να πω, έχουν καταθέσει πρόγραμμα. Και φέτος θα είναι πάρα πολύ καλό το πολιτιστικό μας καλοκαίρι. Από ό,τι

0: μας εδώ στο Δήμο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα και στα τεχνικά προβλήματα και σε όλα. Και λέμε να τα αφήσουμε, και κάποιοι σύλλογοι είχαν καθιερώσει, λόγω ότι το καλοκαίρι έρχονται πολλοί επισκέπτες στα χωριά, θέλαν να κάνουν γιορτή κρασιού στις μέρες που είναι το χωριό γεμάτο κόσμο, Αθηναίοι. Οπότε αφήσαμε ανοιχτό ανοιχτή τη χρονολογία και κάθε σύλλογος μας είπε, εγώ θέλω να κάνω, γιατί επιλέξαμε πάλι σε ποια χωριά θα πάμε, δεν μπορεί ο Δήμος να πάει σε όλα. Κάθε χρόνο επιλέγουμε σε κάποια χωριά που θα πάμε για γιορτές κρασιού ή οτιδήποτε άλλες εκδηλώσεις. Οπότε είπαμε ότι το μόνο που ξέρουμε ότι την τελευταία 29 Αυγούστου θα είναι μέσα στην πόλη της Σάμου. Ας θα τα αφήσουμε ανοιχτό, ξεκινάμε από 25, η έναρξη είναι 17 Ιουλίου στο Μουσείο Ίνου, που κάθε χρόνο τιμή σένα και ξεκινάμε από εκεί, και μετά κάθε χωριό 25 νομίζω βρουλιώτες από έξω, δεν τα θυμάμαι τώρα, ο Άγιος Κωνσταντίνος 9 Αυγούστου, μέσα σε αυτό τον 1,5 μήνα θα κάνουν και εκείνοι τις γιορτές κρασιών όπως επιθυμούν και οι σύλλογοι και τα χωριά. Με τη συνδρομή φυσικά του Δήμου μας.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ακόμη χρόνο.
0: Θα τα ξαναπούμε όταν έχω και την άλλη εβδομάδα, όταν έχω το πρόγραμμα και την απόφαση για τα ιερέα. Θα μιλήσουμε στο ραδιόφωνο, ενημερωθεί και ο κόσμος. Φυσικά θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις φέτος και τα ιερέα, γιατί μόνο ο Δήμος μας συμμετέχει φέτος τα ιερέα. Δεν υπάρχει άλλος, ούτε η περιφέρεια, ούτε κάποιος άλλος λόγος για να μπορέσει να το συνδράμει και να βοηθήσει οικονομικά το όλο εγχείρημα.
1: Εννοείται τα ιερέα Πυθαγόρια φέτος δεν θα πάρουν καμία χρηματοδότηση από την περιφέρεια?
0: Όχι, γιατί και η περιφέρεια δίνει μέσω του πολιτιστικού συλλόγου του Λυκούργου, οι οποίοι αιτήθηκαν για το χριστουγεννιάτικο χωριό που κάνουν στο Πυθαγόρο, και όπως ξέρετε η περιφέρεια ή και ο Δήμος επιχορηγεί μόνο μία εκδήλωση κάθε χρόνο. Και φέτος δεν θα έχει, είναι καθαρά, δηλαδή τα χρήματα αυτά που έχουμε βάλει εμείς 20.000 στον προϋπολογισμό μας, συν κάποιες αποχορηγίες και την επιχορήγηση που εδώ και 2 χρόνια παίρνουμε και από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε αλλαγές, υποθέτω. Ναι. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει ο πολιτιστικός όπως κάθε χρόνο.
0: Θα βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε σε άλλους μέσω εκείνων γίνονται και εκδηλώσεις. Εθελοντικά οι άνθρωποι είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Αλλά δεν θα μπορέσουν να επιχορηγηθούν για να πάρουν μέσα αυτά κάποια μετά. Πότε 10-15.000 ανάλογα με τα εισιτήρια και όλα αυτά που αναλαμβάνει, γιατί κάθε σύλλογος και κάθε φορέας, είτε η περιφέρεια είναι αυτή για το Δήμος, αναλαμβάνει κάποια έξοδα. Και σας λέω καθαρά, φέτος είναι θέμα του Δήμου μας. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να βάλουμε λιγότερες εκδηλώσεις και περισσότερο ποιοτικές. Είναι τα χρήματα, λέει ο κόσμος, ακούει 20.000, δεν είναι τίποτα. Αν σκεφτείτε διαμονές, σκεφτείτε αεροπορικά εισιτήρια, σκεφτείτε τις 2 τελευταίες μέρες, 19 και 20 Αυγούστου, που είναι η πομπή, μόνο η ηχητική κάλυψη συνήθως φτάνει στις 10.000.
1: Σωστά.
0: Είναι μικρό το ποσό, αλλά και πάλι είμαστε αισιόδοξοι, θα τα καταφέρουμε και θα το φέρουμε εις πέρας κι αυτό. Γιατί είναι ήδη και φέτος συμπληρώνονται και 20 χρόνια στο επαιτειακό.
1: Σωστά, είναι επαιτειακό, έτσι.
0: Είναι 20 χρόνια φέτος, ναι.
1: Λοιπόν,
0: και πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες θα τις πούμε από εβδομάδα, γιατί έχουμε και κάποιες συνεργασίες με το Μνημόνιο Συνεργασίας για τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου, οπότε θα γίνει τον άλλο μήνα και αυτό. Θα τα ξαναπούμε για να έχουμε να ενημερώνεται ο κόσμος.
1: Βεβαίως, στη διάθεσή σας τα μικρόφωνα ανοιχτά για να μπορούμε να ενημερώσουμε εγκαίρως και τον κόσμο που μας ακούει. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά.
1: Γεια σας. Μέχρι τις 8 Μαΐου λοιπόν, γράψτε την ημερομηνία όσοι έχετε, μπλέκεστε τέλος πάντων αθλητικό ή σε πολιτιστικό σύλλογο. Είναι μια επιχορήγηση που δίνεται κάθε χρόνο από το Δήμο, λίγα πολλά, τέλος πάντων είναι ένα βοήθημα. Πάμε σε μια ενημέρωση από το Φιλοζωικό Σωματείο για τη σκυλίτσα που κακοποιήθηκε στο Αβάν της Παθαραίων. Δίνει μια συγκλονιστική μάχη με απίστευτη δύναμη, παρά την επιδείνωση των προηγούμενων ημερών και την νεφρική ανεπάρκεια που παρουσίασε από τα πολλαπλά τραυματά της. Υπήρξαν τις τελευταίες ημέρες ενθαρρυντικά σημάδια. Αυτό που σας διαβάζω είναι πριν από 3 μέρες. Έχει ξεκινήσει εντατική οροθεραπεία, ενώ βιοχημικές της εξετάσεις δείχνουν σταδιακή βελτίωση, δίνοντάς μας δύναμη να συνεχίσουμε. Παράλληλα, λαμβάνει βιταμίνες, εξειδικευμένα συμπληρώματα για τα νεφρά, παυσίπονα, αντιβίωση και αγωγή για την προστασία του στομάχου. Δυστυχώς, ενώ αρχικά

0: έδειξε διάθεση να φάει, πλέον τη συντίζουμε, λέει, με αραιόμενη ρέναλ τροφή μέσω σύριγγας. Όλα αυτά επιβαρύνουν την κατάστασή της, καθώς το μικρό της σώμα δέχεται πολλαπλά χτυπήματα ταυτόχρονα. Και όμως συνεχίζει να παλεύει. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ξεπεράσει αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Έχουμε ελπίδα και θα είμαστε δίπλα της μέχρι το τέλος. Επίσης, το Φιλοζωικό Σωματείο ενημερώνει για μία εκδήλωση, ενημέρωση μάλλον, δράση ενημέρωσης, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και το Δήμο Ανατολικής Σάμου, στο χωριό των Μήλων, την Παρασκευή 8 Μαΐου, 6 το απόγευμα. Το Φιλοζωικό λοιπόν Σωματείο Σάμου συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης σχετικά με το νομικό πλαίσιο που αφορά την ευζωία και των ζώων, συντροφιάς, την κακοποίηση των ζώων και την πρόληψή της, καθώς και την ορθή διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Ομιλητές λοιπόν θα είναι δικηγόρος του Σωματείου Νέλη Πατλάκα, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου, εκπρόσωπος του Δήμου Ανατολικής Σάμου, εντεταλμένος σύμβολος για τα αδέσποτα ζώα, Μιχάλης Γεωργούδης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοζωικού Σωματείου. Ελάτε να ενημερωθείτε για σημαντικά και επίκαιρα θέματα που αφορούν την προστασία των ζώων, τη νέα νομοθεσία, αλλά και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Να συμμετέχεις ενεργά με ερωτήσεις, απορίες και προτάσεις, ενημερώσου, δράση, προστάτευε. 6 ώρα λοιπόν, 8 Μαΐου, την Παρασκευή, στους Μήλους, στο Παλαιό Σχολείο. Και από τους Μήλους έχουμε τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος μας στέλνει κάποιες πραγματικά από μπροστά από το ταχυδρομείο εκεί, ντροπιαστικές εικόνες με απορρίμματα που είναι εκτός ενός μικρού κάδου. Και πραγματικά δεν ξέρω, πάντως εχθές ακούγαμε τον κύριο Ζώη να λέει για τις τους κάδους που βγάζουν δίπλα, κάνουν μετακομίσεις, βγάζουν οτιδήποτε τέλος πάντων εκεί οι κάτοικοι. Πήγε ο Δήμος, τα καθάρισε και σε 20 λεπτά ξαναγεμίσανε. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο πρέπει να γίνει. Τι να πω. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα παραδώσουμε σκυτάλη με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και θα είμαστε αύριο μαζί ξανά, λίγα λεπτά μετά τις 10. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα και έχουμε βέβαια να κάνουμε και μια μεγάλη συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια που είδαμε τι έγινε τελευταία. Έχει πολλά παιδιά εδώ, ομάδες παιδιών που κάνουν και σούζες, που κάνουν αγώνες δρόμου, να το πω έτσι, με τα πατίνια. Πάρα πολύ επικίνδυνο και βέβαια δεν φταίνε μόνο τα παιδιά όταν είναι ανήλικα, φταίνε και οι γονείς σε αυτή την περίπτωση. Αύριο λοιπόν περισσότερα για τα θέματα της επικαιρότητας. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στον Εφρέμ που γιορτάζουν σήμερα.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι στο 2000 και στους 99,8. Μεσημέρι Τρίτης, 5 του μηνός Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στον Εφρέμ που γιορτάζουν σήμερα. Μπήκαμε δυναμικά, με κέφι, έτσι χρειάζεται. Εδώ στις μουσικές επιλογές ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης Σταυβακλής, ένας και φυσικά μας απαντάει εδώ. Σας απαντάει στα τηλέφωνα 22 30 80 80 και 89 678. Και μπορείτε να μας στέλνετε φυσικά και τα μηνύματά σας στο 2000fm.samos@gmail.com και τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες, φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας εδώ, να μιλάμε μαζί, να τα λέμε με πολλά θέματα στην επικαιρότητά μας. Θα τα συζητήσουμε όλα εδώ και θα μιλήσουμε βέβαια και με τους υπεύθυνους για όλα αυτά τα θέματα της καθημερινότητάς μας, για αυτά τα οποία μας απασχολούν και για αυτά τα οποία έτσι χρειάζεται να βρεθούν κάποιες λύσεις. Και όπως λέμε, η καθημερινότητά μας δεν είναι μόνο προβλήματα, είναι και όμορφες στιγμές, τις οποίες πρέπει να τις ζούμε και φυσικά πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Αν μη τι άλλο, πλησιάζουμε λοιπόν προς το καλοκαίρι, αν και ο καιρός σιγά σιγά μας βάζει σε αυτό το, έτσι, σε αυτή τη διάθεση, διότι τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα έχει λίγο ψύχρα. Πιστεύουμε ότι μέχρι την Κυριακή, μέχρι και το ερχόμενο μάλλον Σαββατοκύριακο, θα φτιάξει για τα καλά ο καιρός, θα ανεβεί και η θερμοκρασία, θα φτιάξει και η διάθεσή μας και το χρειαζόμαστε αυτό. Πριν περάσουμε στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, θα ασχοληθούμε λίγο και με τον τουρισμό σήμερα και με διάφορα έτσι θέματα, όπως είπαμε, που απασχολούν την καθημερινότητά μας, καθώς λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα για διάφορα ζητήματα. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το σοβαρό υγειονομικό περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στον Ατλαντικό ωκεανό, που έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα του ιού Χανταϊού, με 3 νεκρούς και έναν Βρετανό ασθενή στην μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από τα περιστατικά λοιπόν με τον ιό αυτά στο κρουαζιερόπλοιο, 2 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν εάν σχετίζονται μεταξύ τους. Το κρουαζιερόπλοιο, να πούμε, παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, καθώς βρίσκεται σε καραντίνα και οι τοπικές αρχές δεν επέτρεψαν την αποβίβαση επιβατών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Στο σκάφος βρίσκονται περίπου 150 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες, ενώ η κατάσταση περιγράφεται ως ελεγχόμενη, με την πλειονότητα των επιβατών να παραμένει ψύχρεμη. Η ατμόσφαιρα στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες βέβαια γενικά ψύχρεμους, από ό,τι εδώ διαβάζουμε στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα. 7 λοιπόν τα κρούσματα του συγκεκριμένου ιού στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο. Θέλουμε να πάμε σπίτι μας, λέει με απόγνωση μία επιβάτης, και είναι και ένας Έλληνας επιβάτης, όπως είπαμε, μέσα στο συγκεκριμένο πλοίο. Θα έχουμε την ευκαιρία ίσως αύριο να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παρασκευή, με τον λοιμοξιολόγο, να μας πει τι ακριβώς είναι αυτός ο ιός, ένας καινούριος ιός, χανταϊός. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα συμπτώματα. Δυστυχώς μπαίνουμε πάλι σε τέτοιου είδους συζητήσεις με ιούς και τέτοια. Δεν θέλουμε να το πιστεύουμε σε καμία περίπτωση. Και κυρίως τώρα που μπαίνουμε στην τουριστική έτσι, σεζόν. Πριν περάσουμε στα θέματα έτσι της σημερινής μας επικαιρότητας, της σημερινής μας εκπομπής, όπως είπαμε, θα αναφερθούμε στα θέματα του τουρισμού. Θα έχουμε μια επικοινωνία σε λίγο με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, με την κυρία Σταματία Θωμασούλη, καθώς θέλουμε να συζητήσουμε αυτό το οποίο διαβάσαμε και σε δελτίο τύπου από τον Δήμο Ανατολικής Σάμμου σχετικά με την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου, του κυρίου Παπαγεωργίου, με εκπροσώπους επιχειρήσεων ενοικιαζομένων αυτοκινήτων και δικύκλων. Στην σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Βαγγέλης Τσεσμελής, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμίων, κ. Ζαχαράκης. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι σε προηγούμενη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί, είχε ενημερώσει τους ιδιοκτήτες ότι θα τους δοθεί ένα διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούν και να μην παρεμποδίζεται τόσο η ομαλή κυκλοφορία στους δρόμους μπροστά και πέριξ των επιχειρήσεων, αλλά και για να μην σταθμεύσει ο στόλος των ενοικιαζομένων στο σύνολό τους σε δρόμους της πόλης, δημιουργώντας έτσι ασφυκτικές συνθήκες έλλειψης χώρων στάθμευσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Τους ενημέρωσε επίσης ότι ο Δήμος έχει ζητήσει από τους προέδρους όλων των τοπικών κοινοτήτων να προβούν σε καταμέτρηση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και δικύκλων, προκειμένου να γίνει επαφή με πιστοποιημένες εταιρείες για την περισυλλογή τους και έτσι να αποδεσμευτούν κάποιες θέσεις στάθμευσης, καθώς και ότι θα ανατεθεί από τον Δήμο η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης προκειμένου να υποδειχθούν μέτρα αντιμετώπισης των συγκεκριμένων έτσι προβλημάτων. Ο Δήμαρχος είπε στους επιχειρηματίες ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν με όσα προβλέπονται και να μην χρησιμοποιούν πέραν των δύο θέσεων για την στάθμευση για τα οχήματά τους, καθώς και ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η στάση επί του οδοστρώματος για την παράδοση των οχημάτων στους πελάτες τους, η οποία παρατηρείται συχνά και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία στην παραλιακή της πόλης, αλλά και σε κάθετους δρόμους προς αυτήν. Επεσήμανε επίσης ότι η μη συμμόρφωσή τους άμεσα θα σηματοδοτήσει την εκκίνηση διαδικασιών επιβολής προστήμων σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Τόνισε ότι προσβλέπει στην συνεργασία τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και ότι είναι στην διάθεσή τους για κάθε πρόταση που μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος και να διευκολύνει την λειτουργία των επιχειρήσεων. Μίλησε προηγουμένως και για το συγκεκριμένο θέμα εδώ στην συναδελφό, την Βιολέτα Τρυπόδη, ο Δήμαρχος Ανατολικής Άμμου, ο κύριος Πάρης Παπαγεωργίου. Αναφέρθηκε και σε άλλα βέβαια ζητήματα, θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια. Προσπαθούμε να έχουμε μια επικοινωνία με την κυρία Θωμασούλη σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και μιλάμε για τα ενοικιαζόμενα οχήματα. Ο κ. Παπαγεωργίου λοιπόν αναγνώρισε αυτή την συνεχή διαμαρτυρία των κατοίκων για το πρόβλημα της στάθμευσης και όπως ανέφερε ο Δήμος ζήτησε την κατανόηση των επαγγελματιών και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων. Να πούμε ότι παράλληλα προωθείται μια συγκοινωνιακή μελέτη που προβλέπει, όπως είπαμε, δύο θέσεις στάθμευσης ανακατάστημα και χρήση δηλωμένων χώρων για τα υπόλοιπα οχήματα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης. Ένα θέμα, λοιπόν, το οποίο έχει προκαλέσει και κάποιες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, φυσικά, το συζητάμε πολύ. Να πούμε ότι είχαμε κάποια τηλεφωνήματα στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη και κάποια μηνύματα από κάποιους έτσι επιχειρηματίες οι οποίοι μας ανέφεραν ότι δεν καλέστηκαν στην συγκεκριμένη σύσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε όμως να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε με την Αντιδήμαρχο υπεύθυνη για τα θέματα τουρισμού, με την κυρία Σταματία Θωμασούλη. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Θωμασούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κατσιμανόλη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κυρία Θωμασούλη, να είστε καλά. Έχουμε κάποια ερωτήματα τώρα όσον αφορά και το θέμα για τα ενοικιαζόμενα οχήματα, ξέρετε, που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή και την συνάντηση αυτή που είχατε και με το δελτίο τύπου βέβαια από τον Δήμο. Υπάρχει ένας έντονος έτσι, προβληματισμός θα λέγαμε για το ζήτημα της στάθμευσης στην πόλη. Θα ήθελα να μας πείτε έτσι λίγο να ξεκινήσουμε πόσο σοβαρό είναι σήμερα το πρόβλημα στάθμευσης στην πόλη της Άμμου, καθώς το ζούμε καθημερινά όλοι μας, τουλάχιστον όσοι έχουμε έτσι οχήματα. Να μας πείτε έτσι λίγο τι συζητήθηκε στη συγκεκριμένη σύσκεψη και να το βάλουμε λίγο και σε νομικά πλαίσια, μιας και είστε δικηγόρος, να μας πείτε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για αυτό το ζήτημα.
1: Καταρχήν να ενημερώσω ότι εγώ δεν ήμουν στη σύσκεψη αυτή.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ήμουν σε αυτή τη σύσκεψη. Mm-hmm. Έχω υπάρξει στην προηγούμενη σύσκεψη που είχε γίνει mm-hmm. με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους mm-hmm. εποπτεύοντες αλλά και τους ιδιοκτήτες νοικιαζομένων. Mm-hmm. Οπότε από ό,τι ενημερώθηκα εκ των υστέρων κινήθηκε πάνω κάτω στα ίδια πλαίσια. Mm-hmm. Πράγματι δεν παρατηρείται, δεν είναι φαινόμενο της κατάχρησης των χώρων σταθμεύσεων από κάποιους επαγγελματίες mm-hmm. και το λέω κάποιους γιατί στην προηγούμενη συνάντηση στην οποία παρευρέθη εντόπισα ότι ήταν η μειοψηφία αυτή που αντιδρούσαν και στην πλειοψηφία υπάρχει μια λογική ότι πρέπει να εξυπηρετούνται όλοι.
0: Βέβαια, συγγνώμη κυρία Θωμασούλη, μία παρένθεση, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πούμε ότι σε επικοινωνία που είχαμε προηγουμένως με κάποιους από τους επαγγελματίες ενοικιαζομένων οχημάτων, μας ανέφεραν ότι δεν καλέστηκαν στη συγκεκριμένη σύσκεψη.
1: Έγινε, όχι, η κλήση ήταν προς στον αρμόδιο φορέα, δηλαδή στο σύλλογό τους. Από εκεί πέρα ο κάθε σύλλογος ενημερώνει.
0: Από ό,τι γνωρίζουμε δεν υφίσταται σύλλογος πλέον. Γι' αυτό σας
1: ξέρω ότι παρευρέθη ο πρόεδρος μαζί με τον γραμματέα. Τώρα από εκεί πέρα δεν έχω ελέγξει τα καταστατικά του, δεν μπορώ να γνωρίζω. Mm-hmm. Ο φορέας όπως εμφανίστηκε ήταν έτσι. Ωστόσο όμως εγώ μπορώ να σας πω στη συνάντηση που βρισκόμουν και ήταν όλοι. Δηλαδή ήταν η πλειοψηφία των ιδιοκτητών.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι όπως είπαμε ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται μόνο φέτος ή εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο κάθε χρόνο δυστυχώς επιδεινώνεται και δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι ανυπόφορη για τους επαγγελματίες αλλά και τους πολίτες και τους κατοίκους της περιοχής. Και μιλάμε κυρίως για τα αστικά κέντρα, για τα μέσα στο κέντρο της πόλης μας, όπως και στο Πυθαγόριο αντιμετωπίζεται πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πάρκινγκ.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Σε αυτή την εντοπίζουμε, γιατί η δημοτική αρχή, η εκάστοτε δημοτική αρχή πρέπει να φουγκράζεται τα προβλήματα και πραγματικά εντοπίζουμε ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση ενοικιαζομένων οχημάτων. Γίνεται κατάχρηση με στάθμευση γύρω πάνω στο οδόστρωμα και μέσα στα πάρκινγκ, στερώντας από τους κατοίκους να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν χώρους, γιατί γίνεται μόνιμη στάθμευση στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και όταν αρχίζει αυτό και γίνεται πάρα πολύ έντονο, ασφυκτιά η πόλη και δυσανασχετεί ο πολίτης. Δεν υπάρχει στο βωμό του κέρδους ότι πρέπει εγώ να δουλέψω και οι υπόλοιποι να μην μπορούν να προσεγγίσουν τις ιδιοκτησίες τους ή τις επιχειρήσεις τους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει πολιτική βούληση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχός μας αυτό το επισήμανε. Ότι στην πρώτη συνάντηση ήταν σύσταση. Από εδώ και πέρα πρέπει τα πράγματα να μπουν σε μεγαλύτερη οργάνωση, γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση και αυτό δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα. Τώρα, σύμφωνα με την νομοθεσία, η νομοθεσία αναφέρει ότι κάθε ένας ιδιοκτήτης ο οποίος έχει 50, έχει 10 οχήματα και ένα επιπλέον οφείλει να έχει ιδιωτικό χώρο μίσθωσης και δύο θέσεις πάρκινγκ οι οποίες επιτρέπονται να υπάρχουν επί του οδοστρώματος μπροστά στην επιχείρησή τους. Έκτοτε όλα τα υπόλοιπα είναι, συζητάμε απλά ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Τι γίνεται όμως, σε πολλές των περιπτώσεων υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν σπάσει τις επιχειρήσεις τους με 10 οχήματα, με αποτέλεσμα να ξεφεύγουν από τη μάγινα του νόμου ότι στο 10 και 1 πρέπει να έχω ξεχωριστό χώρο. Εκεί λοιπόν γίνεται, εκεί παίζει το σημαντικότερο ρόλο η εποπτεύουσα αρχή, λιμεναρχείο, αστυνομία, να ελέγχει αν υπάρχει στάθμευση η οποία είναι παρατεταμένη.
0: Μάλιστα.
1: Και αποτελεί σαν κατάθεση την προσβολή προσωπικότητας όλων των υπολείπων κατοίκων που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή.
0: Από
1: ο Δήμος
0: λοιπόν,
1: αν θέλετε να μου πείτε,
0: ο Δήμος
1: προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Καθημερινά δέχεται πληθώρα καταγγελιών. Καθημερινά. Εμείς ως Δημοτική Αρχή οφείλουμε, αφού έχουμε ενημερώσει όλους οι ιδιοκτήτες ότι πρέπει να μην παρεκκλίνουν από το νομοθετικό πλαίσιο, να τις διαβιβάζουμε στην εποπτούσα αρχή και η εποπτούσα αρχή να κάνει τη δουλειά της όπως ορίζει ο νόμος. Εμείς δεν υποδεικνύουμε ποιος είναι ο νόμος και πρέπει να το ακολουθήσει η εποπτούσα αρχή. Απλά μεταφέρουμε καταγγελίες οι οποίες καθημερινά σειραίνουμε στο νομαρχείο.
0: Κάνετε μια επισήμανση, εν πάση περιπτώσει, έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Από εδώ και έπειτα, κυρία Θωμασούλη, γιατί ακούσαμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαγεωργίου, προηγουμένως στην εκπομπή της Βιολέντας, συζητιέται να ξεκινήσουν μάλλον και τα ελεγχόμενα πάρκινγκ, όπως λέμε, δηλαδή με κάποιο αντίτιμο.
1: Αναμένεται, έχουμε στον προϋπολογισμό εντάξει τη μελέτη, συγκοινωνιακή μελέτη, όπου θα μπορέσει να γίνει πλήρη αποτύπωση από γνώστη συγκοινωνιολόγο, ο οποίος θα υποδείξει ακριβώς σημεία στα οποία θα μπορέσουν να εξοικονομηθούν θέσεις πάρκινγκ. Θα υποδειχθούν σημεία όπου θα υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση και αυτά θα γίνονται με πολύ χαμηλό κόστος για τις πρώτες 2 ώρες 3 και μετέπειτα θα ανεβαίνει ραγδαία το κόστος επιβάρυνσης για να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να μην σταθμεύει ο καθένας το όχημά του και το κρατάει μέσα σε κέραιο σημείο της πόλης επί μία ολόκληρη μέρα ή δύο ή για όσο χρονικό διάστημα θέλει ο καθένας. Είναι ένα πολύ σοβαρό κύριο Χατζημανόλη, το οποίο θα πρέπει να μας δώσει, πρέπει όλοι μαζί να βρεθούμε στην ίδια πλευρά. Δεν υπάρχει, δεν νοείται ποιότητα ζωής, γιατί εκεί στοχεύουμε, στην ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι γίνεται κατάχρηση. Εγώ, το γραφείο μου βρίσκεται κεντρικά. Πραγματικά σας λέω, επί 20 με 25 λεπτά κινούμε δεξιά-αριστερά στους παράδρομους δρόμους όπου βρίσκεται η επαγγελματική μου στέγη για να μπορέσω να βρω πάρκινγκ. Και δεν είναι μόνο εγώ. Εγώ μεταφέρω ένα μικρό κόκο από τα παράπονα που δέχομαι καθημερινά.
0: Κυρία Θωμασούλη, και εμείς εδώ γινόμαστε δέκτες παραπώνων σχετικά με τους χώρους στάθμευσης και πολλές φορές αυτό το οποίο αναφέρουν είναι ότι μετά την ανάπλαση της παραλιακής έχουν χαθεί πάρα πολλές θέσεις στάθμευσης εκεί, σε εκείνο το σημείο, έτσι.
1: Αυτή είναι
0: πιστεύω
1: αλήθεια.
0: Συμφωνείτε
1: αλλά
0: σε αυτό.
1: Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να αναπλάσουμε ξανά τα συγκεκριμένα σημεία.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό ήταν λάθος ενδεχομένως μια αρχική μελέτη η οποία έχει γίνει, αλλά εμείς δεν κινόμαστε να πούμε τι ήταν λάθος. Πρέπει να βρούμε λύσεις στο τώρα.
0: Συμφωνούμε σε αυτό. Τι πρέπει να γίνει τώρα από εδώ και πέρα.
1: Ναι, να ανοίξω το ανάθεμα σε εκείνο που έκανε τη μελέτη. Θα πει τι έχει να μου προσφέρει σήμερα για να
0: σε καμία περίπτωση. Απλά από εδώ και έπειτα αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό.
1: Ακριβώς.
0: Ότι από εδώ και
1: πέρα
0: τι πρέπει να γίνει, ώστε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και εκείνοι που πρέπει να βρουν χώρους στάθμευσης, αλλά και εκείνοι οι οποίοι πρέπει να δουλέψουν και να καταλαβαίνετε πώς το λένε.
1: Εννοείται. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι συνήθως όταν παρκάρουν τα αυτοκίνητα, αφήνουν χώρο μεταξύ τους να μην μπορεί να παρκάρει άλλο αυτοκίνητο, ενδιάμεσα τοποθετούν μηχανάκια με αποτέλεσμα να υπάρχουν 5-6 οχήματα νοικιαζόμενα σε μία κάθοδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανένας ούτε να προσεγγίσει ούτε τίποτα. Και όταν ξεκινάει η τουριστική σεζόν, έρχονται οι ίδιοι οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίοι φεύγοντας στο ένα αυτοκίνητο τοποθετούν το επόμενο. Αν δεν είναι αυτό μοιρία, τι είναι?
0: Ναι. Υπάρχουν χώροι, κυρία Θωμασούλη, πιστεύετε, που, ή να τους έχετε στο μυαλό σας, να τους έχετε συζητήσει εκεί στο Δήμο, που πιστεύετε ότι μπορεί να γίνουν χώροι στάθμευσης? Αλλά μιλάμε
1: σίγουρα
0: για χώρους στάθμευσης.
1: Υπάρχουν χώροι στο Μαλαγάρι, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Και αυτό το μεταφέρθηκε και στη συνάντηση που εγώ ήμουν παρούσα. Ότι ο κάθε ένας επαγγελματίας με το βανάκι του μπορεί να μεταφέρει τους πελάτες του στο σημείο στο οποίο υπάρχουν οι δύο θέσεις ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει το χώρος ο ιδιωτικός στο οποίο σταθμεύουν τα οχήματά τους και να μπορέσει είναι η δουλειά τους έτσι. Δεν νοείται να παραδίδεται όχημα μέσα σε κεντρική αρτηρία. Οδική αρτηρία. Δεν νοείται. Και αυτό γίνεται κατά κόρο.
0: Ναι. Και βέβαια ξαναμπαίνει πάλι στο τραπέζι των συζητήσεων και το θέμα της αστικής συγκοινωνίας που πιστεύουμε ότι θα διευκόλυνε λίγο
1: την
0: κατάσταση. Έτσι.
1: Φυσικά. Ούτως ή άλλως ο Δήμαρχός μας είχε συνάντηση μαζί με τον εκπρόσωπο, τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΚΤΕΛ, ώστε να μπορέσει να υπάρξει συνεργασία και να τεθεί σε άμεση εφαρμογή η αστική συγκοινωνία. Είναι κάτι το οποίο δεν το αμελούμε. Απλά καθυστερούν κάποιες ενδεχομένες δράσεις, γιατί έχουμε τα κολλήματα μαζί με τον προϋπολογισμό μας, υπάρχουν διάμεσες συνεννοήσεις και κινούμαστε προς την κατεύθυνση να ξεπεράσουμε τους σκόπελους αυτούς και να θέσουμε την αστική συγκοινωνία προς όφελος των πολιτών.
0: Μάλιστα, θα το βλέπουμε το ζήτημα, κυρία Θωμασούλη. Λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα, δεν σας το κρύβω αυτό, ότι έχουμε πολλά μηνύματα και έχουμε και διαφορετικές απόψεις, έτσι.
1: Σίγουρα. Πάντα θα υπάρχει και ο αντίλογος.
0: Σίγουρα.
1: Υπάρχει ο λόγος και ο αντίλογος. Mm-hmm. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Όχι όμως εις βάρος της πλειοψηφίας.
0: Ναι.
1: Η πλειοψηφία δεν μπορεί να παραγωνίζεται στον δρόμο του κέρδους. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι επιτρεπτό. Και πόσο μάλλον όταν εμείς έχουμε ως στόχο την καλύτερη ποιότητα των πολιτών μας. Έχουμε υποδομές οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες. Το δέχομαι. Έχουμε υποδομές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να λειτουργούσαν διαφορετικά. Και αυτό το δέχομαι. Θα μπορούσαν να υπήρχαν ενδεχομένως διαφορετικές συμβάσεις όλα αυτά. Όλα αυτά τα δέχομαι. Είναι κακό κείμενα. Τι κάνουμε αύριο όμως είναι. Πώς αντιμετωπίζουμε την τωρινή κατάσταση και πώς κινούμαστε
0: και
1: για το καλύτερο να μπορέσουμε
0: λύσεις.
1: Να τα κάνουμε όλα πιο φιλικά προς τον πολίτη.
0: Να βρεθούν λύσεις αυτό. Τώρα, κυρία Θωμασούλη, θέλω να πάμε λίγο και στο κομμάτι του τουρισμού γενικότερα. Ξεκίνησαν οι πτήσεις της Jet 2 προς το νησί μας. Πιστεύουμε είναι κάτι σημαντικό αυτό, έτσι, μια σημαντική εξέλιξη.
1: Φυσικά, όταν ανοίγει μια καινούργια αγορά, η οποία για πολλά χρόνια ήταν παροπλισμένη, σίγουρα δίνει μια νότα αισιοδοξίας ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Την Πρωτομαγιά πράγματι υποδεχτήκαμε το πρώτο charter, το οποίο ήρθε από το Manchester του Ηνωμένου Βασιλείου, του μεγαλύτερου tour operator της Μεγάλης Βρετανίας, τη Jet2. Ήταν μια πρωτοβουλία από την Διεύθυνση Τουρισμού σε συνεργασία μαζί με τη Fraport για να υποδεχτούμε τους 150 επισκέπτες και πραγματικά λάβαμε πολύ θετικά μηνύματα. Ο τουρισμός πλέον δεν είναι μόνο, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, θάλασσα και παραλία. Είναι πολλά περισσότερα. Η Σάμος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος προορισμός, γιατί μπορεί να καλύψει ακόμα και τις πιο σημαντικές απαιτήσεις που μπορεί κάποιος επισκέπτης να έχει. Υπάρχει αυθεντικότητα. Εμείς κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, να αναδείξουμε την αυθεντικότητα του προορισμού μας, και ο προορισμός μας είναι τόσο ανερχόμενος, με τόσα πολλά θετικά μηνύματα, που νομίζω ότι θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία η φετινή χρονιά και η επόμενη χρονιά που θα έρθει. Εφόσον πάντα, να βάζουμε και, και την παράμετρο, ότι η διεθνή κατάσταση ευνοεί μια τέτοια συγκυρία.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω τώρα σε αυτό, διότι αντιλαμβανόμαστε σε διεθνές, έτσι, και λόγω του πολέμου, είχαμε συζητήσει το προηγούμενο διάστημα ότι και λόγω αυτής της κατάστασης και γενικότερα της όλης έτσι οικονομικής δυσκολίας που μπορεί να βιώνουν όλοι, δεν έχουμε ακυρώσεις, αλλά δεν έχουμε και κρατήσεις καινούργιες. Υπάρχει δηλαδή μια συγκράτηση σε αυτό?
1: Όχι.
0: Έχει αλλάξει αυτό, κύριε Παπαμασούλη?
1: Οι τελευταίες ενημερώσεις που έχουμε είναι ότι οι κρατήσεις μας κινούνται στα επίπεδα της περσινής χρονιάς.
0: Ωραία.
1: Και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα τις ξεπεραστεί. Είναι πολύ καλά τα μηνύματα
0: πολύ
1: που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για τη δυναμικότητα του νησιού μας είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Γιατί το να έρθει εδώ πέρα η πεπληθώρα επισκεπτών, που να μην μπορούμε εμείς να τους φιλοξενήσουμε, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα να στοχεύουμε σε ποιοτικό τουρισμό, ο οποίος όχι μόνο θα περάσει από τη Σάμο σαν ενδιάμεσος προορισμός, αλλά θα είναι η προτεραιότητά του να έρθει, να ψάξει να βρει τη Σάμο και να έρθει και να φιλοξενηθεί μέσα σε αυτόν τον υπέροχο τόπο.
0: Αυτό που λένε πολλοί, κυρία Θωμασούλη, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, σίγουρα θα συμφωνήσετε, είναι ότι η Σάμος είναι ένας τόπος που έχουμε πολλές ταυτότητες. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αυτό μπορούμε να το προωθήσουμε ή να στραφούμε, θέλω να πω, σε πολλές ταυτότητες να τις προωθήσουμε.
1: Εννοείται πολλές
0: κάνουμε
1: ταυτότητες, αν μπορείτε λίγο να μου δώσετε λίγο μια εξήγηση για
0: πούμε,
1: να καταλάβω τι.
0: Σε κάποια άλλα νησιά επικεντρώνονται μόνο στον θρησκευτικό τουρισμό. Εμείς μπορούμε να προωθήσουμε και θρησκευτικό τουρισμό, μπορούμε να προωθήσουμε και το
1: κλίμα. Εμείς είμαστε ένας επίγειος παράδεισος.
0: Αυτό ακριβώς. Έχουμε πολλά τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε.
1: Χαίρομαι, γιατί μπορούμε να αναδείξουμε όλες τις μοναδικότητες αυτού του νησιού. Υπάρχει το θρησκευτικό κομμάτι, πραγματικά, που μπορεί και μάλιστα γίνεται και προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή να ενώσει το μονοπάτι του Απόστολου Παύλου και να έρθει και αυτό να κουμπώσει όμορφα μέσα στα κομμάτια του τουρισμού. Άλλωστε, πολιτισμός και τουρισμός και αθλητισμός είναι κάτι το οποίο πάνε χέρι-χέρι στην ανάδειξη ενός τόπου. Επίσης, έχουμε εξαιρετική βιοπικιλότητα. Υπάρχει εξαιρετική πανίδα και χλωρίδα στη Σάμο, μοναδική. 2.500 εξαιρετικά βότανα, τα οποία φύονται μόνο στη Σάμο. Έχουμε φοβερή βιοπικιλότητα, όπως είπα και πριν, και ο τρόπος με τα φαράγγια μας, με τις διαδρομές μας, τα μονοπάτια μας. Δεν είναι μόνο το ότι θα κάτσω σε μια ωραία παραλία και θα βρίσκομαι εκεί. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι, γιατί σίγουρα υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι απολαμβάνουν τον ήλιο και την ηρεμία αυτού του τόπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, και οι νέες γενιές πλέον ζητούν να υπάρχει δράση, να κάνουν εξωτερικές δραστηριότητες, οι οποίες πραγματικά θα είναι μοναδικές. Και αυτό το κομμάτι εμείς το έχουμε. Επίσης, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δουλεύουμε αυτή την περίοδο το κομμάτι της κρουαζιέρας. Να ξαναγεμίσει το λιμάνι μας με όμορφα κρουαζιερόπλοια, τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν στον επισκέπτη τη στιγμιαία ομορφιά, να γευτούν για λίγες ώρες αυτόν τον υπέροχο τόπο και μετέπειτα να συνεχίσουν τους προορισμούς τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν χρειάζεται, δεν απαιτούνται επιπλέον κλίνες, ότι τα μαγαζιά μας θα μπορέσουν να δεχτούν κόσμο οι οποίοι θα μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και όλα αυτά μαζί συγκλίνουν στο ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Και έχουμε όλη την όρεξη για να το κάνουμε.
0: Ναι,
1: γι' αυτό και δεν πρέπει να έχουμε και γκρίνιας. Και θα το λέω πάντα. Δηλαδή, δεν αξίζει και σίγουρα, πρέπει να αυτό... υπάρχει αυτή η γκρίνια. Η γκρίνια κάνει κακό σε αυτό στο σημείο αυτό.
0: Ναι. Να πάμε λίγο και σε μια γκρίνια όμως, έτσι.
1: Παρακαλώ.
0: Πιστεύω ότι καμιά φορά και οι γκρίνιες πρέπει να ακούγονται, αλλά να ακούγονται
1: φυσικά,
0: για να έχουμε
1: φυσικά,
0: ένα
1: η γκρίνια να ακούγεται
0: καλό αποτέλεσμα.
1: Για να μαζί, όμως, όχι απλά να κάνουμε μόνο
0: σαφώς,
1: τον αντίλογο.
0: Σαφώς, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Θέλω να πούμε λίγο για τις πύλες εισόδου. Και για τα προβλήματα έτσι που δημιουργούνται στις πύλες εισόδου και με το σκέπαστρο, το οποίο δεν υπήρχε, τώρα βέβαια μπήκε. Υπάρχει μία, εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο λίγος αριθμός έτσι των επισκεπτών. Τώρα και με τη βίζα, όπως λέμε, έχει αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών.
1: Εννοείται.
0: Υπήρχαν έτσι κάποια προβλήματα όσον αφορά την...
1: Ακούστε, οι υποδομές, καλώς ή κακώς οι δικές μας, είναι φτιαγμένες για να δεχτούν συγκεκριμένο όγκο επισκεπτών.
0: Αυτό
1: κάθε
0: ακριβώς,
1: φορά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Τμήμα Τουρισμού έκανε επομένως προτάσεις μήπως μπορέσουν και υπάρξουν μετατοπίσεις στα δρομολόγια που έρχονται τα καραβάκια από την Τουρκία. Δηλαδή το ένα να φτάνει μια συγκεκριμένη ώρα, μετά από κάποια ώρα να φτάνει το υπόλοιπο, ώστε να μην υπάρχει ισόρευση αυτή πολλών επισκεπτών που δεν μπορούν να περάσουν ταυτόχρονα από το σύστημα, με αποτέλεσμα να ταλπορούνται περισσότερο. Mm-hmm. Όταν οι θερμοκρασίες είναι ανοιξιάτικες, σίγουρα δεν ενοχλούν τόσο. Όταν όμως υπάρχει έντονη βροχή, όταν υπάρχει χαλάζι, όταν υπάρχει έντονος καύσωνας, τα πράγματα δυσκολεύουν και δυσκεραίνονται. Ζητήσαμε από την αστυνομία να μπορέσουν να ανοιχθούν οι πύλες στα Κισέ. Δυστυχώς υπήρχε μια άρνηση όσον αφορά το ότι δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν, γιατί είναι πύλες εισόδου, είναι τελωνία, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αναλογιστείτε πόσες φορές περιμένουμε στα αεροδρόμια όταν ερχόμαστε από προορισμούς οι οποίοι είναι εκτός Σέγγεν.
0: Πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι, ό,τι λέει ο νόμος.
1: Γίνονται
0: έτσι,
1: έλεγχοι. Είναι, δεν μπορεί ο καθένας ελαφρά την καρδία να περάσει χωρίς να γίνει κάποιος έλεγχος. Οπότε όταν μπαίνει θέμα δημόσιας ασφάλειας, εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Πού μπορούμε να παρέμβουμε? Μπορούμε να παρέμβουμε με συστάσεις ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε προτάσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι του Πυθαγορείου είναι ένας χώρος ο οποίος αποπτεύεται άμεσα από την αρχαιολογική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει δικούς της ρυθμούς, γιατί εξετάζει διαφορετικά, έχει διαφορετικές διαδικασίες που εξετάζει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η άμεση διεκπεραίωση αιτημάτων. Ως εκ τούτου λοιπόν, όταν κάνεις μια πρόταση πρέπει να ελεγχθεί, πρέπει να πάρεις την τελική έγκριση από μια υπηρεσία που είναι έξω από τη δική σου αρμοδιότητα. Κάνεις πρόταση. Το λιμενικό ταμείο προσπαθεί καθημερινά να βελτιώσει υποδομές. Δεν είναι κάτι πολύ εύκολο, γιατί μην ξεχνάμε είναι ένα διαδημοτικό λιμενικό ταμείο, το οποίο έχει 4 λιμάνια. Δεν μπορεί να μελήσει ένα λιμάνι το οποίο ενδεχομένως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Θα μου πείτε, η τουριστική όμως σεζόν είναι συνήθως από τη δική μας την πλευρά της Ανατολικής. Αντίστοιχα όμως αιτήματα υπάρχουν και για το Καρλόβεσαι και για το Μαραθώκαμπο. Είναι λοιπόν, υπάρχει έλλειψη χρημάτων, αυτό είναι δεδομένο. Όχι χρημάτων στο να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις μόνο, αλλά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες λόγω της έλλειψης προϋπολογισμού. Θα λυθεί και αυτό και θα λυθούν και περισσότερο τα θέματα. Επίσης, δεν υπάρχουν, είμαστε πολυστελεχωμένοι. Παντού, όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Υπάρχουν προσπάθειες, καλή διάθεση, κοιτάνε τα προβλήματα, προτεραιοποιούν για να μπορούμε να είμαστε εντάξει ως πύλες εισόδου, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν λύνονται όλα τα προβλήματα διαμαγείας από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Άρα, λοιπόν,
1: αντιμετωπίζουμε αφήξεις των 1.500, 1.300, 1.500 ατόμων την ημέρα. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ σε τέτοια εντατικοποιημένη κατάσταση.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν προτεραιότητες, μας λέτε, και συμφωνούμε σε αυτό, και σίγουρα να υπάρχει συνεργασία για το καλύτερο όλων.
1: Η πρόθεση υπάρχει, κύριε Χατζημανόλη, πραγματικά. Ναι. Η πρόθεση υπάρχει και το βλέπω και από τους συναδέλφους μου, γιατί όλοι μέσα στη Δημοτική Αρχή παλεύουμε και καταβάλλουμε υπέρ του εαυτού μας, καταβάλλουμε δυνάμεις. Όταν σας λέω ότι εμείς ταυτόχρονα είμαστε και ελεύθεροι επαγγελματίες, ο καθένας στον τομέα του. Εγώ το πρωί πέρασα από το Δημαρχείο, κάναμε 5 δουλίτσες που έπρεπε να γίνουν αναγκαστικά, γιατί πρέπει να είσαι από κοντά να βλέπεις την εξέλιξη των πραγμάτων που προωθείς. Έρχεσαι στο γραφείο σου, κάνεις τη δουλειά σου, ξαναγυρίζεις πάλι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουμε να τιμήσουμε την ψήφο που έχουμε δεχτεί.
0: Και τα θέματα βέβαια της καθημερινότητας, τα οποία είναι πολύ δύσκολα τα θέματα της καθημερινότητας να τα διαχειριστεί κάποιος.
1: Ο κύριος Καρλοβασίτης μαζί με τον κύριο Στεφανή από τις 4 ώρες τα ξημερώματα βρίσκονται στο δρόμο. Μαζί με 5-6 εργάτες, οι οποίοι κάποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα 55-65 και προσπαθούν να καλύψουν την καθημερινότητα από 20 κοινότητες. Τη στιγμή που άλλοι δήμοι έχουν 100 και 120 άτομα μόνο στην καθαριότητα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν και ο καθένας δεν αναλάβει την προσωπική του ευθύνη, γιατί δεν είναι μόνο το να ζητάμε, πρέπει και εμείς ως πολίτες να προσέχουμε την καθαριότητα έξω από το σπίτι μας, έξω από την επιχείρησή μας, να έχουμε και εμείς ένα θετικό πρόσημο και να συμβάλλουμε και όχι μόνο να γεμίζουμε τους κάδους και να δείχνουμε ότι τελικά ο πολιτισμός μας χάνεται γιατί θέλουμε να εξυπηρετηθούμε εμείς εκείνη τη στιγμή, τότε δημιουργούμε μεγαλύτερα προβλήματα και χάνουμε την ποιότητα ζωής μας.
0: Mm-hmm. Σωστά. Κύριε Θωμασούλη, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνομιλία. Θα τα λέμε εδώ. Είμαστε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε κάθε φορά και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από την αντιδήμαρχο υπεύθυνη για τα θέματα τουρισμού, την κυρία Σταματία Θωμασούλη. Ακούσατε, μας τα είπε πολύ αναλυτικά η κυρία Θωμασούλη και συνήθως όποτε μιλάμε μαζί της, λαμβάνουμε και αρκετά μηνύματα, αλλά παίρνουμε και πολύ σημαντικές απαντήσεις και μας λύνονται πολλές απορίες. Είναι και νομικός η γυναίκα, έτσι, οπότε σίγουρα και σε αυτά τα κομμάτια, σε ό,τι έχει να κάνει με νομικά θέματα, με νομικό πλαίσιο, για οτιδήποτε έτσι ζητήματα καθημερινότητας μας απασχολούν, μας δίνει τις απαντήσεις αυτές και πιστεύω ότι μας βοηθούν. Όσον αφορά, είπαμε και για την Jet2, ένα σημαντικό έτσι, σημαντικές πτήσεις από την Jet2 για το νησί μας, μια προσπάθεια από ό,τι μας είπε και ο κύριος Κασμυρλής χθες, ο τουριστικός πράκτορας, είχαν γίνει επαφές και γίνονταν επαφές για αυτό το θέμα από το 2017. Οτιδήποτε γίνεται είναι για καλό, έτσι, για το καλό του τόπου μας και οτιδήποτε βέβαια γίνεται και στο θέμα του τουρισμού. Λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα ακόμα και τώρα για το για τα θέματα έτσι της στάθμευσης. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜΟ, με τον κύριο Γιώργο Μιαούλη. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για την αντιπυρική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει. Κύριε Μιαούλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Μιαούλη, έχει ξεκινήσει αντιπυρική περίοδος, έτσι. Να ενημερώσουμε λίγο εδώ τους φίλους ακροατές τι γίνεται και πώς πιστεύετε ότι θα πάμε. Φέτος είχαμε και αρκετές βροχές, οπότε πιστεύω να τα πάμε και ευχόμαστε να τα πάμε καλά, έτσι.
2: Ναι, το γεγονός ότι υπήρχε αρκετή βροχόπτωση τους χειμερινούς μήνες δεν είναι δημιουργικό για εμάς, γιατί ξέρετε η βλάστηση πλέον συνύπεθρο οργιάζει. Δηλαδή συναντάμε, επειδή είμαστε σε διασπορά από 1η Μαΐου με τα περιπολικά μας, έχουμε και αρκετές και αρκετά προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω των βροχοπτώσεων και αρκετή βλάστηση μέσα σε γεωργικές καλλιέργειες όπως ελαιοκτήματα και γενικά καλλιεργήσιμα εδάφη. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό πρέπει να διαχειριστεί πλέον. Έτσι, όταν ξεκινήσαμε την αντιπυρική περίοδο, αντιλαμβάνεστε ότι για μας κύριο μέλημα είναι αυτή η προετοιμασία, οι προληπτικές δράσεις δηλαδή που πρέπει να κάνουμε σαν ενέργειες, έτσι ώστε την θερινή περίοδο και την καλοκαιρινή περίοδο που θα αυξηθούν οι θερμοκρασίες να είμαστε τουλάχιστον σαν μέσο καταστολής η υπηρεσία μας να μπορεί να δράσει, έτσι να στρώσουμε η στρατηγική μας και να μπορούμε να επιχειρήσουμε στο νησί μας και στα νησιά μας τα ευρύτερα Ικαρία και Φούρνες.
0: Μάλιστα, η αντιπυρική περίοδος, κύριε Μιαούλη, έχει ξεκινήσει από 1η του μήνους, έτσι, για να ενημερώσουμε λίγο.
2: Αυτό είναι σωστό. Ναι. Από 1 Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου είναι η επίσημη αντιπυρική περίοδο όσον αφορά τα χρονικά διαστήματα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να παραταθεί ή να ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς όσον αφορά τις επεκτάσεις του χρόνου. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς διανύσαμε αυτό που είπατε και επισημάνατε τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, οπότε πήγαμε πολύ θετικά να ξεκινήσουμε την αντιπυρική μας περίοδο από 1η Μαΐου. Φυσικά όλο αυτό πρέπει να μας ενισχύει την προσπάθεια που κάνουμε στις δράσεις αυτές που είπαμε προληπτικά όσον αφορά τα οικόπεδά μας, τα κτήματά μας να είναι καθαρά, έτσι ώστε να μην απειληθούν σε μια ενδεχόμενη πυρκαγιά.
0: Βλέπουμε, κύριε Μιαούλη, ότι κάθε χρόνο δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες πυρκαγιών, αλλά από αμέλεια. Και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί αμέλεια ένα γεγονός πυρκαγιάς, όταν λέμε ότι υπάρχει αντιπυρική περίοδος, ότι δεν πρέπει να βάζουμε φωτιές, ότι δεν πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας πλέον. Απλά θα αφήσουμε έτσι τα ξερά χόρτα, όπως λέμε, λίγο στην άκρη, και όταν επιτραπούν οι φωτιές, θα ξεκινήσουμε πάλι να καίμε και να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί όμως που δεν υπακούν, να το πούμε έτσι, με δυσάρεστα αποτελέσματα.
2: Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ ψηλά τα πρόσφατα διοικητικά που εφαρμόζονται όσον αφορά την σχετική αμέλεια που αναφέρατε για την χρήση πυρός στην Ήπεθρο, αλλά είναι ξεκάθαρος ο νόμος που απαγορεύεται οποιαδήποτε άναμο πυρκαγιά στην Ήπεθρο καθ' όλα την χρονική περίοδο της αντιπυρικής περίοδου. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Εγώ θα έλεγα να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της προστασίας των υπηρεσιών μας, δηλαδή αν βρισκόμαστε κοντά σε δασικές περιοχές, θα πρέπει να έχουμε κάνει μια ζώνη περιμετρικά της οικίας μας, έτσι μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι μας, καθαρίζοντας τουλάχιστον σε μια ακτίνα 10 μέτρων, έτσι τα ξερά χόρτα και φύλλα που υπάρχουν, τα σκοβελώνουμε σε αντίστοιχα αν συνορεύουμε δασική έκταση, mm-hmm. και τα κλαδιά μας να μην εφάπτονται με την οικία μας ή αντίστοιχα να κουμπάνε δηλαδή σε σημεία τα οποία μπορούν να μεταδώσουν την πυρκαγιά. Φυσικά ένα πυροθερμικό φορτίο μπορεί να είναι ισχυρό και να μεταδοθεί και δια της ακτινοβολίας. Παρ' όλα αυτά όμως, αν έχουμε δράση, γι' αυτό λέμε για πριν, έδωσα ιδιαίτερη σημασία για τις προληπτικές δράσεις που πρέπει να επισημάνουμε, να κλαδέψουμε δηλαδή οτιδήποτε υπάρχει περιμετρικά του σπιτιού μας, να απομακρύνουμε τα ξερά κλαδιά που υπάρχουν σε αυτό που είπατε, αν κάποιος κάτοικος συνοικίου μας έχει κάνει αυτές τις ενέργειες και έχει συγκεντρώσει κάποια ξερά κλαδιά, θα πρέπει κατόπιν συνεννόησης τόσο με το Δήμο μας όσο και με την υπηρεσία μας να μπορέσει να συγκεντρώσει αυτά σε σημείο έτσι ώστε να μην δώσουν ένα ισχυρό πυροθερμικό φορτίο έτσι ώστε να απειληθεί η περιουσία του ή κατ' επέκταση της ζωής τους.
0: Κύριε Δεγκητά, λαμβάνω αυτή τη στιγμή ένα ερώτημα από ένα φίλο ακροατή. Είχε ακουστεί, λέει, το προηγούμενο διάστημα, βέβαια δεν γνωρίζω, απλά σας το αναφέρω τώρα να μας ενημερώσετε κι εσείς, ότι ενδεχομένως να απαγορευτούν οι φωτιές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να γίνονται μόνο οι καθαρισμοί των οικοπαίδων από ειδικά έτσι μηχανήματα, ας πούμε, τα οποία μπορεί να τα διαθέτει ο Δήμος, τα συγκεκριμένα μηχανήματα, δεν γνωρίζω, για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα έτσι και τα θέματα των πυρκαγιών. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
2: Αυτό είναι σωστό, δηλαδή το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε τις ελεγχόμενες κάψεις για τη χρήση πυρός στην Ήπεθρο, mm-hmm. Έχει αρκετά δυσάρεστα αποτελέσματα για το περιβάλλον και κατ' επέκταση βλέπετε και συναντάμε το γεγονός ότι μπορεί να ξεκινήσει και να έχουμε κάτι ανεξέλεγκτο την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Αυτό είναι σωστό που επισημάνει ο ακροατής μας, ότι οι παρατηρήσεις τόσο της υπηρεσίας μας και γενικά οι επισημάνσεις είναι το να απαγορευτεί πλήρως το άναμα της χρήσης πυρός στην Ήπεθρο, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δώσουμε τα κίνητρα στην Ήπεθρο, έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν αυτό που είπατε εσείς, να μπορούν να τεμαχιστούν ότι η σάρωση που θα κάνουν στα ξερά χόρτα κτλ. Θα μπορούν δηλαδή να υπάρχουν σχετικά μηχανήματα έτσι ώστε να υπάρχουν κλαδοτεμαχιστές και να περάσει στο κομμάτι δηλαδή των ξερών κλαδιών, να περάσει στην βιομάζα και να παραχθεί δηλαδή και να γίνει λίπασμα για να προχωρήσει mm-hmm. η ανακύκλωση δηλαδή των ξερών κλαδιών. Αυτό είναι η σωστή κατεύθυνση, νομίζω, αλλά δεν ξέρω στην Ελλάδα πότε θα εφαρμοστεί αυτό. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Μάλιστα. Με τη σχετική νομοθεσία που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι τουλάχιστον την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πυρός.
0: Τουλάχιστον για κάτι άμεσο, σε άμεσο έτσι χρονικό διάστημα από ό,τι μας
2: αναφέρετε. Σίγουρα θα γίνει στο μέλλον, είναι σίγουρο, το πιστεύω και εγώ αυτό. Mm-hmm.
0: Κύριε Δεγκητά, είναι επαρκής ο αριθμός πυροσβεστών που έχουμε και φέτος, αλλά και οχημάτων για τις ανάγκες έτσι της περίοδου?
2: Το προσωπικό μας ενισχύεται συνεχώς όσον αφορά και την θερινή περίοδο με το υπεροχικό προσωπικό που υπάρχει, mm-hmm. που προσλαμβάνεται στο νησί μας. Πάντα οι ελλείψεις υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι η στρατηγική του νησιού μας και με το κομμάτι του εθελοντισμού έχουμε ένα ικανό αριθμό τέτοιο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί όσον αφορά τα περιστατικά της πρώτης αντιμετώπισης. Δηλαδή μιλάμε τώρα όταν θα κλιμακωθεί ένα περιστατικό, σίγουρα αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος και την κλιμάκωση του επεισοδίου, ότι πιθανότατα να ζητηθούν και ενισχύσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα όσον αφορά την ενίσχυση της περιοχής μας. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς τον αριθμό των περιπολικών που έχουμε στο νησί μας μαζί με τα εθελοντικά μας είναι ένας αριθμός όπου στρατηγικά αποδεικνύουμε στο νησί μας ότι έχουμε μια μεσότητα απόκρισης τουλάχιστον για τα πρώτα λεπτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Διηγητά, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή σεζόν, καλή αντιπυρική περίοδο και με μεγάλη προσοχή από όλους μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
0: δύναμη.
2: Ιδιαίτερη προσοχή προς όλους μας και ενημέρωση της υπηρεσίας μας όσον αφορά το οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους συμπολίτες μας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιώργο Μιαουλή. Φυσικά τονίζουμε και μιλάμε πάντα και για τους εθελοντές μας. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο εθελοντικό κίνημα εδώ στο νησί μας, ίσως από τα μεγαλύτερα εθελοντικά κινήματα που υπάρχουν εδώ και που πραγματικά συμβάλλουν τα μέγιστα σε περιστατικά πυρκαγιών και όχι μόνο. Πραγματικά ο εθελοντισμός στο νησί μας είναι ένα μεγάλο θέμα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να πούμε σχετικά με τα θέματα έτσι της πυροσβεστικής που συζητήσαμε προηγουμένως και με τον διοικητή, ότι συγγνώμη, 5 παλαιά πυροσβεστικά οχήματα από εθελοντικά κλιμάκια του Δήμου Ανατολικής Σάμου, που ήταν για πολλά χρόνια παροπλισμένα, μεταφέρθηκαν με την συνδρομή της 79 σε φυλασσόμενο χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου στο Μαλαγάρι. Τα οχήματα έπειτα από σχετική συμφωνία με τα κλιμάκια θα παραμείνουν εκεί προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τυχόν ανταλλακτικά και στη συνέχεια θα αποσυρθούν με την προβλεπόμενη διαδικασία. Θα ακολουθήσει, λέει, το δελτίο τύπου και άλλη μετακίνηση παροπλισμένων πυροσβεστικών οχημάτων και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ευχαριστεί θερμά την 79 και προσωπικά τον Διοικητή Ταξιάρχο Σταύρο Μιχάλη, καθώς και τα θελοντικά κλιμάκια για την συνεργασία τους. Αυτά λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή. Πέρυσι τα πήγαμε καλά πέρυσι το καλοκαίρι σχετικά με τις πυρκαγιές. Ελπίζουμε και φέτος με την προσοχή όλων μας, έχει ξεκινήσει, το τονίζουμε και πάλι, αντιπυρική περίοδος, να προσέχουμε. Δεν καθαρίζουμε πλέον ή αν καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας, τα βάζουμε στην άκρη τα ξερά χόρτα και όταν επιτραπούν οι πυρκαγιές, τότε και πάλι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον περαιτέρω έτσι καθαρισμό των οικοπαίδων μας. Προσέχουμε για να έχουμε. Αυτά λοιπόν και σήμερα. Σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αναλαμβάνουμε αρκετά μηνύματα για τα θέματα τα οποία συζητήσαμε, θέματα τουρισμού, θέματα για τις σταθμεύσεις, για το πάρκινγκ έτσι και γενικότερα για τα ενοικιαζόμενα οχήματα. Λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Αύριο στην εκπομπή μας θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να αναφερθούμε γενικότερα στον κλάδο των επισιτιστικών, στον επισιτιστικό κλάδο και σε αυτά τα επαγγέλματα. Θα συζητήσουμε εδώ διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει και που λαμβάνουμε διάφορες έτσι ερωτήσεις, να έχουμε κάποιες απαντήσεις για να μας λυθούν και οι απορίες οι οποίες έτσι έχουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα και ίσως έχουμε και μια επικοινωνία με τον κύριο Παρασκευή, τον λοιμοξιολόγο, για το ιό αυτό, τον καινούργιο ιό που έχει προκαλέσει έτσι κάποια ανησυχία στο Κουραζιερόπλιο. Λοιπόν, οδεύουμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω σήμερα και τους καλεσμένους εδώ της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και μας κρατήσατε συντροφιά και με τα μηνύματα έτσι τα οποία μας στείλατε. Πολλές ερωτήσεις σας και σημαντικές για αρκετά ζητήματα έτσι της καθημερινότητάς μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12. Εδώ 12 με 1 στον 2000 και στους 99,8. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια. τον Δημήτρη Ταβακλή εδώ στην ρύθμιση του ήχου στο τηλεφωνικό κέντρο και από όλους εμάς εδώ από τον 2000 να σας ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι και να σας υπενθυμίσω ότι 6 ώρα το απόγευμα η επανάληψη της εκπομπής Βιολέτας Τρυπόδη και 8 η εκπομπή μας εδώ 8 με 9 με όλα τα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε όλους.

Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στο πόσο μας η θέση μας. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ φανταστικά.
1: Στο ραντεβού μας. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τρίτη σήμερα. Τρίτη σήμερα. Είναι 5 του μήνα, 5 Μαΐου. Έτσι. Αισθάνεσαι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, όσο και να θέλει ο καιρός λίγο να στη χαλάει, το βλέπεις ότι έρχεται η άνοιξη. Ήρθε η άνοιξη.
1: Καταλαβαίνεις. Σήμερα γιορτάζει και η Ειρήνη.
0: Ποια Ειρήνη?
1: Η Ειρήνη.
0: Σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
1: Η Ειρήνη. Θα σου πω εγώ μια λέξη. Η λέξη έχει μια δύναμη, έχει ένα όνομα, έχει πολλά πράγματα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη.
0: Ποια είναι η Ειρήνη, ρε παιδί? Ποια είναι?
1: Η ξαδέρφη μου.
0: Έχει ξαδέρφη η Ειρήνη?
1: Ναι. Τη ξέρεις κιόλας.
0: Α, να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ. Όλες οι Ειρήνες εκεί έξω, χρόνια πολλά. Και γλυκά, μακάρι να γλυκά γιορτάσουμε όλοι και την Ειρήνη τη βασική.
0: Γλυκά, γλυπιά. Δεν το βλέπω.
1: Εγώ θα το εύχομαι.
0: Αξι, καλά κάνεις εσύ. Πες κάτι μένει από ευχές.
1: Αυτό.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα ξεκινάμε με πολλές μουσικές, με διάφορα που διαβάζουμε εδώ. Έτσι, οπλιστείτε με υπομονή. Και όχι
1: χρειάζεται.
0: Μόνο. Χρειάζεται, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Σε θέλω δυνατή, να έχεις κουράγιο, υπομονή και δύναμη.
1: Έτσι, θα με χτυπήσεις αλυπητά.
0: Θα σε χτυπήσω αλυπητά.
1: Με αυτό που θα πεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε δισεκατομμυρίουχους για την Ευρώπη για το 2026 από τις λίστες Forbes, έτσι που δημοσιεύθηκαν. Προφανώς και τα λεφτά είναι πολλά.
1: Μπορώ να αρνηθώ και να αποχωρήσω ησύχως.
0: Ησύχως. Να πας προς νερού σου, δεν ξέρω κι εγώ αυτή την ώρα. Λοιπόν, πρώτη Γερμανία σε δισεκατομμυρίουχους, αριθμός δισεκατομμυρίουχων λέμε τώρα. Mm-hmm. Έτσι, η Γερμανία προφανώς, η Γαλλία αμέσως μετά, η Βρετανία αμέσως μετά. Δηλαδή η Γαλλία είναι πρώτη, πιο δυνατή, και η Βρετανία είναι τρίτη. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η Ιταλία μετά. Έτσι. Και το παράδοξο είναι ότι εμείς που είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σαν Ελλάδα δηλαδή. Έτσι. Η δικαιολογία είναι η ναυτιλία, που μόνο η πρώτη 10 λέει είναι 12,5 δισεκατομμύρια σε δύναμη οικονομική. Έτσι. Ενώ εμφανίζονται
1: εδώ,
0: και νέα
1: φεύγω.
0: Πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα. Έχουμε καινούργια ονόματα, καινούργια πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Λοιπόν, να σας πω ονόματα των καινούριων. Έτσι, η Μαρία Αγγελικούση είναι νούμερο 1 στην ναυτιλία, τέλος. Mm-hmm. Είναι ψηλά. Έχουμε το Βαγγέλη Μαρινάκη, καινούριο όνομα, που μπήκε στους 10 πιο ισχυρούς. Αγγελικούση, αλλά όχι Μαρία. Γι' αυτό κάναμε την... Mm-hmm. Έτσι, ο Μητυλινέος. Mm-hmm. Και ο Διαμαντίδης. Δεν τον ξέρω. Ούτε κι αυτός με ξέρει, είμαστε πάτσι. Εντάξει, είμαστε καλά. Προφανώς αυτά που δεν παίρνουμε εμείς, αυτά που δεν παίρνουμε εμείς σαν υπάλληλοι, παιδί μου, τέλος πάντων, έτσι, παίρνουν στις τσέπες των ολίγων. Και γίνονται πιο πλούσιοι. Και σου λέει ότι η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρός παίχτης. Να ξέρεις. Έχουμε πάνω από 20, 21, 22, 23 δισεκατομμυρίουχους στην Ελλάδα πλέον.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αυτά.
1: Άσε με.
0: Εγώ φταίω που δεν γεννήθηκε σε κόρη εφοπλιστού να σου μείνουν τα πλοία. Εγώ φταίω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε το πρώτο ημιωρό για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα
1: βεβαίως,
0: μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, αν θέλει επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Εκεί μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει
1: κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. 5 Μαΐου κυρίες και κύριοι. Περνάει ο χρόνος και δεν το καταλαβαίνεις.
1: Και μετά απλά γίνεσαι κρατσανιστός. Πονάς,
0: δεν ξέρω,
1: εδώ,
0: πάντως,
1: κάνεις
0: νομίζω,
1: κράκ εκεί.
0: Σιγά σιγά νομίζω ότι συζητάμε για διακοπές καλοκαίριο έτσι. Αν θέλεις και φθηνότερες τιμές να πετύχεις και
1: ποιες, δεν μωρέ φθηνότερες τιμές.
0: Φθηνότερες, φθηνότερες.
1: Άσε με μωρέ. Θες να πας ένα νησί στην Ελλάδα και
0: αν θέλεις
1: σου στοιχίζει ο κούκος Αϊδόνη.
0: Θέλεις και νησί εσύ. Δεν θέλεις να πας διακοπές, εσύ θέλεις και νησί. Τι να πω.
1: Είμαι υπερβολικιά.
0: Είσαι. Λοιπόν, σαν σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδηγεί στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και είχε ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το 2010 οι Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες είχαν διαδηλώσει στην Αθήνα, όπου είχαν σημειωθεί εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι είχαν πετάξει βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 5 Μαΐου.

0: πώς θα σου φαινότανε να δουλεύεις 2 φορές το χρόνο και να παίρνεις 40.000 ευρώ.
1: Ωραίο θα μου φαινόταν.
0: 2 μέρες, ας πούμε, το χρόνο.
1: 2 μέρες το χρόνο, ναι.
0: 40.000 ευρώ.
1: 2 μέρες μόνο. Πόσο δουλεύεις? 2 μέρες μόνο.
0: Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Kevin Smith, ο οποίος πρέπει να αλλάζει 2 φορές το χρόνο μία λάμπα. Βέβαια δεν είναι μία οποιαδήποτε λάμπα. Έτσι. Η λάμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 450 μέτρων σε ένα πύργο τηλεπικοινωνιών. Είναι μια εργασία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο.
1: Δεν μπορώ πραγματικά.
0: Γι' αυτό και η τιμή είναι τόσο, η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Η λάμπα συνήθως αλλάζεται κάθε 6 μήνες. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να ξανανεύει να αλλάξει πάλι τη λάμπα. Είναι άλλα 20 χιλιάρικα.
1: Παιδί μου, εγώ κοιτάω τον διάλογο που γίνεται με μια καινούργια σχέση που πάει να γίνει με αυτόν. Λέει, τι δουλειά κάνει, αλλά αλλάζω μια λάμπα. Τι εννοείς? Αλλάζω μια λάμπα.
0: Μια λαμπίτσα, μωρέ, ανεβαίνω εκεί πέρα ένα 1 χιλιόμετρο πάνω στον ουρανό.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτό, αλλάζω λάμπα, είναι δουλειά. Έχεις δουλειά σήμερα? Μόνο σήμερα? Τις άλλες μέρες κάθομαι.
0: Παρότι λέει είναι μια συνήθιστη δουλειά, ο Σμιτ την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα και πολλές φορές σταματάει για να θαυμάσει τη θέα, να στείλει φωτογραφίες στη σύζυγό του.
1: Να δείχνει πως πέφτει, ξέρω κι εγώ, πως ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του.
0: Αυτές οι λάμπες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνίες, αλλά και για την εναέρια κυκλοφορία, για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
1: Ρε ναι, το ζήτημα είναι ότι παίρνει 40 χιλιάρικα και δεν δουλεύει.
0: Δουλεύει. Ανεβαίνει εκεί ψηλά και αλλάζει μια λάμπα.
1: Αλλάζει λάμπα μια φορά το εξάμηνο. Μια χαρά. Δεν μπορείς να το ζήσεις ή να το νιώσεις αυτό.
0: Και αν είναι ελαττωματική η λάμπα, μπορεί να χρειαστεί να ξανανεύει. Οπότε πάμε στα 60 χιλιάρικα.
1: Αρχίζει τα οικονομικά τώρα. Η Εύη, ξέρεις αυτά τα του Παρθένου.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να ανέβω 450 μέτρα.
1: Εγώ ξέρω ότι μπορώ να βάλω έναν να δημιουργεί ζημιές, να του δίνω και 500 και να πηγαίνω να το φτιάχνω, να βγάζω 20.
0: Πώς θα κάνει τη ζημιά, μωρέ, από εδώ στα 450 μέτρα?
1: Με τέτοιο, με σφεντόνα.
0: Σφεντόνα δεν φτάνει.
1: Με όπλο.
0: Θα το βρούνε.
1: Τι αν το βρούνε, μέχρι να το βρούνε...

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Είμαστε εδώ έτσι με σχέδια και με όνειρα, θα έλεγα, για το μέλλον.
1: Ναι,
0: το προσεχές τουλάχιστον.
1: Σκεφτόμαστε αν μπορούμε να ανέβουμε 450 μέτρα για να αλλάζουμε λάμπες.
0: Εντάξει, αυτό είναι δουλειά τώρα. Εμείς μιλάμε για όνειρα και σχέδια τώρα, όχι
1: είναι
0: για τέτοια
1: πράγματα.
0: Είναι
1: μια ονειρική δουλειά.
0: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας να το θυμίσουμε μια ακόμα φορά, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok, Επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται, Κοσμάς Καδραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ.
5: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. Έβιβαλη εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Έχω βρει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου αυτή τη στιγμή.
1: Μεγαλύτερο σε έκταση.
0: Μεγαλύτερο σε δωμάτια. Με τα δωμάτια μετράνε.
1: Τις κλίνες, μάλιστα.
0: Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου?
1: Τις κλίνες ή τα δωμάτια?
0: Τα δωμάτια.
1: Τα δωμάτια, μάλιστα. Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο? 900.
0: Καλά το πήγες. 7.351.
1: Ούψ. Καλά, σε τι έκταση εκτείνεται?
0: 7.351 δωμάτια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 90% συνήθως είναι καλυμμένο σε πληρότητα.
1: Πού βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο?
0: Στην Κουάλα Λουμπούρ.
1: Μάλιστα.
0: Στη Μαλαισία. Όπου τι ακριβώς συμβαίνει, ρε παιδιά, εκεί? Και γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός? Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει πολλά διάφορα πολυκαταστήματα εκεί στη Μαλαισία και όλα αυτά. Αυτά στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται. Έχει και καζίνο. Οπότε όλοι πάνε εκεί και τρέχουν και γεμίζει. Καταλαβες, αυτό είναι. Δώσε
1: και
0: άλλο.
1: Και γίνεται ο κακός χαμός.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Ολόκληρη.
0: 7.351 δωμάτια, τα οποία εξυπηρετούν, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα βαλάντια. Έχει απλά δωμάτια, ξέρω και εγώ τα μετράει.
1: Σου λέω πολύ ολόκληρη.
0: 2.500 απλά δωμάτια, ενισχυμένα 3.000, ξέρω και εγώ. Ξέρεις, μεγάλα δωμάτια, πώς λέγονται, σουίτες και τόσο είναι.
1: Ιδιωτική πισίνα.
0: Είναι σε εκατοντάδες και χιλιάδες τα νούμερα. Καταλαβαίνετε. Αλλά το κτίριο, επειδή το είδα στη φωτογραφία, δεν μου λέει κάτι. Μόνο για δουλειά θα πήγαινε εκεί. Οι περισσότεροι πάνε για τουρισμό, οι λιγότεροι πάνε για δουλειά. Λένε για δουλειά, ξέρεις.
1: Ξέρεις.
0: Έχω εγώ με τον υπουργό μια συνάντηση το βράδυ σε 11 η ώρα. Καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για μια Αμερικανίδα. Είναι αυτή η τίτλη που σου τραβάνε την προσοχή. Έστησε επιχείρηση 1.000 ευρώ και κατέληξε να βγάζει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Στη ΣΥΠΑ.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Το θέμα είναι τι επιχείρηση είναι αυτή, έτσι. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι από το Ντένβερ, τον ΗΠΑ. Ξόδεψε 580 ευρώ για μια βιντεοκάμερα που βρήκε στο Amazon και άλλα 250 για να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα. Και κατάφερε να πολλαπλασιάσει επί 36 την αρχική της επένδυση σε πωλήσεις. Τώρα τι κάνει? Έχει μια υπηρεσία που νοικιάζει βιντεοκάμερες σε ζευγάρια ώστε να καταγράφουν τους γάμους τους και παράλληλα επιμελείται το υλικό δημιουργώντας εξατομικευμένα βίντεο. Στην ουσία δηλαδή σου νοικιάζει την κάμερα, σου δίνει οδηγίες, τη στείνεις εσύ βιντεοσκοπή στο γάμο, στέλνεις το υλικό και σου το κάνει βίντεο.
1: Μια χαρά. Τι, να σηκώνονται τώρα πως κάνουν οι φωτογράφοι και πάνε εκεί και ταλαιπωρούνται? Αλλημονώ.
0: Όχι.
1: Και ξενυχτάνε κιόλας.
0: Η ιδέα λέει ξεκίνησε από το δικό της γάμο, γιατί έδωσε ένα σκασμό λεφτά και δεν έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
1: Συν ότι μπορεί ταυτόχρονα να τραβάει 2 γάμους, 3 γάμους σε διαφορετικά μέρη. Είναι η τεχνολογία τώρα που βοηθάει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι. Παλιά αυτά δεν γινόντουσαν. Μ' αρέσουν αυτές οι ιδέες.
0: Η επιχείρηση έχει ξεπεράσει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις.
1: Ναι, είναι και φτηνά, μια χαρά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μαζί. Να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω social media, γράφοντας σε επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς και Δραμάδος. Επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Θα πάμε πουθενά αυτό το καλοκαίρι, θα κάνουμε
1: σταμάτα.
0: Τίποτα. Τι θα γίνει?
1: Εγώ θέλω.
0: Φέρτο. Έχουμε και Eurovision. Έχουνε και Eurovision. Είναι και αυτό. Ο Μάιος έχει και Eurovision, κυρίες και κύριοι.
1: Μα με έπιασες από τα μούτρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Σημαντικές εξελίξεις για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα και τις υποδομές της Σάμμου παρουσίασε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου Πάρης Παπαγεωργίου, μιλώντας σήμερα στον 2000. Αναφερόμενος στο έργο του βιολογικού καθαρισμού στις εγκαταστάσεις του Κότσικα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των επιτροπών και πλέον δρομολογείται η υπογραφή της σύμβασης. Όπως σημείωσε, κλιμάκιο μηχανικών επισκέφθηκε ήδη το νησί και πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία των παρεμβάσεων. Το έργο αφορά τόσο την αποκατάσταση του εργοστασίου επεξεργασίας λιμάτων, όσο και την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού με δεύτερο ανάδοχο, τον μηχανικό Γιάννη Καρά. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα καθοριστούν τα σημεία έναρξης των εργασιών με τρόπο που να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά την θερινή περίοδο. Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν στα τέλη Μαΐου. Η τοποθέτηση του νέου καταθλιπτικού αγωγού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου, ενώ παράλληλα θα προχωρήσουν και εργασίες στο εργοστάσιο του Κότσικα με συνολικό χρονοδιάγραμμα που εκτείνεται πέραν του επόμενου καλοκαιριού. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ενοικιαζομένων οχημάτων, ο κ. Παπαγεωργίου αναγνώρισε την συνεχή διαμαρτυρία των κατοίκων για το πρόβλημα στάθμευσης, ενώ όπως ανέφερε, ο Δήμος ζήτησε την κατανόηση των επαγγελματιών και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων. Παράλληλα, προωθείται συγκοινωνιακή μελέτη που προβλέπει δύο θέσεις στάθμευσης ανακατάστημα και χρήση δηλωμένων χώρων για τα υπόλοιπα οχήματα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης. Αναφορικά με τη δημιουργία μουσικής σχολής στη Σάμμο, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Όπως είπε, στόχος είναι η ίδρυση μουσικής σχολής στην πόλη της Σάμμου, αξιοποιώντας και τη σχετική παράδοση του νησιού, καθώς ήδη λειτουργούν μουσικό γυμνάσιο και λύκειο. Τέλος, σε ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμόπληκτα κτίρια, ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες δεδομένης της μεγάλης επιβάρυνσης που έχουν υποστεί πολλά κτίρια. Όπως ανέφερε, οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν ήδη καταγράψει όλα τα κίτρινα ακίνητα και τις επόμενες ημέρες αποσταλούν επιστολές σε ιδιοκτήτες προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης ή άλλες απαραίτητες ενέργειες, ενώ συνεργεία του Δήμου θα προχωρήσουν στην οριοθέτηση επικίνδυνων κοινών. Σημαντικά ερωτήματα για την πορεία αντιμετώπισης των κινδύνων από σεισμόπληκτα κτίρια στον Δήμο Ανατολικής Σάμμου θέτει η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ για τη Σάμμου με αφορμή και τις δημόσιες τοποθετήσεις του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργου Στάτζου. Μιλώντας τον 2000, ο κ. Στάτζος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την έλλειψη πρόοδου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι θέλουμε να ξέρουμε την πρόοδο για αυτούς τους κινδύνους, γιατί βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Ενώ υποστήριξε πως η παράταξη δεν έχει λάβει ούτε μία κόλλα χαρτί ως απάντηση στα αιτήματά της. Οι 6 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης καλούν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην χορήγηση των ετούμενων στοιχείων και στην υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Αναφερόμενος στη συζήτηση για την ίδρυση μουσικής σχολής, ο κ. Στάτζος υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής πρόταση δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, χαρακτηρίζοντας την περισσότερο σε έκφραση βούλησης παρά ως ολοκληρωμένο σχέδιο. Όπως σημείωσε, υπάρχει ομόφωνη απόφαση που θέτει συγκεκριμένες παραμέτρους για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία, όπως είπε, θα πρέπει να εκπονηθεί με την συμβολή πανεπιστημιακών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα, καθώς ο τοπικός βουλευτής είναι πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, γεγονός που κατά τον ίδιο θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση του εγχειρήματος. Ωστόσο, τόνισε ότι η παρούσα πρόταση παραμένει ελλιπής και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Δήμαρχος θα αναλάβει την πρωτοβουλία για την ολοκλήρωσή της και την αποστολή της στη Σύγκλιτο. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ενοικιαζόμενων οχημάτων, ο κ. Στάτζος εμφανίστηκε επικριτικός, δηλώνοντας ότι δεν κατανόησε την φύση της σχετικής απόφασης. Όπως ανέφερε, προκύπτουν ερωτήματα για το αν τηρούνται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, θέτοντας μάλιστα ρητορικό το ερώτημα κατά πόσο υπήρξε σχετική εντολή από το Δήμαρχο. Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της λειτουργίας των τοπικών επιχειρήσεων και της στήρησης της νομιμότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στην διασφάλιση της ασφάλειας για πολίτες και επισκέπτες. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
0: 2000 FM. 2000 FM. FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζω προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως, 5 του μήνα σήμερα, 5 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, το καλύτερο κομμάτι της Άνοιξης είναι τώρα, να πούμε. Να το πούμε αυτό.
1: Και όχι επειδή είναι έτσι, ο μήνας των γενεθλίων μας γενικότερα.
0: Όχι, είναι ο ωραιότερος μήνας της Άνοιξης, γιατί... Τα λουλούδια, πεταλουδίτσες.
1: Ο Μελισσούλος και η Μελισσούλα και τα
0: αυτό.
1: Διάφορα.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Τι. Έχουμε εδώ. Έτσι. Διάφορα πράγματα. Να σας πούμε. Να σας δώσουμε έτσι κάποια tips για το τι μπορεί να συμβεί αν ο άλλος είναι πολύ ζηλιάρης.
1: Απαπα, αθεράπευτα.
0: Λοιπόν, αυτό που σας μεταφέρω τώρα μου θυμίζει πολλά. Λοιπόν, γυναίκα, έτσι, που θεωρούσε τον άντρα της άπιστο και ο άντρας ήταν νταλικέρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι έκανε. Για να τον πιάσει στα πράσα, αυτό για να τον πιάσει στα πράσα. Έτσι, είναι αστείο. Μου τελικά δεν τον έπιασε στα πράσα. Κρεμάστηκε από το φορτηγό. Από την Ταλίκα κρεμάστηκε αυτή, έφυγε η Ταλίκα, αυτή από πίσω κρεμασμένη στην Ταλίκα.
1: Okay.
0: Έτσι. Υπάρχουν και πιο τρελοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω τώρα περισσότερο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τη μαρτύρησαν οι περαστικοί, γιατί την έβλεπαν οι οδηγοί υπόλοιποι κρεμασμένοι από την Ταλίκα και άρχισαν να καλούν την αστυνομία. Και κάλεσαν πολύ την αστυνομία, δεν κάλεσαν κανένα δυο. Έτσι. Οπότε σταμάτησαν την Ταλίκα πιο πριν και εκτέθηκε η γυναίκα. Θεωρείται, επειδή την εξέτασαν λίγο, παθολογική ζήλια λέγεται αυτό που έχει. Έτσι. Λοιπόν, τρέλει, όταν κάνετε τέτοια, είναι παθολογική ζήλια. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε να τη στείνεις,
0: ούτε να τη στείνεις κάτω από πολυκατοικίες, ούτε να κάνεις το detective, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι. Αν έχει όλος κάτι είναι πανεύκολο να φάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον κυνηγάς και να κρύβεσαι πίσω από θάμνους. Ούτε να σκαρφαλώνεις ενταλίκες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έτσι δεν είναι?
1: Τι να πω κι εγώ.

0: έμαθε σε ένα σκηνικό που έγινε προημερών στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.
1: Όχι. Τι έγινε, για λέγε.
0: Ο οδηγός μπήκε στο λάθος ρεύμα κυκλοφορίας και οδηγούσε ανάποδα για περίπου 1,5 χιλιόμετρο.
1: Α, ναι. Ναι και.
0: Τι ναι και. Για 1,5 χιλιόμετρο ένα αμάξι να έχει μπει σε σύρεκα και να οδηγάει ανάποδα.
1: Καλά, έχει γίνει στην Εθνική Οδό τώρα αυτό. Έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει μία και δύο. Τι λες τώρα.
0: Κοσμά, αλλά αυτό, δηλαδή, δεν σου κόβει, δεν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Τώρα, το πας με τη λογική, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Ούτε στο προηγούμενο, ούτε σε αυτό υπάρχει λογική. Τι το πας με τη λογική.
0: Παίρνεις να μην την ανάποδη και να
1: πηγαίνεις. Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και δεν έχουν λογική. Δεν τα είδες.
0: Ναι.
1: Δεν τα είδες που αποζημίωσαν δύο γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στο τρένο 400 χιλιάρικα το κάθε παιδί και μετά στη δίκη που γίνεται στη Λάρισα πήγε το δημόσιο εναντίον των Ελληνών. Δεν ξέρω τι να σου πω. Το έχει δει η ψυχίατρο στο κράτος τώρα τελευταία, δεν ξέρω.
0: Ούτε εμάς νομίζω μας έχει δει.
1: Έχει δει πολική διαταραχή το κράτος.
0: Εμείς μαζί. Δεν ξέρω. Ότι κάτι έχουμε και δεν λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε. Δεν εξηγείται.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχει λογική να πηγαίνεις σε δύο γονείς να τους αποζημιώνεις και μετά να πηγαίνεις στην Λάρισα και να λες ότι είμαι εναντίον τους. Δεν γίνεται αυτό.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, με... Έχει πάρα πολύ γύρι, θα έλεγα.
1: Έχει. Εμένα με έχει πιάσει αλλεργία, παιδιά.
0: Κι άλλους ξέρω. Να ξέρεις.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πιστή στο ραντεβού μας, εδώ, κοντά σας.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά σε 22 ώρες και πάλι εδώ, ραντεβού.
1: Τα λέμε αύριο.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

μαθαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα